0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Liter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Source 104. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί δεν τα έχουμε πει. Από το Σάββατο υποδεχτήκαμε ημερολογιακά και τον Αύγουστο, ένα μήνα ο οποίος είναι ο μήνας των διακοπών. Ένας μήνας ο οποίος ναι μεν πολλές επιχειρήσεις, μαγαζιά, υπάλληλοι, κόσμος κλπ, διευθυντές, παραδιευθυντάδες κλπ κλπ παίρνουν άδεια, αλλά είναι και ο μήνας ο οποίος αρχίζουν τα πρωταθλήματα, έτσι, τα μεγάλα πρωταθλήματα και τα πιο μικρά πρωταθλήματα, όπως τα δικά μας εδώ στην Κύπρο. Το περιμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση της Ευρώπης, γιατί συνεχίζεται το ευρωπαϊκό διπορικό τριών ομάδων μας. Είναι μία ακόμα εβδομάδα αυτή η οποία έχει, Ευρώπη. Σήμερα όχι, από αύριο όμως επιστρέφουμε στην δράση. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, ξεκινάει την ευρωπαϊκή του φετινή πορεία από το Champions League και τον τρίτο προκριματικό γύρο, μιας και ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν δεύτερος στην Ελλάδα. Παίζει με Ναϊμέγγεν αύριο το βράδυ. Την Τετάρτη παίρνει σειρά ο Απόλλωνας, ο οποίος στις 8 το βράδυ παίζει με την Μπραν στην Νορβηγία. Ο Απόλλωνας, ο οποίος φεύγει σήμερα το απόγευμα για την Νορβηγία. Παίζει ο Παναθηναϊκός με Τσέσεκα 1948 Σόφιας την ερχόμενη Τετάρτη. Την Πέμπτη, που είναι επίσης ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα σε Europa League και Conference League, 7 η ώρα νωρίς παίζει η Ομόνια με την Λίνκολ από το Γιβραλτάρ εκτός έδρας. Λίγη ώρα στο Europa League. Λίγη ώρα αργότερα παίζει η Πάφος στις 8 με την Σάλτσμπουργκ εκτός έδρας στην Αυστρία. Και λίγη ώρα αργότερα στις 9 παρατέταρτο παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Άντερλεχτ. Πάρα πολύ γεμάτο το πρόγραμμα, το καταλαβαίνετε αυτό, με πολλά πολλά παιχνίδια τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την εβδομάδα, από αύριο μέχρι και την Πέμπτη. Ήδη νομίζω το Σαββατοκύριακο το μενού ήταν αρκετά ενδιαφέρον όσον αφορά το κομμάτι αναμετρήσεων στην Ευρώπη. Είχαμε και επίσημα και φιλικά και πάμε σιγά σιγά προς την αντίστροφη μέτρηση για τα φιλικά, διότι έχει ολοκληρωθεί, σχεδόν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για πολλές ομάδες. Όχι για τις δικές μας, οι οποίες λογικό είναι από τη στιγμή που το πρωτάθλημα αρχίζει στο τέλος του μήνα, σχεδόν τέλος του μήνα, να έχουμε ακόμα αρκετή δράση. Είναι μια δύσκολη βραδιά σήμερα για μάλλον ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές στην Ελλάδα. Το τεράστιο μέτωπο σε αυτή τη μέγα φωτιά που καίει Βιωτία, Αττική και μέρος της Πελοποννήσου αλλά και άλλες μεγάλες περιοχές, έχει απόϊχο μετά το τραγικό συμβάν με τα δύο ελικόπτερα. Νομίζω το έχετε δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Με δύο ανθρώπους νεκρούς, έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα συντονιστή, οι οποίοι ήταν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα. Και γενικά ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Εδώ είχαμε τα ξημερώματα φωτιά στο κελάκι και επιχειρούν αρκετές δυνάμεις αυτή την ώρα. Γενικά είναι μια περίοδος με πολλούς ανέμους, ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς πάρα πολλές φωτιές, οι οποίες στην Ελλάδα έφεραν απώλειες ανθρωπίνων ζώων. 5 συνολικά πυροσβέστες χάθηκαν πάνω στο καθήκον την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα. 7 το πρωί, ξέρω ότι έχει αρκετή κίνηση. Ξέρω ότι πολλοί είστε αυτή την ώρα καθοδόν για δουλειά, οι περισσότεροι. Κάποιοι γυρίζετε είστε και ξενύχτιδες και γυρίζετε για το σπίτι. Αλλά σαν σήμερα είναι μια μεγάλη και ξεχωριστή μέρα, η οποία έχει εξημερώσει πριν ακριβώς από 21 χρόνια. Τότε η ανόρθωση πετύχε έναν από τους πιο ιστορικούς τριάμβους στην Ευρώπη, αποκλείοντας την τραπεζούντα μέσα στην έδρα της. Η ανόρθωση είχε ταξιδέψει στην Τουρκία με πάθος, αποφασιστικότητα βασικά, να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, χαρίζοντας περηφάνεια σε όλο τον Ελληνισμό, όχι μόνο στους Έλληνες της Κύπρου, έτσι. Θυμάστε τι είχε γίνει. Πέρασαν κιόλας 21 χρόνια από αυτό το γεγονός, από το 2005. Να πίστευτο πως περνάει ο χρόνος. Είναι σαν χτες να θυμόμαστε με εκείνο το παιχνίδι τι ακριβώς είχε συμβεί, πώς η ανόρθωση είχε καταφέρει να πάρει, να χάσει μένα αλλά να πάρει την πρόκριση, εκείνο το offside στο τέλος με την Παναγιά του Σουμελά και λοιπά. Θυμάστε την περιγραφή που είχε κάνει ο Πανίκος όταν τον είχαμε στείλει, ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου ήταν απεσταλμένος τότε του Super Sport FM, ένα νέο ραδιόφωνο τότε, το οποίο ουσιαστικά ήταν από εκείνο το σημείο και μετά όπου άρχιζε η απογείωση και του ραδιοφώνου και γενικά όλων των παιδιών εδώ. Ήταν απίστευτες στιγμές, δεύτερος προκριματικός γύρος του Champions League. Και δεν γίνεται να μην θυμηθούμε τι είχε συμβεί πριν από 21 χρόνια, πριν πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πάω να φέρω εφημερίδες για να δούμε τα της επικαιρότητας.

Ευτυχώς δεν μετράει το κόλ. Ακελίδη έχει λήξει το παιχνίδι. Έχουν περάσει και οι δόντες των καθυστερητών. Πάντα να δημιουργήσουν του και επεισόδια. Ευτυχώς ο Πούς το ακύρωσε. Όχι, ο Λαντέπινο, δεύτερος βοηθός και λήξης. Α, και πέφτει τώρα, γίνεται καρεκλοπόλεμος από τους οπαδούς του Ζανόπος της Γέννης.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μέσα στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μέσα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες, καλημέρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα είπαμε και καλό μήνα. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι παίζει σήμερα. Μηνύματα ότι θέλετε στο 2324, εννοείται μπορείτε να στέλνετε, τα διαβάζουμε, τα συζητάμε. Καλημέρα. Ποιο σποτάκι, το βάλαμε. Αν έτσι για την ανόρθωση, το βάλαμε. Το άκουσε. Καλημέρα, 521. Ο Χρήσανθος, γεια σου Χρήσανθε, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντώνη Πάρχο, γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε τι έχει τα πρωτοσέλιδα θέματα. Ξεκινάμε την αλήθεια. Στείνει στο εδόλιο τον Χριστοδουλίδη ο Γιώργος Παπαναστασίου για την ηλεκτρική διασύνδεση. 8 μήνες μετά τον ανασχηματισμό, το τέος Υπουργός Ενέργειας είναι αυτός. Εγωιστική στάση των Ευρωπαίων ηγετών στην αντεπίθεση ο Σάντσεθ για την κρίση στη Θέου. Τα άλλα ρεζιλίκια εκεί πέρα. Άφησε τη χώρα του ξέφραγκο αμπέλι ο Σάντσεθ, ο οποίος με τις πολιτικές του κατάφερε να φέρει 60.000 μετανάστες σε μερικά 24 ώρα και να γίνει μπάχαλο νότος της Ισπανίας. Γενικά χαμός, τεράστιο θέμα και φαίνεται ότι έρχονται ακόμα πιο αυστηρά μέτρα για το μεταναστευτικό. Μακάρι γιατί πήξαμε σε λαθρομετανάστες. Χαραυγή, η στέγη στο χρηματιστήριο των επενδύσεων Airbnb, ξένα κεφάλαια και κρατική ανεπάρκεια κάνουν τη στέγη προνόμιο για λίγους. Αλήθεια αυτό. Τα νίκια είναι στο Θεό, οπότε και οι τιμές γενικά των ακινήτων είναι στο Θεό, οπότε τρέχα γύρευε. Υπάρχει, λέει, γενικότερα έλλειμμα 39.000 κατοικιών, είτε μιλάμε για κατοικίες είτε για διαμερίσματα, έτσι, είτε για μονοκατοικίες ή διαμερίσματα, εν πάση περιπτώσει. Ο πολίτης, λέει, δήμοι σε οικονομικό αδιέξοδο. Παραλύουν σήμερα δημοτικές υπηρεσίες, πρώτο μέτρο αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική. 9 με 12 δεν θα δουλεύουν τα δημαρχεία. Μάλιστα. Έντονες αντιδράσεις στη Βουλή για την απόλυση Μαλτέζου. Προσλήψεις στο δημόσιο, η Πασιδή ζητά αλλαγές στις εξετάσεις. Okay. Πάμε και στο Φιλελεύθερο. Νέο υπουργικό με ορίζοντα το 28. Εξαντλείται ο χρόνος για ανακοίνωση ανασχηματισμού. Προφίλ κεντροδεξιάς με άξονα τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Μάχες με την πύρινη λέλαπα, τραγωδία στην Ελλάδα, αθόρυβο συναγερμό σε Κύπρο με τις φωτιές. Δίκη Φέδωνος, ισχυρισμοί για προσέγγιση μάρτυρα. Η ένορκος μαρτυρία ήδη είχε δοθεί, αλλά λήφθηκαν καταθέσεις από αστυνομία. Μάλιστα. Ακούω διάφορα για τη Δίκη Φέδωνος, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ακούγονται μεν, επειδή είναι και κλεισμένο των θυρών η όλη διαδικασία, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει γενικά. Να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις, τι θα γίνει. Σούπερ Σπορ, αλήθεια. Το τέλος είχε και χρυσάφι. Οι κοινοπολιτιακοί αγώνες της Σκωτίας έληξαν με τον εθνικό ύμνο και τον Γιάννη Αντωνίου στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με το χρυσό μετάλλιο. Ομόνια να δώσουν απαντήσεις από έλμε πλάνο στην τελική ευθεία. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Η Ομόνια θέλει το καλό αποτέλεσμα στο Γιβραλτάρ απέναντι στη Λίνκολ. Το κεντρικό θέμα. Γήπεδο του πολίτη, κουσούρη απειθαρχία, ασυνήθιστο σκηνικό που καλείται ο Χένιγκμπερκ να λύσει. Η αλήθεια είναι ότι ναι, με κόκκινες κάρτες, τρεις κόκκινες σε 210 λεπτά αγώνων με την Καϊράτ, δεν το έχουμε συνηθίσει στην Ομόνια. Goal news, φινάλε από χρυσάφι στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε και κληρώσεις σήμερα, έτσι το ξέρετε. Ξεκινάω από εκεί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την ειδησιογραφία. Ξεκινάμε με κληρώσεις και λοιπά. Μας ενδιαφέρει το Europa και το Conference, αφού στο Champions League δεν υπάρχει πλέον ομάδα, έχει αποκλειστεί η Ομόνοια. Λοιπόν, στο Europa έχουμε διπλό ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι έχουμε και την Ομόνοια και την ΠΑΦ. Θυμίζω, η Ομόνοια παίζει με τη Lincoln. Η ΠΑΦος με την Salzburg θα μπουν στην κληρωτήρα των play-off του Europa League ως ισχυροί. Παράλληλα όμως θα συμμετέχουν και στην κλήρωση των play-off του Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού τους, αφού θα συνεχίσουν στην τρίτη την τάξη διοργάνωση. Εφόσον προκριθούν οι δύο κυπριακές ομάδες, θα κληρωθούν με έναν από τους εξής ανίσχυρους. Όφι. Άρα είναι όφι. Εντάξει, μια καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Ιτημένος του ζευγαριού Χάποελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. Δύσκολο ζευγάρι εδώ. Σεντρουιντεν Βίκινγκουρ Ιτούν νικητής. Τραμπζοσπορ, έχει γούστα μας πέσει πάλι η τραπεζούντα μπροστά. Νικητής του Λάρν Ιμπέρια Λίλεστρομ. Ιτημένος του Λεύσκι Καϊράτ. Ιτημένος του Τσέλιε Αραράτ. Ιτημένος του Σάμπαχ Άρχους και ιτημένος του Ζαλγκίρις Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεπ, καθώς και τον ιτημένο του Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι. Δύσκολη κλήρωση. Ναι, έχει αρκετές καλές ομάδες. Δεν περιμένουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για play-off του Europa League. Όσον αφορά τον Απόλλωνα, η κλήρωση αφορά αποκλειστικά τα play-off του Conference League. Ο Απόλλωνας θα είναι στους ανίσχυρους. Και εφόσον αποκλείσει την Μπραν, θα αντιμετωπίσει μία από τις ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης. Ο Απόλλωνας έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο, δηλαδή θα πρέπει να κάνει υπέρβαση για να προκριθεί στο League Phase. Και εξηγούμε. Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπενχάγη, Μίντιλαντ, Καραμπάχ, Γάνδη, ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ, Παναθηναϊκός και Μπράιτον. Αντιλαμβάνεστε ότι για τον Απόλλωνα δεν υπάρχει θέμα εύκολης κλήρωσης, θα είναι δύσκολες οι κλήρωσεις, η κλήρωση μάλλον, θα δούμε. Έχει κάποιες ομάδες οι οποίες είναι βουνό, έχει κάποιες ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσει να τις αντιμετωπίσει, όλες θα τις παίξει τα ίσια, δεν συζητάμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πριν από τις δύο κλήρωσεις, τώρα το πρωί, η UEFA θα ανακοινώσει τα υπογκρουπ που συνεχίζουμε να βλέπουμε μια τέτοια περίοδο, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των πιθανών αντιπάλων. Έτσι, μέχρι το μεσημέρι θα έχει διαμορφωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το ευρωπαϊκό μονοπάτι των τριών εκπροσώπων της Κύπρου στην Ευρώπη. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε η κυπριακή αποστολή στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες, καθώς ο Γιάννης Αντωνίου χάρισε το μοναδικό χρυσό μετάλλιο της Κύπρου, επισφραγίζοντας μια συνολικά σπουδαία παρουσία για τον ίδιο. Είναι ο πρωταθλητής στο τζούντο, για όσοι δεν ξέρετε και επειδή οι περισσότεροι δεν ασχολείστε με αυτά τα αθλήματα. Ο Γιάννης Αντωνίου στα 100 συν κιλά επικράτησε στον τελικό Αυστραλού αντιπάλου. Το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν αγώνας υψηλού επίπεδου, εννοείται δεν το έχω δει οπότε δεν μπορώ να σας πω. Τζούντο, ελληνορωμαϊκή, πάλι γενικότερα στους Ολυμπιακούς βλέπω. Γενικά στους Ολυμπιακούς βλέπουμε όλα τα αθλήματα, τώρα δεν έτυχε να παρακολουθήσω κάτι, αλλά είναι αθλήματα τα οποία έχουν το δικό τους κοινό. Γενικά το τζούντο είναι μια μεγάλη δύναμη για τον κυπριακό αθλητισμό, γιατί είχαμε ένα χρυσό, ένα αργυρό και 5 χάλκινα. Έτσι, αυτή ήταν η όλη διαδικασία. Η κυπριακή αποστολή ολοκλήρωσε τους αγώνες με απολογισμό 1 χρυσού, 5 αργυρών, 6 χάλκινων μεταλλίων και κατέλαβε την 14η θέση, επίδοση που αποτελεί την δεύτερη καλύτερη για την Κύπρο σε κοινοπολιτιακούς αγώνες. Μάλιστα. Συγχαρητήρια.

πάμε να δούμε λίγο έτσι τα των ομάδων. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Το ΑΠΟΕΛ έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία στην Ολλανδία, οπότε μπαίνει στη διαδικασία προπονήσεων εδώ και λοιπά. Την Τετάρτη μεθαύριο έχει ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του ΘΟΗ και το Σάββατο στις 8 είναι το πρώτο φιλικό στο ΓΑΣΥΠΗ με την ομάδα της Κηφισιάς. Η Κηφισιά είναι στην Super League 2. Λοιπόν, θα είναι το πρώτο φιλικό. Η προετοιμασία που ολοκληρώθηκε μετά την ΙΤΑ 2-1 από τη Φορτούνα Σιτάρ την Παρασκευή. Λιμνιός, Αγγελόπουλος, Γκαρσία, Πεδρόσο, Σάστρε, Μαντούκα και Τζούρισις αγωνίστηκαν απέναντι στην Φορτούνα Σιτάρ με το χρόνο ανάλογο της ετοιμότητας του καθενός και το ίδιο θα γίνει και με την Κηφισιά η Κάζο. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο αφού ξεκινήσαμε το ΑΠΟΕΛ, έχει ματαιώσει το φιλικό που είχε την ερχόμενη Παρασκευή με την Καρμιώτισσα. Οπότε μετά την Κηφισιά θα παίξει με Ανόρθωση και Ολυμπιακό για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Τώρα, με τα γραφικά, απομένει ένας μήνας, λιγότερο από ένα μήνα, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε κάποιες διαδικασίες επισπεύδονται για τον εντοπισμό και τη συμφωνία παικτών. Ο Φακούντο Πέρες, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, είναι ο επικρατέστερος για να είναι ο αμυντικός μέσος για τους γαλαζοκίτρινους. Από εκεί πέρα υπάρχει ενδιαφέρον για επιθετικό, εννιάρι, σέντερφορ. Και ανοιχτό είναι το θέμα για στόπερ και τερματοφύλακα. Άρα το ΑΠΟΕΛ θα κάνει από 3-4 έως μπορεί και 5 μεταγραφές. Οι τέσσερις πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Ίσως να γίνει και κάτι παραπάνω. Θα δούμε.

Πάμε στην Ομόνια, η οποία συνεχίζει στην Ευρώπη μετά τον αποκλεισμό στο Champions League, στο Europa League. Πρώτο εμπόδιο Λίκνο από το Γιβραλτάρ. Εντάξει, η πρόκριση δεν θα σημαίνει μόνο παρουσία στο Europa League στα play-off, αλλά και league face του Conference League. Τα ξέρετε, η Ομόνια είναι το φαβορί, είναι πάρα πολύ μεγάλο φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα μέτρου σύγκρισης. Το θέμα είναι να είναι σοβαρή, έτσι ώστε να κλειδώσει ένα αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι, γιατί όχι, να πάρει δηλαδή την πρόκριση από τον πρώτο αγώνα και να είναι εύκολη εν ώψη ρεβάνς εδώ στην Κύπρο. Το σίγουρο είναι ότι ομάδες από το Γιβραλτάρι, από αυτές τις χώρες, κάτι Ανδόρες κλπ. Είναι ομάδες οι οποίες πάντοτε χρειάζονται προσοχή, αλλά είναι πολύ χαμηλή η δυναμικότητά τους. Δεν υπάρχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Έτσι, οπότε θα δούμε. Στην Ομόνια δύσκολο θα προλάβει ο Αίτινγκ. Είναι αμφίβολος πάντα ο Ντουμπάτζο. Θα δούμε το βαθμό ετοιμότητάς του. Σίγουρα είναι έξω ο Νενγκό, ο Κακουλής και ο Κουλιμπαλή. Έτσι, αυτοί είναι εκτός. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα όσον αφορά την δεδομένη χρονική στιγμή και την ετοιμότητα της ομάδας εν ώψη του επαναλαμβάνω του αγώνα της Πέμπτης. Έτσι είναι την Πέμπτη το συγκεκριμένο παιχνίδι για το Europa League. Πάμε στην Πάφο, όπου αναγκαστικά χωρίς τις πολύτιμες υπηρεσίες του Ζάζα θα πορευτεί η ομάδα τους επόμενους μήνες, πάρα πολύ άτυχος. Ακούγονταν πολλά πράγματα και για μεταγραφή του Ζάζα και λοιπά, τα ξέρετε. Δυστυχώς τα νέα δεν ήταν καλά, οπότε θα λείψει για αρκετό καιρό. Αυτόν που περιμένουμε να δούμε τώρα να μπαίνει πιο έντονα στα της... γενικά της εντεκάδας της αγωνιστικής υποχρεώσεις της Πάφου είναι ο Άντερσον. Είναι μια λύση εκ των έσω. Μετά τον τελικό του κυπέλου ο Άντερσον είχε κάνει μια επέμβαση στους κοιλιακούς προσαγωγούς με αποτέλεσμα να χάσει φιλικά προετοιμασίας και τα παιχνίδια με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Ωστόσο πλέον ανεβάζει ρυθμούς και θα δηλωθεί κανονικά στα παιχνίδια με την Σάλτσμπουργκ αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη. Δεν υπάρχει κάποιο νέο πρόβλημα στην Πάφο. Περιμένουμε να δούμε μεταγραφή. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι το καινούριο, αλλά και εδώ όπως είναι τα δεδομένα δεν μπορεί να μην κάνει μεταγραφές η ομάδα της Πάφο, η οποία θέλει την ενίσχυσή της ενώ συνέχειας. Πάντως το παιχνίδι με την Χάιντουκ, το δείγμα της Πάφου και η εικόνα που έβγαλε η ομάδα ήταν εξαιρετική.

Καρδινάλη στον Παναγιώτη. Κοίταξε, το θέμα ενίσχυση στην Ομόνοια γενικά θέλει ενίσχυση εν ώψη των play-off για το Europa League. Μιλάω με το σενάριο να λέει ότι θα προκριθεί απέναντι στην Λίνκολ. Αυτό δεν το συζητάμε. Τώρα, ξέρω τώρα. Ο αρχικός σχεδιασμός δεν φαίνεται να αλλάζει. Δηλαδή, η Ομόνοια θέλει στόπερ, θέλει οχταροδεκάρι και τερματοφύλακα. Αυτούς τους τρεις. Τώρα, αν θα μπει κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Αν το ζητήσει ο Μπέρκ. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Αφού τώρα αυτή τη στιγμή σκέφτονται συγγνώμη το παιχνίδι με τη Λίνκολν. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, στον Απόλλωνα, ο τρίτος της παρέας όσον αφορά την Ευρώπη. Κυριακάτικα ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Ουγκμπό από την Sheffield Wednesday. Και τώρα το ερώτημα είναι αν θα δηλωθεί για τα επικείμενα παιχνίδια με την Μπραν. Η λίστα είχε δηλωθεί στην UEFA από την Παρασκευή. Ωστόσο, υπάρχει μια δυνατότητα αλλαγής μέχρι 24 ώρες πριν το παιχνίδι της Τετάρτη, θυμίζω, παίζει ο Απόλλωνας. Οπότε η λογική λέει ότι ο παίκτης, ο οποίος ήταν σε προετοιμασία με την αγγλική ομάδα, με τη Sheffield Wednesday, ως την αναχώρησή του για το βασικό στάδιο της 20 Ιουλίου, έκτοτε είχε κοπεί από την αποστολή, άρα υπήρχε ένα κενό μιας εβδομάδας περίπου ή 10 ημερών. Άρα να περιμένουμε να δούμε την αξιολόγηση του παίχτη από τον coach, τον Λοσάδα, και να περιμένουμε να δούμε, επαναλαμβάνω, αν θα είναι ή όχι στην αποστολή. Ο παίχτης είναι δεδομένο ότι είναι ανήκει στον Απόλλωνα για τον επόμενο ένα χρόνο ως δανεικό. Τώρα, το κεφάλαιο Σέντερφορ έκλεισε μετά την χτεσινή ανακοίνωση του Ουγκμπό με δανεισμό, είπαμε, από τη Sheffield Wednesday. Πλέον ο Λοσάδα περιμένει μία ακόμα μεταγραφή με την ένταξη εξτρέμ στο έμψυχο δυναμικό. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη Μπράν. Ο Απόλλωνας πετάει αργά απόψε σήμερα, αργά το απόγευμα μάλλον, για την Νορβηγία. Μετά τις 8.30, μετά τις 9 μάλλον, θα έχουμε τον Παύλο Μπελεγκάρη, ο οποίος θα είναι ο απεσταλμένος μας για την αναμέτρηση αυτή της Τετάρτης στην Νορβηγία. Οπότε θα πούμε περισσότερα. Μετά τις 9 θα έχουμε ρεπορτάζ Απόλλωνα, όπως και αρκετά άλλα ρεπορτάζ και για τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά και για τον Απόλλωνα. Οπότε με τα της Ευρώπης ολοκληρώσαμε. Πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, τσιγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
11: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σου ρωτή πηγή σου για πάντα.
12: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C για

0: προβλήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μα θυκευάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
2: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Everyone. Τα πάντες.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
12: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Ου,
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

7 και 40 πρώτα λεπτά έχουμε επιστρέψει. Είμαστε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τζόκερ, χθες jackpot, 4, 6, 9, 22, 31 και τζόκερ αριθμός 8, μάλιστα. Το παιχνίδι της ΑΕΛ είναι τηλεοπτικό. Ναι, καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από τη Λεμεσό. Λοιπόν, η ΑΕΛ παίζει σήμερα 12.30 το μεσημέρι, Σίτα Vision, η αναμέτρηση τηλεοπτικά, με Λέγκια Βαρσοβίας. Το παιχνίδι θα γίνει στο προπονητικό της Λέγκια. Εντάξει, ο Μάρτινς, η λογική λέει ότι θα δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα. Είναι το ένα ακόμα φιλικό, το πρώτο φιλικό στην Πολωνία ουσιαστικά. Η ΑΕΛ, η οποία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς στο μεταγραφικό σχεδιασμό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας παρά τις προσθήκες των Ντένσβιλ, Καρό και Γκόμες. Ψάχνει το κάτι παραπάνω. Υπάρχει περίπτωση του Μικέλ Βιλανουέβα, είναι γνωστός διεθνής με τη Βενεζουέλα, στόπερ, ένας παίκτης ο οποίος τον κυνηγάει για να τον αποκτήσει. Θα δούμε γιατί υπάρχει χρόνος ακόμα. Το οικονομικό κρίνει μια τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουν κατατεθεί συγκεκριμένοι οικονομικοί όροι, πρόταση βασικά προς τον παίκτη. Αυτός έπαιζε Γκυμαράες, Μάλαγα, Κάντιθ. Θα δούμε αν θα έρθει η Λεμεσό και στην ΑΕΛ. Την ίδια ώρα η ΑΕΛ έχει ανακοινώσει τη συμφωνία με την φιλανδική SJK. Είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας της Φιλανδίας, η οποία πήρε τον Φακούντο Κωνσταντίνη. Έχει ένα ποσοστό μεταπόληση η ΑΕΛ όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε θα δούμε αν θα παίξει, πολύ μπάλα, θα πάρει και κάποια έξτρα χρήματα για τον, από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτά για την ΑΕΛ.

Νέα Σαλαμίνα έχει ολοκληρώσει μια εντεκάδα μεταγραφών με καλές κινήσεις, θεωρητικά πάντα μιλάμε. Απομένουν άλλες τρεις, θα πάρει στόπερ, θα πάρει δεκάρι και θα πάρει ακόμα ένα σέντερφορ. Ουσιαστικά, εάν γίνουν αυτές οι 14 μεταγραφές, ολοκληρώνεται και ο προγραμματισμός για την νέα αγωνιστική περίοδο. Έγινε προχτές η παρουσίαση του ρόστερ. Η Νέα Σαλαμίνα έχει φιλικό μεθαύριο Τετάρτη στο Αμόχωστος με την Ομόνια 29. Άρα θα το ψάξει εκεί πέρα το αγωνιστικό στήσιμο της ομάδας μέσα και από αυτό το φιλικό, και εννοείται υπάρχουν και άλλα φιλικά τα οποία θα γίνουν μέχρι την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος.

Ειδικά για τις μικρότερες κατηγορίες όπου αρχίζουν σε μεταγενέστερο στάδιο τα πρωταθλήματα, η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τα ρόστερ, για τη δυναμικότητα των ομάδων, αν και εικάζουμε, εκτιμούμε ότι κάποιες ομάδες θα είναι αρκετά έως πάρα πολύ δυνατές. Θα το δούμε στην πορεία.

0: Λοιπόν, αφού μιλάμε για πρωτάθλημα, να δω τώρα την πρώτη αγωνιστική, να τη θυμίσω μάλλον, γιατί η κλήρωση έχει γίνει. Περισμένουμε να δούμε τον ορισμό, να δούμε αν θα υπάρχει κάτι με τα ευρωπαϊκά κλπ. Και δεν νομίζω μέχρι τότε. Εν πάση περιπτώσει, πρώτη αγωνιστική είναι το τριήμερο 28, 29 και 30 Αυγούστου, άρα σε ένα μήνα σχεδόν, κάτι λιγότερο. Το ντέρμπι είναι το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Το άλλο ντέρμπι είναι το ΑΕΛ Ανανόρθωση, ενώ παιχνίδι ανάμεσα σε κλασικό μάτς. Μίνι ντέρμπι Λεμεσού Άρης Απόλλων. Η Ομόνια παίζει με την Ομόνια Ραδίπου, ο Ύψωνας με την Ομόνια 29, η Καρμιώτησα με την Πάφο και ο Ολυμπιακός με την Νέα Σαλαμίνα. Αυτό είναι το πρώτο μενού. Έχουμε ακόμα 20 κάτι μέρες, άρα περιμένετε να δούμε. Μέχρι τότε, και επειδή ακόμα έχουμε 28 πλην 3, 25 μέρες. 25 μέρες, ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο στο 77-77-10-20 θα τσιμπήσει μια τσαντάρα της Αχναγάλ, έτσι για το καλό της εβδομάδας και του μήνα. Στο 77-77-10-20, ο πρώτος ο οποίος θα πάρει τηλέφωνο τώρα τσιμπάει μια τσαντάρα της Αχναγάλ και θα τον βρει σπίτι του μέσα στις επόμενες μέρες. Για πάμε να ακούσουμε ποιος είναι, έτσι για να δώσουμε και κάποια δώρα πρωί-πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
1: Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Πού είσαι τώρα, πού κινείσαι?
1: Λευκοσία, Λευκοσία.
0: Κίνηση.
1: Νομίζω λίγο υποφερθεί.
0: Κάτι αδειάζει, κάτι φαίνεται να... Εντάξει, όσο περνούν οι μέρες τον Αύγουστο, νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε για λίγο καιρό, γιατί πάλι θα επιστρέψουμε
1: σίγουρα,
0: στα φουλ μας.
1: Ήταν...
0: Μπαλίτσα, τι ομάδα?
1: Ομόνια.
0: Πάμε γήπεδο.
1: Εννοείται.
0: Με διαρκείας.
1: Ναι,
0: διαρκείας. Okay. Τη Λίνκολ θα την περάσει.
1: Αν δεν την περάσουμε, νομίζω να το πει.
0: Πρέπει να πει εννοείται. Αφού μου λες τι ομάδα εννοείται πρέπει να πει κατευθείαν.
1: Κοίταξε, που τη στιγμή που ξεκινάει για Champions League και τώρα βρίσκει τη Λίνκο, λογικά πρέπει να την περάσει.
0: Ναι, συμφωνούμε. Ωραία, Παναγιώτη μου, έχει κερδίσει μια τσαντάρα τη Αχναγάλ. Μείνε στη γραμμή να δώσει το τηλέφωνο στο Μιχάλη και θα έρθει να σε βρει τι επόμενε μέρε το δώρο.
1: Εντάξει, Άκη μου, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, καλημέρα. Λοιπόν, τσακ, πάμε ο Παναγιώτη, ήταν ο πιο γρήγορο, συνεχίζουμε.

0: να βγείτε και μπατζανάκιδες σε λίγο, ε.
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη. Λοιπόν, ο Παναγιώτης κέρδισε την τζαντάρα της Αχναγάλ. Άντε, μία ακόμα τσάντα, αλλά θα είναι γεμάτη με φρέσκο σοκολατούχο γαλατούι. Οπότε για μωρά. Ή για όσους αισθάνονται μωρά. Η δεύτερη τσάντα που θα δώσουμε θα είναι γεμάτη με φρέσκο σοκολατούχο γαλατούι. Οπότε ένας από εσάς θα την κερδίσει. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο ή μπορεί να έχει και μωρά μαζί του αυτήν την ώρα να κάνετε κάποια μετακίνηση ή όχι, έτσι για να απολαύσουν οι μικροί ή μικρές, στο 77-77-10-20 ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο, μια τσαντάρα της Αχναγάλ με φρέσκο σοκολατούχο γαλατούι, γεμάτη. Πάμε να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
2: Παναγιώτης.
0: Και εσύ, πέσαμε στους Παναγιώτιδες. Εσύ από πού, Παναγιώτη, ποια περιοχή?
2: Από Λευκωσία.
0: Λευκωσία και εσύ. Ομάδα?
2: Από ΕΛ.

0: Α, είδες, ο ένας είναι ο Παναγιώτης Ομόνιο και ο άλλος από Έλα, για να μην νομίζετε ότι έχουμε όλες τις ομάδες εδώ στο ραδιόφωνο. Εκεί είσαι κάπου στο δρόμο τώρα, έχει κίνηση εννοώ.
1: Ναι, Παύλο. Με άλλες δυο ακόμα να κατέβω Λευκοσία.
0: Οκ, εντάξει. Μία τσάντα γεμάτη φρέσκο σοκολατούχο γαλατούι είναι για σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, μένεις στη γραμμή. Ναι. Δίνεις το τηλέφωνο στο Μιχάλη και έρχεται να σε βρει το δώρο με τις επόμενες μέρες σπίτι σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας έκανε και την τιμητική της Παναγιώτηδες. Ένας από όλους, άλλος Ομόνια.

0: Λοιπόν, πού πάμε, πάμε. Έλα σου πω, μόνο αυτό μας έλειπε τώρα. Να βγάλουμε ο επόμενος να είναι Πανίκος ή Παναγιώτα, ξέρω εγώ, να βγάλουμε γυναίκα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε συνέχεια. Τι άλλο έχουμε? Ο Ύψωνας θέλει να πιάσει έναν Ουκρανό, αυτός παίζει στο Βιετνάμ από ό,τι διάβαζα, Γκευγένη Σερντιούκ, κάπως έτσι. Εντάξει, ο Ύψωνας κινείται αρκετά με τα γραφικά. Στον Ύψωνα είχε μια γκρίνια, δεν ξέρω τώρα αν δόθηκε συνέχεια, με τον Τσιγκρίνσκι. Ο Τσιγκρίνσκι είναι ο προπονητής του Ύψωνα, αλλά επειδή δεν έχει το UEFA Pro, έχει ανακοινωθεί ως βοηθός προπονητή, έχει ανακοινωθεί ως προπονητή κάποιος άλλος. Θυμάμαι τώρα το όνομά του, για να μην σας λέω κάτι διαφορετικό. Και γκρίνια, υπήρχε γκρίνια από τον σύνδεσμο προπονητών. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί συνέχεια στο θέμα ή αν θεωρείται λήξαν, αλλά είναι μια πρακτική η οποία την έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Δηλαδή, προπονητής ο οποίος δεν έχει το UEFA Pro, μέχρι να το αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει μέχρι να μπει στη διαδικασία να το αποκτήσει, δηλώνεται ως δεύτερος προπονητής ή ως βοηθός, τέλος πάντων. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι το κομμάτι του προπονητή, γενικά το επάγγελμα μάλλον του προπονητή, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να γίνονται όσα πράγματα περισσότερα μπορούν από πλευράς και της πολιτείας αλλά και του συνδέσμου, γενικά της ΚΟΠ γενικά, για να προστατευτεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια, αλλά υφίσταται, γινόταν, γίνεται και πιθανότητα θα γίνεται και στο μέλλον. Τώρα σε τι βαθμό θα το δούμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: 7 και 52 πρώτα λεπτά, καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports στους 104. Καλημέρα όλη την Τετάρτη στο Θόηλα Κατάμιες για ανοιχτή προπόνηση στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, είπα νωρίτερα. Το ΑΠΟΕΛ έχει ανοιχτή προπόνηση την Τετάρτη, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα είναι γεμάτο γήπεδο. Νομίζω είναι 8, ένα λεπτό να δω. 7. Ναι, 7 η ώρα. 7 η ώρα. Καλή ώρα. Καλή ώρα. Αλλά πρέπει να πας νωρίς, διότι αν πας τελευταία στιγμή δεν θα βρεις. Είναι ένα χαμός, να έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, να δούμε λίγο εκτός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει το Λιβάη Γκαρσία. Μεγάλη μεταγραφή αν θα την κλείσει. Προσπαθεί να τον δελεάσει. Διάβασα τα ποσά. Η Ρώση παίζει στη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι τον είχε πουλήσει η ΑΕΚ. Ο παίκτης θέλει 3,5 εκατομμύρια, μάλλον παίρνει 3,5 εκατομμύρια, του δίνει 2,5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, θα τα βρούνε. Η Σπαρτάκ θέλει 12,5 εκατομμύρια για ελεύθερη μεταγραφή ή 2,5 εκατομμύρια για δανεισμό. Ο Παναθηναϊκός δίνει 1 για δανεισμό και 10 αν είναι ok για το χρόνο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα τη βρουν την άκρη. Θα τον βρουν την άκρη. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας σούπερ παίκτης. Με την ΑΕΚ έκανε παπάδες. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να είμαι δίκαιος. Αλλά εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πρώτης γραμμής, να το πω έτσι. Ο Παναθηναϊκός πάει να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Προχτές δεν ήταν καθόλου καλός με την ΠΑΚΣ. Λίγα πράγματα, δηλαδή τουλάχιστον με τη δυναμικότητα του αντιπάλου, όμως είναι νωρίς για την ομάδα, δεν θα υπάρχει πολύ περιθώριο έτσι, περίοδος χάριτος τεράστια, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν δεν το καταλάβατε οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί, έχετε να πάρετε 16 χρόνια πρωτάθλημα από τότε που ο Μποιατζής είχε άσπρο μαλλί, μαύρο μαλλί, τα μαύρα τα μαλλιά του Μποιατζή, και γέρασε, ασπρίσανε. Συμφωνείς κύριε Αντρέα, έρχεται, να έρθει σήμερα? Δεν ξέρω αν θα έρθει, τώρα να δω. Δεν έχω τις άδειες του, τώρα να δω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός, περίοδος χάριτος και λοιπά δεν υπάρχει. Κάτι το ιδιαίτερο. Με 16 χρόνια να έχεις να πάρεις πρωτάθλημα, Εντάξει, τι να συζητήσουμε. Και έχει ρίξει ένα σκασμό λεφτά και για μία ακόμα χρονιά ο Αλαφούζος. Στις κληρώσεις που έλεγα νωρίτερα σήμερα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, για θα μάθει αντίπαλο για τα play-off, εννοείται και η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ΑΕΚ, η οποία και αυτή θα μάθει αντίπαλο για τα play-off της διοργάνωσης, τον γκρουπ των ισχυρών. Η ΑΕΚ χθες κέρδισε 3-0 τη Σεντ Ρουιντεντ με τον Πίλιο να κάνει πολύ καλό παιχνίδι, το αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ θέλει αριστερό μπακ χαφ. Είναι πιο κοντά στον Βιτάλη, στον Ούγκρο, ο οποίος χθες δεν έπαιξε με την Γκιόρ. Είπαμε, είναι σε αναμονή της σημερινής κλήρωσης του Champions League η κυτρινόμαυρη. Τα παιχνίδια της ΑΕΚ θα είναι το πρώτο παιχνίδι θα είναι την εβδομάδα του 15 Αυγούστου και το επόμενο μετά το 15 Αυγούστου όσον αφορά Champions League. Τι άλλο έχει στον Ολυμπιακό? Θέλω να δω τον Ολυμπιακό αύριο, να δω το πρώτο του δείγμα γραφής απέναντι στην Αϊμέγγεν. Έχει πάρα πολλούς παίχτες και θα πάρει ακόμα παίχτες και δεν έχω εικόνα ξεκάθαρη για το πώς θα είναι, ποιο θα είναι το αρχικό πλάνο του Ολυμπιακού. Να το δούμε σιγά σιγά. Και εδώ στραμμένη προσοχή στην Ελβετία, στην κλήρωση για τα play-off. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μιγγέλ Μπρενσίς. Είναι Γάλλος δεξί μπακ. Πήγε και ο Λουσέ στην Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί με την ομάδα σιγά σιγά. Στον Άρη μάλλον επιστρέφει ο Μάνου Γκαρθία στην ομάδα. Βλέπει και την περίπτωση του Μαζουακού. Ο Μαζουακού ο γνωστός. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Γενικά ο προγραμματισμός στην Ελλάδα των ομάδων είναι στα φουλ του και αρκετά φιλικά. Ηρακλής Πάρμα 1-1, Βαλβάη Κηφισιά 3-0. Είχε και το φιλικό το ατρομή του, είπαμε νωρίτερα, με την Ανόρθωση, Κουλούρια 0-0. Γενικά πάντως είναι μια γεμάτη περίοδος, γιατί και εδώ αρχίζουν σιγά σιγά μέσα στον Αύγουστο να μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε ότι και η Super League θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Το deal του Αντρέ Λουίς με το Kansas City για τον παίκτη του Ολυμπιακού έχει ολοκληρωθεί και πολλά λεφτά, πάρα πολύ λεφτά, μεγάλα χρηματικά ποσά για έναν παίκτη τον οποίο η αλήθεια δεν έπαιξε κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρω. Αλλά έτσι, αν έχεις καλό manager ή αν είσαι ένας παίκτης που βλέπει μια ομάδα προοπτική, σκάει πολλά λεφτά για να τον αποκτήσει. Τι άλλο έχουμε? Ο Αρτέτα έκανε κάποιες δηλώσεις, λέει τον Τζόλι θα τον λατρέψετε και λοιπά στην Άρσεναλ. Για να δούμε το πλάνο του και πώς θα τον χρησιμοποιήσει των επίσημων υποχρεώσεων για την επόμενη χρονιά. Ξεκινάει και η Premier League σιγά σιγά, άλλα τα ωραία. Θα έχουμε πρώτα το Charity Shield, πώς το λένε, την ασπίδα, και μετά θα ξεκινήσουμε με την Premier League. Η Premier League νομίζω είναι λίγο πιο μετά που ξεκινά, 23-24 Αυγούστου. Πρώτη αγωνιστική, τώρα την έχω μπροστά μου, το ντέρμπι είναι το Newcastle Liverpool. Εντάξει, μεγάλο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα δεν είναι ντέρμπι, δεν έχει κάποιο ντέρμπι. Η Fulham Chelsea, Mini Λονδρέζικο Derby, Πελάρι στο Λονδίνο κλπ. City Bournemouth, Brighton Aston Villa, Bradford Tottenham, Nottingham Leeds, Ipswich Sunderland, Everton Crystal Palace, Hull United και Arsenal Coventry. Εντάξει, δεν έχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι. Derby είναι μόνο το Newcastle Liverpool. Οπότε Derby στην Αγγλία. Τώρα κοιτάω έτσι λίγο το πρόγραμμα να δω. Είναι τρίτη αγωνιστική, 4 του Σεπτέμβρη, το Arsenal Chelsea. Αυτό είναι Derby. Και λονδρέζικο και γενικά είναι μεγάλο παιχνίδι. Από τότε ουσιαστικά πάμε σε πιο μεγάλα παιχνίδια. Και τέταρτη αγωνιστική είναι το United City. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπως και να το δει κανείς. Εντάξει, η Αγγλία είναι το αγαπημένο μας πρωτάθλημα, 38 αγωνιστικές, ολοκληρώνεται 30 Μαΐου του 2027 και να έχουμε πολλά να συζητήσουμε για Αγγλία μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε. Μπαλίτσα σήμερα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Χτες είχε ο Ολλανδικό Super Cup, κάποια στιγμή ήταν 0-4-0-5, Αϊτχόβεν Αλκμαρ. Εντάξει, έπαιζε με 10 παίκτες η Αϊτχόβεν, αλλά δεν μου λέει κάτι αυτό. Τώρα 0-4. Οκ. Πρέμιερ Σκωτία, Σεντ Τζόνστον, Κιλμάρνοκ 4-3, Χιμπέρνιαν, Μάδερουελ 1-2. Αυτά ήταν τα επίσημα. Σήμερα, όσον αφορά επίσημα, έχουμε Σκωτία, συγγνώμη, Celtic Dundee. Πρώτη αγωνιστική είναι εδώ. Εντάξει, έχει και παιχνίδια στο Βορρά, Σουηδίες, Νορβηγίες, Φιλανδίες κλπ. Και Πολωνίες. Αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία είτε έχουν ξεκινήσει εδώ από καιρό, είτε ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες. Γενικά, πάντως, στο μενού, για να κλείσουμε έτσι με την πρώτη ώρα της εκπομπής, μέσα στην εβδομάδα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι έχουμε Champions League Τρίτη, Τετάρτη, Europa και Conference επίσης Τετάρτη και Πέμπτη, με τη συμμετοχή πολλών ομάδων και από την Κύπρο και από την Ελλάδα.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε η Κυπριακή Αποστολή την παρουσία τους στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες που έγιναν στην Γκλασκόβη της Σκωτίας. Ο Γιάννης Αντωνίου χάρισε το μοναδικό χρυσό μετάλλιο της Κύπρου στην κατηγορία 100 κιλά συν στο τζούντο. Η Κύπρος ολοκλήρωσε τους αγώνες με απολογισμό ενός χρυσού, 5 αργυρών και 6 χάλκινων μεταλλίων. Κατέλαβε την 14η θέση στο σχετικό πίνακα, που αποτελεί και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση για την Κύπρο σε κοινοπολιτιακούς αγώνες. Η προσοχή των ομάδων της Κύπρου στην Ευρώπη στρέφεται σήμερα στην Ιόνη της Ελβετίας, όπου θα γίνουν οι κληρώσεις για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το ενδιαφέρον στο Europa League στις 2, όπου Ομόνια και Πάφος θα μάθουν τα μονοπάτια που ενδέχεται να ακολουθήσουν εφόσον ξεπεράσουν τα εμπόδια του τρίτου προκριματικού γύρου. Το ενδιαφέρον είναι διπλό, γιατί τόσο η Ομόνια όσο και η Πάφος, αν αποκλειστούν, θα μάθουν επίσης αντιπάλους για τα play-off του Conference League. Ο Απόλλωνας θα μπει και αυτό στην κλήρωση για το Conference League, η οποία θα γίνει στις 3, με τον Απόλλωνα όμως να αφορά αποκλειστικά τα play-off του Conference League, αφού δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία αν θα αποκλειστεί. Με τον Απόλλωνα να είναι στους ανίσχυρους, εφόσον αποκλείσει την Μπραν από την Νορβηγία. Στην Ομόνοια ο αρχηγικός σχεδιασμός όσον αφορά μεταγραφές δεν αλλάζει. Προβλέπεται απόκτηση τερματοφύλακα, κεντρικού αμυντικού και μεσοεπιθετικού. Ο Ντουμπάτζο, αν είναι έτοιμος, θα ξεκινήσει ενδεκάδα με την Λίνκολ την Πέμπτη και ο Σίμιτς θα αγωνιστεί ως στόπερ. Για την κορυφή της επιθέσης προβάδισμα έχει ο Νεοφύτου. Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση με τον Έιτινγκ. Στον Απόλλωνα, η αποστολή εν ώψη Μπραν πετάει σήμερα το απόγευμα για την Νορβηγία. Το κεφάλαιο Center 4 έκλεισε με την απόκτηση ως δανεικού από την Sheffield Wednesday του Ike Ukbo. Πλέον ο Λοσάδα περιμένει ακόμα μία μεταγραφή που θα αφορά εξτρέμ. Στην Πάφο, αναγκαστικά χωρίς τις πολύτιμες υπηρεσίες του Ζάζα, θα πορευτούν τους επόμενους μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Η πρώτη σημαντική απόφαση μετά την εξέλιξη με τον Ζάζα αφορά την ενεργοποίηση του Άντερσον, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την επέμβαση που είχε κάνει πριν από 3 μήνες στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Στο μεταγραφικό μέτωπο της Πάφο, οι προσπάθειες για νέες προσθήκες είναι συνεχόμενες χωρίς να προκύπτει κάποια καινούρια εξέλιξη. Στο Απόελ, μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τους οπαδούς του είναι αυτή που διανύουμε. Την Τετάρτη στις 7 έχει προγραμματιστεί ανοιχτή προπόνηση στην παρουσία κόσμου στο γήπεδο του Θόηλα Κατάμιας και το Σάββατο στις 8 θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της ομάδας με την φιλική αναμέτρηση στο Γάζι Πι απέναντι στην Κηφισιά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαδικασίες για την ενίσχυση. Ο Φακούντο Πέρες είναι ο επικρατέστερος για την θέση του ανασταλτικού μέσου. Από εκεί και πέρα αναζητείται επιθετικός, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για στόπερ και τερματοφύλακα. Στην ΑΕΚ Λάρνακα, ο αποκλεισμός της ομάδας από την Μπεϊτάρ σημαίνει αλλαγή σχεδιασμού όσον αφορά την προετοιμασία εν ώψη του πρωταθλήματος. Ενδεχομένως να γίνουν αυτή την εβδομάδα κάποιες νέες προσθήκες, με περισσότερη έμφαση να δίδεται στο θέμα επιτελικού. Στην ΑΕΛ έχουν ξεκινήσει από χτες προπονήσεις στην Πολωνία. Σήμερα δίνει το πρώτο φιλικό επί πολωνικού εδάφους στο προπονητικό κέντρο της Λέγκιας Βαρσοβίας με την ομώνυμη ομάδα. Το παιχνίδι είναι στις 12.30 το μεσημέρι και θα είναι τηλεοπτικό από την Cita Vision. Ο Άρης μπαίνει σήμερα στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της βασικής προετοιμασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία και θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου. Ο Άρης ήδη είναι 46 μέρες εκτός Κύπρου, με την προετοιμασία να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται και μεταγραφές. Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε η ανόρθωση το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία. Η ομάδα κέρδισε 2 φιλικά με την Κρακόβια και την Σταλ, ενώ ήρθε ισοπαλία χωρίς γκολ χτες με τον Ατρόμητο. Σε κανένα από τα παιχνίδια δεν δέχτηκε τέρμα η ομάδα της Αμοχώστου. Αντίθετα, προβληματισμό προκάλεσε ο τραυματισμός του Φουρτάδο, ο οποίος αποχώρησε στο 19ο λεπτό του χτεσινού φιλικού λόγω μυϊκών ενοχλήσεων και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί με την επιστροφή στην Κύπρο. Σήμερα συμπληρώνονται 21 χρόνια από την ιστορική πρόκριση της ανόρθωσης απέναντι στην Τραμπζοσπόρ για το Champions League. Στην Ελλάδα, σούπερ εμφάνιση για τον Πίλιο και την ΑΕΚ να κερδίσει σε χτεσινό φιλικό την Σεντ Ρούιντεν με 3-0. Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ούγγρου Βιτάλης, ο οποίος δεν έπαιξε χτες με την Γκιόρ, εν αναμονή της σημερινής κλήρωσης του Champions League οι πρωταθλητές Ελλάδας. Στον Παναθηναϊκό βλέπουν την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία για δανεισμό του ποδοσφαιριστή από την Σπαρτάκ Μόσχας, μετά και τον τραυματισμό του Παντελίδη. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού στο Champions League με την Αϊμέγγεν. Ο ΠΑΟ κατέληξε στον Μικέλ Μπρενσί, στον Γάλλο δεξιό μπακ, για την ενίσχυσή του, ενώ από χτες είναι στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ. Στον Άρη είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του ο Μάνου Γκαρθία στο ρόστερ της ομάδας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
10: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Δευτέρα σήμερα στις 9.30 για το πρωτάθλημα Σκωτίας Celtic Dundee.
12: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
13: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bose είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ifs από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
21: Από πού να πάρουμε καφέ?
22: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο,
23: κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
24: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
26: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
27: Super Sport 104.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
29: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
30: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
31: 15. Από πού θα πάμε?
30: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
31: Τι?
30: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
31: Τώρα μιλάς σωστά!
32: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
34: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον καιρικό αναλυτή, τον Τάσο Ρωριακό, να δούμε τι παίζει όσο αφορά τον καιρό για αυτή την εβδομάδα. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εντάξει,
1: αυτό το οποίο εντάξει, φαίνεται ότι η θερμοκρασία βρίσκεται σε μια σταδιακή πτώση. Γιατί και χθες δεν είχαμε, ήμασταν μάξιμου 38-39, δεν είχαμε 40. Οπότε θα είμαστε περίπου και σήμερα, Δευτέρα, συγγνώμη, έως τους 38 βαθμούς περίπου στο εσωτερικό.
0: Εσωτερικό πολύ,
1: ναι, είναι πολύ τοπικά αυτά στα 39 και πολύ μικρή διάρκεια. Στα παράλια από μεταξύ 32-34 βαθμού και πάνω στα ρινά από 26 έως 31-32 βαθμούς, αναλόγως υψομέτρου. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα μέχρι από το 3, είναι μια πολύ μικρή πτώση τοπικά, αλλά όσο περνούν οι μέρες θα έχουμε ακόμα μια μικρή πτώση από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά προς το Σαββατοκύριακο, οπότε οι μέγιστες να είναι περίπου στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, που είναι και θερμοκρασίες στις κανονικές, δηλαδή θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασιακές τιμές για αυτήν την εβδομάδα. Πεδίο ανέμων πολύ ασθενές έως σχεδόν μέτριων από 2 έως 4 μποφόρ. Δεν αναμένονται ισχυρά μποφόρ στην περιοχή μας κάθε διάρκεια της εβδομάδας. Η υγρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από αύριο Τρίτη και κυρίως Τετάρτη και μετά. Οπότε θα έχουμε και κάποια αύξηση μπαστά από στα υγρασίας και ειδικά προς το ξημέρωμα θα έχουν περιοχές που φτάνουν και το 90 και 100%. Αλλά θα έχει αρκετή υγρασία ειδικά βράδυ προς το ξημέρωμα. Από θέμα βροχών, απλά στα ορεινά, κάτι τοπικό, κάτι σε περιορισμένη έκταση, δεν φαίνεται κάτι γενικό και εκτεταμένο. Αν θα δώσει κάτι τοπικό πάνω στα ορεινά μετά από Τετάρτη και μετά.
0: Τώρα, αν έχει 37 ή 39 βαθμούς είναι διαφορά, το νιώθει κανείς στους δύο βαθμούς.
1: Το 37 στο 30, εξαρτάται πόση ώρα βγαίνει μια θερμοκρασία ψηλά. Δηλαδή το να πάει στους 39 βαθμούς για 20 λεπτά, 30 λεπτά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Απλά εγώ βλέπω την γενική εικόνα πόσες ώρες είναι μια θερμοκρασία πολύ υψηλή. Το να είσαι 37-38 που είναι θερμοκρασίες κακές για την εποχή, εντάξει, έχει ζεστή, ναι, αλλά όχι, δεν είναι ακραίες τιμές αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε εν Σουηδία και έχουμε 38 βαθμούς. Και...
0: ναι, εκεί ήταν και είναι διαφορετικό. Ναι, ναι. Άρα συνεχίζεται αυτό που μου έχεις πει τις προηγούμενες μέρες, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα και για το πρώτο 20ήμερο ίσως να μην πάμε σε κάτι ακραίο, όπως το λένε,
1: ναι,
0: καιρικά.
1: Ναι, δεν βλέπω κάτι ακραίο και ίσως όλον τον Αύγουστο θα δείξει. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι να μας τρομάζει, όχι να μας ανησυχεί, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι, θα έχει κάποιες μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, πιο ψηλές από ό,τι άλλες μέρες. Απλά η γενική εικόνα δείχνει ότι δεν φαίνεται κάποιον έντονο κύμαντο.
0: Εμείς γλιτώσαμε τον αέρα πάντως, γιατί στην Ελλάδα τα κάψε όλα με τον αέρα, ήταν 9-10 μποφόρ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ήταν απίστευτο και δεν ξέρω αν έχει ακόμα αέρα, γιατί τώρα βλέπω πλάνα από από τις περιοχές που...
1: περιμένουν πώς θα είναι καλύτερα σήμερα.
0: Έτσι φαίνεται, αλλά το Σαββατοκύριακο, επειδή μιλούσα και με φίλους στην Αθήνα, ήταν τρελός ο αέρας. Και για τα νησιά και γενικότερα. Οπότε ναι, ήταν θέμα αυτό.
1: Είναι εκεί, αν ο αέρας αρχίζει να πιάνει 6 μποφόρ, αρχίζουν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Οπότε αν πάμε και σε 8 και 9 μποφόρ.
0: Στο Μεσογείο είναι εκεί 8-9 δεκάρια.
1: Και εκεί που ήταν οι πυρκαγιές ήταν σίγουρα πάνω από 6-7 μποφόρ.
0: Ναι,
1: ήταν σίγουρα
0: πάνω.
1: Το να έχεις 4 μποφόρ, όπως είμαστε εμείς εδώ το τελευταίο διάστημα, ναι, μπορείς να βγαίνουν πυρκαγιές, αλλά ως τα 4 μποφόρ με μια ανάμεση κινητοποίηση και γρήγορο χτύπημα δεν σου ξεφεύγει.
0: Ναι. Πέρα από τις ανυπολόγιστες καταστροφές, είναι και μια περίοδος και με διακοπές, γιατί πάει ο κόσμος, λέει, πάει να πάρεις το πλοίο και δεν μπορείς να πας. Ένας φίλος μου είχε... μου είπε ότι πήρε πλοίο από τη Ραφίνα για να πάει Τίνο. Πήγε στην Τίνο, λόγω του αέρα δεν μπορούσε να δέσει. Πήγε στην Πάρο. Φεύγει και από εκεί δεν μπορούσε να δέσει ούτε στην Πάρο. Πάνε στη Μύκονο, ούτε. Λέει, τώρα σκέψου να ξεκινήσει Μύκονο, μάλλον Τίνο και να καταλήξει στη Μύκονο. Ούτε στη Μύκονο μπορούσε να δέσει και γύρισε πίσω Ραφίνα. Δηλαδή μετά από 7-8 ώρες, 9. Καταλαβαίνει, τα
1: τέρατσα μου λέει όλοι. Να σου πω κάτι. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος αρχίζει και αλλάζει. Εντάξει, έχει πολλές έτσι αλλαγές και με τον αέρα που φαίνεται δυσκολεύει τις διακοπές. Εντάξει, γι' αυτό εγώ πάντα προτιμώ τον Ιούλιο για διακοπές, να σου πω την αλήθεια.
0: Οκ, okay, λοιπόν, θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
1: Θα τα πούμε, ναι, από εδώ θα είμαστε. Για να τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τάσος Ροδιακόνου. Εντάξει, καλώς φαίνεται τον καιρό. Ζέστη, αλλά όχι χωρίς ακραία πράγματα, κάτι το ιδιαίτερο κλπ. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Μιχάλη Αριστίδη στη τηλεφωνική γραμμή. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα για το Αρτοβέλμα.
0: Τι γίνεται, σε καλά.
2: Όλα καλά, δόξα
0: τω Θεώ. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, εβδομάδα συνέχεια προετοιμασία και για την ΑΕΛ και για τον Άρη. ΑΕΛ έχει φιλικό 12.30 το μεσημέρι σήμερα με την Λέγκια Βαρσοβία στο προπονητικό του κέντρο. Είναι το πρώτο φιλικό στην Πολωνία, έτσι, αφού είναι από χτες, προχτές, πότε πήγε η ΑΕΛ.
2: Χτες. Από το Σάββατο.
0: Από το Σάββατο.
2: Από το Σάββατο. Ναι. Ναι, το πρώτο από τα τρία φιλικά που θα αγωνιστεί η ΑΕΛ στο προπονητικό κέντρο της Νέγκιας, και τα τρία φιλικά, να το πούμε αυτό, σε μετήλευστηκα,
0: ναι,
2: από την Σιταβιζιόν. Στην Ιδωρία θα παίξει με την Νέγκια, με τον Ατρόμητο του Ντούσαν Γκέρκε.
0: Σωστό.
2: Και με την Ρατόμικ, καθώς θα αλλάξει, ήταν να παίξει την Πολώνια.
0: Και θα παίξει με την Ραντομιάκ.
2: Ναι, θα παίξει με την Ραντομιάκ, το τελευταίο φιλικό. Προτού να επιστρέψει στην Κύπρο, όπου θα δώσει άλλα δύο φιλικά. 19 Αυγούστου ήταν να παίξει με την Ανώστοση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στην Βουέζα την πρεμιέρα οι δύο ομάδες δεν θα γίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, λογικό.
2: Και ψάχνουν αντίπαλο στην ΑΕΚ για εκείνη την ημέρα.
0: Ας παίξουν με την ΑΕΚ, αφού η ΑΕΚ είναι διαθέσιμη τώρα μετά τον αποκλεισμό.
2: Μπορεί, μπορεί.
0: Θα παίξουν με την ΑΕΚ.
2: Οι άλλοι ψάχνουν αντίπαλο να παίξει εκτός έδρας, είναι αλήθεια, για το παιχνίδι. Γι' αυτό ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί. Ενώ 22 Αυγούστου στην πρόβα της Γενάλη, όπως λένε, θα αγωνιστεί με τον Άρη στο Αλφα-Μέγα Στάδιο.
0: Πώς το βλέπεις το προγραμματισμό, το σχεδιασμό μέχρι τώρα, γιατί έχει κάνει αρκετές μεταγραφές.
2: Κάνει ήδη 12 μεταγραφές η ΑΕΛ. Έχει ολοκληρώσει ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, βέβαια. Υπολείπεται τον βασικό κεντρικό μέσο ακόμα η ΑΕΛ. Δεν έχει ακόμα καταφέρει να φτιάσει στην ομάδα το δεκάρι, όπως λένε, για την μια χρονιά. Αν και στην ΑΕΛ στην ουσία δεν ψάχνουν για καθαρά επιτελικό μέσο, περισσότερο ένα οχταρο δεκάρι ψάχνουν στην ΑΕΛ, με βάση το σύστημα που θα παίζει ο κ. Μαρτίν. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο πρόσωπο, είναι αλήθεια, παρότι υπήρχαν αρκετοί υποψήφοι και αρκετές συζητήσεις, αλλά δεν έχουν καταλήξει με κάποιον μεταγραφικό στόχο. Θέλουν να κρίνει το θέμα, αν είναι δυνατό, μέχρι στις επόμενες 72 ώρες το πολύ, να έχει κλείσει το θέμα, και γι' αυτό έχουν δώσει όλο το βάρος στο κομμάτι αυτό, για να κλείσει αυτό στο επιτελικό μέσο. Υπάρχουν ακόμα αυτές οι δεύτερες στην ΑΕΛ, όσον αφορά τον κατάλογο Α, για ξένους και κοινοτικούς μιλάω. Αν και εφόσον κλείσει ο επιτελικός μέσος, στην ΑΕΛ θα κοιτάξουν να πάρουν μάλλον ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό, που αν γίνει αυτό, αυτό θα σημαίνει ότι ο Τίντε, ο νεαρός Αφρικανός, θα πάει ιδανικός σε άλλη ομάδα, μάλλον του εξωτερικού, διότι είναι ένας παίκτης που πιάνει και θέση ξένου, παρότι είναι 19 χρονών, ο ποδοσφαιριστής. Από εκεί πέρα είδα κάποια δημοσιεύματα για τον Βίλια Νουέβα, ότι ανασυμβάθηκε τον ενδιαφέρον της ΑΕΛ, δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον, δεν το ξεκαθαρίζω. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον της ΑΕΛ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στο παρόν στάδιο. Οπότε άλλος θα είναι ο στόχος, αν και εφόσον το χωρίσει σε μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Και άλλη μια κίνηση πιθανότατα να γίνει στον χώρο της επίθεσης, ως επιθετικό κορυφή τέλος στην ΑΕΛ, να έχουν ακόμα μία επιλογή, που βασίζονται στους Σταβάκοβιτς και Ντομής, θα αποτελούν την τριάδα ή την τετράδα, αν βάλουμε και τον νεαρό τον Καραμανή, που είναι με την πρώτη ομάδα και θα είναι στο ρόστερ της ομάδας για τη διαχρονιά. Τον πιστεύω αρκετά αυτό τον νεαρό στην ΑΕΛ, οπότε πιθανόν να τον βλέπουν και αυτό στο rotation να παίζει σε κάποια παιχνίδια.
0: Ο Άρης.
2: Εντάξει, τον Άρη.
0: Ο Άρης είναι 46 μέρες στο εξωτερικό. Ναι. Έβλεπα πότε είχε φύγει, έχει ένα μισή μήνα. Και ακόμα δεν πάει. Πάει μέχρι τις 15 Αυγούστου. Ήταν δύο μήνες βασικά η προετοιμασία. Αυτοί οι πιτσιρικάδες που πήγαν μαζί στην προετοιμασία, να έρθουν σαν τους Σταύρους πίσω. Δηλαδή θα είναι με προετοιμασία, με αντρική ομάδα. Θα μπαίνουν στα ΚΑΠΑ 19 να παίξουν και να είναι 10 κλάσεις ανώτεροι στην κατάσταση.
2: Είναι πολύ σωστά το επιχείρημα μας στο αρχή. Εντάξει, δεν κάνει προγράμμα σχεδόν κάθε χρόνο. Και όταν δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το έχει ξανακάνει. Να φύγει δηλαδή αρκετά νωρίς και να πηγαίνει σε δύο και τρεις διαφορετικές χώρες, όπως θα το κάνει και τώρα, και να δίνει στην ουσία φιλικά παιχνίδια μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό θα κάνει και τώρα. Την επόμενη μέρα δηλαδή θα συνεχίσει αυτό τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών της ομάδας. Αυτό που περιμένουμε είναι κάποιες μεταγραφές, καθώς πλάρει που να αποχωρήσει και τίποτα σφαιριστές.
0: Ναι.
2: Μέχρι στιγμής. Αλλά έχουν έρθει μόλις 5 ή 6. Έτσι. Τώρα δεν τα έχω δει μπροστά μου.
0: Ναι.
2: Απλά είναι...
0: Έχει δρόμο αριθμός. Έχει δρόμο αριθμός ακόμα για μεταγραφές. Γιατί τώρα εντάξει είναι και πολλοί νεαροί που συμπληρώνουν ρόστερα, αλλά οι περισσότεροι δεν θα μείνουν στην πρώτη ομάδα. Κάποιοι θα μείνουν, ένα, δύο, υπολογίζω θα μείνουν, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω ποιοι. Χτύπησε και αυτός ο Θεοδωσίου, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει center for.
2: Θα
0: μπορούσε να παίξει ένα περιθώριο σοβαρό.
2: Σήμερα θα μεταβεί στην Αυστρία, στην τρίτη χώρα, συνολικά τις προετοιμασίες του, και προηγηθεί η Λετωνία και η Πολωνία στις επόμενες μέρες. Σήμερα πάει η Αυστρία, όπου θα μείνει μέχρι τις 14 Αυγούστου.
0: Α, οκ.
2: Εκεί. Συνολικά. Εντάξει, θα δώσει και άλλα τρία φιλικά παιχνίδια. Ούτως αλλιώς ο Άρης είναι από τις ομάδες που καλώς ή κακώς πολύ δύσκολα βγαίνουν θέματα όταν αφορά μεταγραφές. Οπότε κυρίως το μαθαίνουμε μέσω επίσημων ανακοινώσεων.
0: Μέσω επίσημων ανακοινώσεων, όπως το λες. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, να πω κάτι. Έλα, πες. Που αφορά τον Μποζίν, για να ξέρω αν το έχετε δει.
0: Με ποιο, με το... Ναι. Όχι για τη μεταγραφή του, για το πώς το λένε που έγινε, βάλαν το όνομά του σε ένα...
2: σε ένα οστρακοειδές.
0: Οστρακοειδές, μπράβο, ναι.
2: Έγινε ο Μποζίν, είναι απίστευτο άνθρωπος, το πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου ανθρώπου.
0: Ναι, παιδί μου, ναι.
2: Ένα Μουντιάλ.
0: Εντάξει, είναι και το Μουντιάλ όμως εδώ που τα λέμε, αλλά είναι απίστευτο γενικά το τι είναι.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι για χάρη του άλλαξε η τροποποίηση στον κορμό στην σκηνή. Δηλαδή στην σκηνή απαγορεύεται να γραφεί σε παράξου και στο φανέλα σου. Γράφει μόνο το όνομα σου. Όμως ο ίδιος ζήτησε από εκεί που είναι θύμα, είναι θέτημα ακόμα δεν είναι πλέον το Μποζίνια. Χρησιμοποιείται σε διαφημιστικές καμπάνιες. Να παίξει με το Μποζίνια στην πλάτη. Και πέρασε η τροποποίηση και από τις 16 ώρες της πρώτης κατηγορίας της σκηνής. Και έτσι ο Μποζίνια θα αγωνίζεται με το όνομά του όπως την ξέρουμε. Δηλαδή.
0: Μάλιστα, όπως την ξέρουμε. Μια χαρά. Μιχάλη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ο φίλος ο Νικόλας λέει: δεν γίνεται ακόμα να έχει τόσο τράφικ στην είσοδο της Λευκωσίας. Του στέλνω μήνυμα υπομονή. Τι να πω τώρα, γιατί το πρωί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιο σημείο που γινόταν ένας χαμός ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά η είσοδος της Λευκωσίας είναι μια πονεμένη ιστορία και χτες το απόγευμα ήταν ο χαμός. Ο χαμός. Ειδικά χτες ο αυτοκινητόδρομος, όσοι ερχόντουσαν από Πρωταρά, πρέπει να κάνανε μπάνιο δεύτερο μες στο αυτοκίνητο, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση. Ξεκινούσε η ουρά από πριν την Ορόκλινη μέχρι τη Ριζοελιά και μετά πάλι με πολύ χαμηλό τέμπο. Αξιδίσεις Άιμπρος, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι ή θα έπρεπε να αλλάξουμε. Η κυρία Στέλλα Σάββα είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Επίσης, μουρμουρούν για την κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο.
3: Εντάξει,
0: λίγο καλύτερα. Ελάχιστα λίγο καλύτερα.
3: Κάτι δηλαδή, ή απλά είναι μια απλή καθημερινή.
0: Είναι μια απλή καθημερινή. Λίγο βελτιωμένη σε σχέση
3: με. Στα σχολεία, με 1η Αυγούστου. Καλό μήνα, τον Αυγούστου.
0: Επίσης, καλό μήνα.
3: Ο κόσμος ο περισσότερος με άδεια. Αυτή η κατάσταση.
0: Είναι, ναι, δεν αλλάζει. Οπότε μόνο το 15 Αύγουστο εκείνες τις μέρες νομίζω θα είναι άδεια η Λευκωσία ή σχεδόν άδεια, εν πάση περιπτώσει. Ήρεμα νερά στην δισογραφία ή πολύ μουρμουρά, ενώ μετά με ένα σχηματισμό αυτά που διαβάζω. Ξέρω.
3: Έχουμε και Εθνικό Συμβούλιο σήμερα, 3 Αυγούστου. Όπως είπε ο πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποχώρηση από τον Ισίνου Κουτέρες, συγκάλεσε για σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Είχε τις συναντήσεις του με τον Ραφαέλ Φίτο, τον ειδικό εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Mm-hmm. Και είναι στις 10:30 το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Okay.
3: Θα ενημερώσει για τις εξελίξεις και όλα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα, που ήταν η εβδομάδα του Κυπριακού.
0: Μάλιστα.
3: Να σου πω ότι το περασμένο Σάββατο είχε δηλώσει ο Πρόεδρος ότι μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησαν ήδη μια προεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν αυτά τα δεδομένα για να μπορούμε να πάμε σε μια άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό που να είναι επιτυχής.
0: Mm-hmm.
3: Και είπαν ότι όλον τον Αύγουστο θα συνεχίζεται αυτή η προεργασία.
0: Η κινητικότητα που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει.
3: Γιατί... αυτό που του ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή να κάνουν μια προεργασία.
0: Ναι.
3: Mm. Τώρα, και σε δεύτερο επίπεδο στην Κύπρο στην πολιτική είναι ο ανασχηματισμός.
0: Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, λογικά, Στέλλα, θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Πριν
3: το... την περασμένη Παρασκευή, είχαμε πληροφορίες δημοσιογράφοι
0: mm-hmm.
3: ότι θα έκανε ένα σχηματισμό από λεπτό σε λεπτό.
0: Mm-hmm.
3: Σίγουρα πληροφορίες μας έγιναν από το φεγγάρι.
0: Όχι,
3: γιατί το λέω εγώ αυτόν τώρα. Γιατί ήρθε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έκανε μια τοποθέτηση ότι ο ανασχηματισμός δεν εξαγγέλλεται, είπε,
0: mm-hmm.
3: Στη δήλωσή του, ανακοινώνεται. Σίγουρα όμως οι δικές μας πληροφορίες, το ξαναλέω, δεν ήσταν από το φεγγάρι, οι οποίες γράφτηκαν κιόλας. Εμείς επιλέξαμε σαν ΟΜΕΚΑ, ενώ δεν γράψαμε κάτι, είπαμε να τον ακούσουμε και μετά. Αλλά τώρα να προκαλούμε θα γίνει δεν θα γίνει ένας σχεδιασμός για να δίνουν, να μπαίνουν, να φεύγουν ονόματα, να έρχονται ονόματα, να γίνονται οι δημοσίες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λίγο παιχνίδι,
0: ναι,
3: και του Προεδρικού. Από εκεί και πέρα θα γίνει ένας σχηματισμός. Δεν λέει ότι δεν θα γίνει.
0: Ναι.
3: Ενώ
0: με αρκετά νέα πρόσωπα, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Ναι, έχουν γραφτεί,
0: ναι, έχουν γραφτεί
3: κάποια,
0: ναι,
3: πρόσωπα.
0: Ναι.
3: Βέβαια το νέο υπουργικό σχήμα θα έχει ξεκάθαρα βλέμμα προς τις προεδρικές του 2028.
0: Σωστό.
3: Θα είναι περισσότερο, με περισσότερα πρόσωπα από το Δημοκρατικό Κόμμα, άλλωστε ήταν και η συμφωνία που είχε με αυτές τις συναντήσεις όλες με τη γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος και τον Νικόλαο Παπαδόπουλο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Και θα δούμε ποιοι θα είναι. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα.
0: Mm-hmm.
3: Κάποιοι λένε ότι κάποια ονόματα είναι δεδομένα, κυρίως δύο από το Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Ο Σενέκης και η κυρία, δεν θυμάμαι τώρα, έχει...
3: Τσολάκη.
0: Μάλιστα, η κυρία Τσολάκη.
3: Ναι, ναι, να σου πω όμως κάτι, καλύτερα να μην, δεν ξέρουμε, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Mm.
0: Ναι.
3: Ακούγονται βέβαια, όπως ακούστηκε και γράφτηκε κιόλας και το όνομα της κυρίας Τίνας Παύλου.
0: Ναι, ναι, από το συναγερμό.
3: Που προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Ναι, ναι.
3: Όπως ας πούμε ακούστηκε και το όνομα του κύριου Χρήστου Αγγελίδη.
0: Ναι.
3: Που πάλι προέρχεται από το συναγερμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι.
0: Εντάξει, στο συναγερμό θα είναι μια άβολη κατάσταση, διότι θεωρητικά είναι η αντιπολίτευση, αλλά πρακτικά θα έχει στελέχη του. Που είναι πρώτη γραμμή με δεδομένο ότι ήταν υποψήφιοι βουλευτές κλπ. Στην κυβέρνηση. Δηλαδή. Εντάξει. Ένα ακούγεται ωραίο. Γι' αυτό υπάρχει και μια. Ήταν και η τοποθέτηση του κυρίου Καρούσου περί συμβουλών που έδινε να μην δεχτούν στελέχη του συναγερμού να μπουν στην κυβέρνηση κλπ. Αλλά να δούμε τι θα δούμε.
3: Ναι, ναι, ο Γιάννης Καρούσος το κάνει εδώ και καιρό.
0: Ναι.
3: Το κάνει εδώ και καιρό. Νομίζω ότι χθες ήταν το αποκορύφωμα.
0: Mm.
3: Να τη διαβάσουμε λίγο, γιατί δεν συστέθηκε τις τοποθετήσεις του κιόλας.
0: Mm-hmm.
3: Ο κύριος Καρούσος ήταν πολύ έτσι ενός. Είπε ότι πως όσα στελέχη του BC ακούγονται δημόσια, δεν μπορούν να συνεχίσουν να σιωπούν.
0: Okay.
3: Αν ενδιαφέρονται, έχουν το θάρρος, είπε, να δηλώσουν δημόσια. Αυτό που προσωπικά θα ήθελα να ακούσω είναι, λέει, ότι δέχτηκα πρόταση, αλλά επειδή σέβομαι την παράταξή μου, τους συναγωνιστές μου και την εντολή που μας έδωσαν οι ψηφοφόροι του ΙΣΥ, αρνήθηκα.
0: Mm.
3: Αυτό ζήτησε από όλους όσοι προσεγγίθηκαν ή όλοι όσοι ακούγονται, τέλος πάντων, να βγουν να πούν τι θα κάνουν. Εντάξει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ούτε αυτό που κάνει ο κύριος Κάρουσος είναι ορθό. Εάν κάποιος θέλει να υπουργοποιηθεί, έχει το κάθε δικαίωμα. Δεδομένου ότι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη Τίνα Επαύλου, ήταν υποψήφια αριστερή, δεν είναι με το Δημοκρατικό Συνέγερμο.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
3: Αλλά δεν ήταν έντονα στο Δημοκρατικό Συνέγερμο. Και είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα η Τίνα Επαύλου. Εξαιρετική προσωπικότητα που προσωπικά λέω πως εάν όντως ισχύει, ίσως είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα ευγνωμονούμε που θα είναι στην κυβέρνηση.
0: Για ποιο υπουργείο προορίζεται?
3: Υγείας.
0: Υγείας, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Η Τσίνα Επαύλου είναι για χρόνια διευθύντρια στην Αγία Σκέπη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Με έναν έργο από πίσω της, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα που αφήνει η παρακαταθήκη. Είναι κρίμα να φύγει από την Αγία Σκέπη η Τσίνα Επαύλου, αλλά είναι πολύ πιο θετικό να την έχουμε.
0: Να είναι στο Υπουργείο Υγείας, μάλιστα. Σε ένα Υπουργείο, τέλος πάντων. Ναι, ναι.
3: Ναι.
0: Ναι,
3: ναι. Ένα Υπουργείο που να έχει να κάνει με αυτά.
0: Ναι,
3: βέβαια, ο υφιστάμενος Υπουργός της Υγείας, ο κ. Νομίζος Χαραλαμπίδης,
0: μάλιστα,
3: με το λίγο που είναι μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, έχει δείξει πάρα πολύ καλή.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι έχει, ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά...
3: Και είναι κρίμα και από την άλλη. Εντάξει, δεν ξέρω, τώρα μιλάμε σαν λες και είναι όλα δεδομένα.
0: Ναι, αλλά κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό που ακούγεται ότι θα τον πάρει στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Μάλιστα.
3: Που αν όντως είναι τόσο αποτελεσματικός, ίσως εκεί να είναι καλύτερη να κάνει δουλειά.
0: Να κάνει δουλειά, ναι, ναι,
3: αλλά είναι κρίμα γιατί ο κ. Νοφίτος Χαραλαμπίδης, ξέρω κιόλας προσωπικά, προσωπικά πολλά άτομα τα οποία είχαν χρόνιες δυσκολίες για το Υπουργείο Υγείας και τους έχει μιλήσει, τους είχε πάρει τη τηλέφωνο ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
3: Ενδιαφερόταν προσωπικά. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Τέλος πάνω. Θα δούμε. Τώρα πότε θα τον κάνει τον αναστασιματισμό, τι να σου πω. Σήμερα έχουμε εθνικό συμβούλιο.
0: Ας δούμε τι θα βγει από εκεί και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και αύριο. Okay.
3: Yes.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και να γίνει.
0: Ναι. Καλημέρα, Στέλλα, καλά περνάς. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
6: Βρείτε τη μαγιά σας!
5: Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
4: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3 Syn

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
2: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Brand θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Supersport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό.
4: Βρε www.pepsis.com.cy.
5: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Ξέχασαν τις εφημερίδες, ήρθε ο κύριος Φωλιάτης και ξέχασαμε. Πιάσε, έλα. Διότι λέω τώρα, έρχεται, δεν έρχεται, δεν το είχα το πω μαζί μου την ατζέντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: κύριε Άρχη και κύριε Μιχάλη.
0: Λοιπόν, τι λέει.
1: Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
0: Κάνα παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα.
1: Έχω δει.
0: Έχεις δει.
1: Βέβαια, βέβαια. Έκανα. Τα έχω δει. Τα έχω δει όλα. Όλα. Τον Απόλλωνα, αν ξέρεις, επειδή κρίθηκε, τον είδα πιο λίγο.
0: Ναι, ο Απόλλωνας, εντάξει, είχε τελειώσει.
1: Αλλά τα είδα, την Ομόνια, την Πάφο, την ΑΕΚ, πολύ μεγάλο διάρκεια. Τα είδα. Κοίταξε να δεις. Είναι αποτυχία για την Κύπρο. Προσωπικά πίστευα ότι θα νικήσουν και θα προκριθούν σε αυτήν την φάση και οι τέσσερις.
0: Πριν, εντάξει.
1: Ναι, πριν. Πριν ξεκινήσουμε,
0: στο μετά περιμένουμε δύο στο να αποκριθούν. Περιμένουμε Ομόνια και Απόλλωνα.
1: Μάλιστα.
0: Και τελικά έρθει η Πάφος από τον εξωτερικό.
1: Περιμένουμε Ομόνια και Απόλλωνα και ήρθε η Πάφος. Η Πάφος έκανε εξαιρετική εμφάνιση.
0: Ναι, ναι.
1: Πύριος νίκια.
0: Γιατί η ΑΕΚ πήγε πίσω.
1: Ναι. Μπράβο και στην ΑΕΚ. Πράγματι, έχασα δύο ομάδες στα πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
1: Η Πάφος όμως, η Παπύριος νίκη, γιατί έχασε τον καλύτερο της παίχτη. Δηλαδή, είναι μεγάλη απολύτω.
0: Και άτυχος και αυτός, γιατί ήταν να πάει στο εξωτερικό.
1: Λογικά, ήθελα να τον παρακολουθήσω. Μεγάλη απολύτω. Πάρα πολύ μεγάλη απολύτω ο Ζάιρο. Αλλά κοίταξε να δεις, η Πάφος.
0: Ο Ζάζα,
1: με συγχωρείς. Η Πάφος επέρασε ενός αλλαγής στο παιχνίδι.
0: Πάει και ο Ζάιρο, το κοντά. Το Ζάιρο. Βέβαια είναι απόλυτο.
1: Ένα πολύ. Πέρασε ενός αλλαγής στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο Πέπε, ο Κορέια,
0: ναι,
1: και ο Ρουμάνος, ο άλλος, ο Ντράγκομιρ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τι.
0: Κατάλαβες.
1: Πέρασαν ως αλλαγή αυτοί οι τρεις παίχτες. Έχει βάθος η Πάφος. Άκουσα τον Θεοχάρους που είπε ότι θα γίνουν κινήσεις ακόμη. Ασφαλώς και με την απώλεια του Ζάζα θα γίνουν κινήσεις.
0: Αργήσανε λίγο, αλλά εντάξει, έχει
1: να σου πω, ρε Αρκή, όλοι αργούν.
0: Όλοι αργούν.
1: Γιατί τα κασέ είναι πολύ ψηλά μόλις στα αρχικά στάδια. Περιμένουν, οι καλοί παίχτες περιμένουν μια καλύτερη πρόταση από πιο προηγμένο πρωτάθλημα, μένουν μετά. Έτσι είναι το μπαζάρι. Αν εξαιρέσεις τις μεγάλες ομάδες, τις πολύ μεγάλες

0: ομάδες που δίνουν εκατομμύρια, στις υπόλοιπες εδώ κινείται το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα ναι, τρελαθήκαν ναι, προηγούμενο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, απίστευτα τα ποσά που ξοδεύουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Απίστευτα, δηλαδή ό,τι θέλεις κάνει, πόσα, 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 7. Εκτός πλάνων ένας παίχτης, ανεξάρτητα αν παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Μα δεν χωράνε και τα ρόστερ, δηλαδή δεν μπορείς να τους.
0: Ναι.
1: Πού να μπουν. Ναι. Πού να παίξουν όλοι. Ναι. Στον Ολυμπιακό, διάβαζα χτες ένα άρθρο, λέγανε έχει θέμα μεσοεπιθετικά. Πού να τους χωρέσει όλους αυτούς που πήρε.
0: Πού θα τους χωρέσει.
1: Και πώς.
0: Πήραν δηλαδή αυτόν τον Πορτογάλο.
1: Το,
0: βέβαια,
1: ναι, τον οποίο.
0: Το
1: μα τον έχουν για βασικό.
0: Μα είναι τρομερός.
1: Έτσι λένε, θα είναι βασικός. Ξέρω εγώ. Διαβάζω, αλλά δεν τον έχω.
0: Ήρθε ο Φορτούνης πίσω.
1: Ήρθε ο Φορτούνης.
0: Είναι ο Τσικίνιο.
1: Μπορεί να μην παίξει ο Τσικίνιο.
0: Μα πόσους.
1: Ο Φορτούνης.
0: Παίρνει άλλους 2-3 στα χάφ. Τέλος πάντων. Και ο Παναθηναϊκός το ίδιο.
1: Η νέα Παναθηναϊκός είναι το καμία, το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πιο γεμάτο.
0: Δηλαδή
1: έχει πάρα πολλού παίκτε.
0: Βέβαια. Το Ολυμπιακό είναι το πιο δυνατό.
1: Ξέρω, θα γίνει να δούμε.
0: Ερχόμενο στην Κύπρο, είναι αποτυχία για την Ομονία και την ΑΕΚ. Ο αποκλεισμός και για τις δύο ομάδες, ανεξάρτητα αν πήγα στα πέναρτη. Μπορεί οι συνθήκες των δύο αγώνων να μην ευνόησαν την Ομονία, εχθρικές οι συνθήκες, δηλαδή σε δύο παιχνίδια, σε διάρκεια δύο παιχνιδιών, τριών ώρων και μισή ώρα, η παράταση τρεις και μισή, στις 2,5 ώρες η Ομονία έπαιζε με παίχτη λιγότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως ανεξάρτητα από αυτόν, δεν ξέρω, ίσως να ήταν βέβαιοι, υποτίμησαν τον αντίπαλο, πίστευαν ότι θα περάσουν αυτόν τον αντίπαλο και δεν ενισχύθηκαν όσον έπρεπε η Ομονία. Είτε είναι αποτυχία.
1: Το πίστευαν, εντάξει.
0: Το πίστευαν.
1: Το πίστευαν, δεν συζητάμε κανένα.
0: Εντάξει, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν έπαιζε με 10 παίχτες.
1: Αλλά αποτυχία.
0: Ναι, πώς να το κάνουμε, είναι αποτυχία.
1: Για το στόχο τον πρώτο, το
0: για
1: μεγάλο.
0: Για το στόχο τον πρώτο, γιατί στη σκέψη όλων ήταν αυτή η ομαδάρα που είδαν όλοι που τελείωσε το πρωτάθλημα και σου λέει αυτή η ομάδα γιατί να μην πάει για τον μεγαλύτερο στόχο.
1: Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να σώσει την Ευρώπη.
0: Εγώ πιστεύω
1: παίρνοντας
0: ότι θα
1: την Λίνκολ.
0: Ούτε
1: εγώ βλέπω λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει,
1: έχει απουσίες η ομονία.
0: Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της ομονίας. Είναι τουλάχιστον το Europa League. Αν πετύχει το Europa League.
1: Έχει, τον επόμενο γύρο θα είναι.
0: Ναι.
1: Είδα τους αντιπάλους, έχει σήμερα την κλήρωση. Τώρα περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
0: Ποιοι είναι οι αντίπαλοι.
1: Να σου πω, τώρα ένα λεπτό να δω, γιατί δεν νομίζω να έχουν βγει προκληρώσεις από τώρα. Να έχει προκληρώσεις, οπότε.
0: Αν πετύχει και πάει στο Europa, μετριάζει την κατάσταση. Γιατί ο πρώτος στόχος ήταν το League Face του Champions. Το έλεγα εγώ.
1: Εντάξει, το Europa λέγει μεγάλη διοργάνωση.
0: Μεγάλη διοργάνωση, βεβαίως. Μεγάλη διοργάνωση. Αν το πετύχει, θα είναι ικανοποιητικό πολύ.
1: Λοιπόν, πιθανή κλήρωση κλπ. Εντάξει, θα έχει προκληρώσεις, άρα θα αποκλειστούν πολλοί από την διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, Europa League. Όφι.
0: Ναι.
1: Σεντρούιντεν. Τραμζοσπορ.
0: Ναι.
1: Λίλεστρομ.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, οι τιμένοι ζευγαριών που έρχονται, που θα έρθουν από το Champions League. Ερυθρός Αστέρας Μπερσεβά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο ζευγάρι. Μετά Βίκινγκουρ Τούν. Λογικά η Βίκινγκουρ από την Ισλανδία. Λάρνη Μπέρια. Τώρα άκου τώρα. Άκου τώρα Λάρνη Μπέρια δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Άκου τώρα θα είναι η Λάρνα από τη Βόρεια Ιρλανδία, και η Μπέρια από την Γεωργία θα είναι, ας πούμε, στο Σομίλους.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Κατάλαβες τώρα. Τέλος πάντων. Μετά η τιμένη Λεύσκη Καϊράτ. Μπορεί να ξαναπαίξει με την Καϊράτ. Μπορεί να γίνει αυτό.
0: Βέβαια να χάσει η Καϊρέτα.
1: Τσέλιε Αραράτ.
0: Ναι.
1: Σαμπάχα Άρχους Δανίας. Ζαλγκίρις Δυναμό Ζάγκρεπ. Και Σλόβαν Μιάλμπι. Είναι καλή υποψήφη.
0: Καλή.
1: Ναι, γιατί παίζει με ηττημένους.
0: Το 50% είναι καλή, πολύ καλή.
1: Ναι. Αν πάει στο conference.
0: Η Ομόνια πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο τη. Θα κάνει προσήκες. Είναι βέβαιο ότι θα κάνει προσήκες. Είναι βέβαιο, αλίμονο. Θα κάνει 2-3 προσήκες σίγουρα η Ομονία. Και ο Μπέρκ θα βελτιώσει την κατάσταση. Το πιστεύω. Είναι φανερό ότι η Ομονία, η οποία είχε μεγάλες αρετές στο μεσοεπιθετικό τομέα, δεν τις έδειξαν τώρα. Χόλαινε. Βέβαια δεν μπορεί να κρίθει αυστηρά, γιατί και στα δύο παιχνίδια από το ημίωρο έμεινε με παίχτη λιγότερο. αλλά ήταν πίσω και στα δύο παιχνίδια και ο, και ο Ευάντρο και ο
1: Τάνκοβιτς.
0: Και ο Τάνκοβιτς. Και ο Τάνκοβιτς. Ήταν πίσω και στα δύο παιχνίδια. Πιστεύω όμως ότι με 2-3 προσθήκες που θα κάνει η Ομόνοια θα, θα βρει το δρόμο της. Θα είναι και πάλι δυνατή.
1: Εντάξει, το ζητούμενο είναι αυτό που λες, οι προσθήκες.
0: Ναι.
1: Και καλές προσθήκες πρώτης γραμμής. Γιατί ναι, το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να, να δούμε πώς θα παίξει χωρίς Σεμέδο και Μάε. Το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Μα
1: είναι ερωτηματικό.
0: Ξέρεις, εν και μόνο του τίδιο. Εν και ο Γιώβετης. Πέρσις τέτοια εποχή.
1: Και ο Γιώβετης
0: ήταν τρομερός.
1: Ήταν σε φουλ
0: ο, ο Μασούρας, ναι, θυμάσαι τι, τι έδωσε στην Ομόνοια.
1: Ο Μασούρας για να μην θέλω.
0: Είναι μόνο να πω. Ο Ντιουγκού που τον αντικατέστησαν στους τελευταίους δύο μήνες ήταν εξαιρετικός.
1: Αυτός που στάθηκε στο ύψος του όσον αφορά την ποιότητά του και την γενικά την διαχρονική συνεισφορά του στην Ομόνοια είναι ο Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν πάλι ο κορυφαίος.
0: Ναι, ναι, πράγματι.
1: Αν λέει κάτι αυτό, το καταλαβαίνετε. Ο Φαμπιάνο ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ομόνοια στα, στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι,
1: μακράν ο καλύτερος παίκτης.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Κράτησαν τους μόνους.
1: Δηλαδή, αν, πήγε, αν είχε 50-50 η Ομόνοια στο τέλος πιθανότητα στα πέναλτι, το, η αιτία και ο λόγος είχε ένα ραδιοπώνυμο. Φαμπιάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πράγματι. Και φοβόντουσαν οι ομάδες, πηγαίνανε, κάναν προετοιμασία σε κάτι. Πλαστικά. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το πλαστικό είναι.
0: Το δούμε και ο Απόλλωνας.
1: Είναι καλό πλαστικό.
0: Είναι καλός ο Απόλλωνας.
1: Ο Απόλλωνας είναι καλός, ναι.
0: Καλός.
1: Καλός, ναι. Καλός. Θα τα πούμε σε λίγο και για τον Απόλλωνα, οπότε θα δούμε. Επαναλαμβάνω, λογικά μέχρι τις 10 θα έχουμε τις πρώτες προκληρώσεις. Ίσως και για τους τρεις να προλάβουμε και το Europa League και το, το Conference League. Οπότε τις έχουμε διαθέσιμες, εννοείται ότι θα ασχοληθούμε και θα πούμε περισσότερα γιατί να ξεσκαρτάρουμε αρκετές ομάδες όσον αφορά το, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα για την κλήρωση και του Europa και του Conference. Θα έχουμε και τις προκληρώσεις στο Champions League που ενδιαφέρει λόγω της παρουσίας της ΑΕΚ η οποία ξέρει ποιους είναι οι πιθανοί αντιπαλοί της και του Ολυμπιακού. Να δούμε, δεν ξέρω, εδώ νομίζω δεν έχει προκλήρωση, είναι λίγες οι ομάδες. Σήμερα έχει φιλικό η ΑΕΛ, μιλήσαμε νωρίτερα, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη ρωτάει, έχει φιλικό 12.30 ώρα με τη Λέγκια Βαρσοβίας, νωρίς, και είναι και τηλεοπτικό από τη Σιδαβίζιον. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.

Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Μερακληρώσεων η σημερινή αρχικά στις 2 Ομόνια και η Πάφος θα μάθουν τον αντίπαλό του στα πλέοφ του Europa League εφόσον προκριθούν στον τρίτο από τον τρίτο προκριματικό απέναντι σε Λίκον και Σάλσπουργκ αντίστοιχα. Στις 3 θα μάθει από ένας αντίπαλο να προκριθεί από την Μπράν όπως και άλλοι δύο εκπρόσωποι μας στο σενάριο του αποκλεισμού. Σκέψεις στην Ομόνα για την απόκτηση δεξιού μπακ πάντα στα υπόψη συγκεκριμένοι δερματοφύλακες. Επιταχύνει τις προσπάθειες του για απόκτηση μέσου και επιθετικού από ΕΛ συνεχίζονται επαφές για τον Φακούντο Πέρες. Μία ανάσα από τον 24χρονο μέσο κόπα που αντρετή βρίσκεται η Πάφος συνεχίζει στην Καλαμάτα ο Γκεσάντ, σοκερή ξυχιαστού για Ζαζά. Φουλάρι για άλλες 3 με 4 κινήσεις ο Ρόκα προτεραιότητα στην ΑΕΚ προσήκε επιτελικού μέσου. Ο Απόλλωνας πήρε δανεικό από την Sheffield Wednesday τον 27χρονο επιθετικό Ικέι Ούκπο, η σκέψη τώρα στην απόκτηση εξτρέμ. Στην Αυστρία συνεχίζει από σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του το βάρος του Ράτσκοφ στην επιθετική ενίσχυση. Λευκή σοπαλιά για την ανόρθωση με τον Ατρόμητο σε φιλική αναμέτρηση. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Φουρτάδο. Έπαιξε μετά από ένα χρόνο ο Φανίφ. Η ΑΕΛ συμφώνησε με την SJK Φιλανδίας για την παραχώρηση του Κωνσταντίνη. Στην Πολωνία συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας. Ο Γιάννης Αντωνίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 100 κιλών του Τζούτο στους 23ους Κοινοπολιτιακούς Αγώνες. Σε περίοπτη θέση στη λίστα του Παναθηναϊκού για την επιθετική γραμμή βρίσκεται ο Λιβάιν Γκαρσία. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού πυρός για τον 27χρονο μέσο της Βόλφσμπουργκ Βινίσιους Σόουζα. Παίκτης της ΑΕΚ Αθηνών πρέπει να θεωρείται ο Βιτάλης, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης αριστερού μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Τόμ Λουσέ, πέρασε ήδη από ιατρικές εξετάσεις. Στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι βρίσκεται ο Ουναΐ. Η Τσέλσι απέκτησε τον Αργεντίνο μέσο Βαλεντίν Μπάρκο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθήσει είναι για τις εκπομπές. Καλημέρα στα σπορ.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού.

0: τιμές στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Σκέφτεσαι Bosch. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ Απόλλωνα. Επαναλαμβάνω, Απόλλωνας πετάει σήμερα για Νορβηγία, για το παιχνίδι με την Brand την Τετάρτη, και μετά ρεπορτάζ Ομόνοιας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Λίνκολ. Αυτά προς το παρόν μέχρι τις 9.30, δηλαδή για το επόμενο 20 λεπτό. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Να δούμε τον Ολυμπιακό αύριο με την Αϊμέγγεν.
1: Ναι.
0: Να δω το,
1: πάντως,
0: το πλάνο.
1: Η καλή ήταν η Μέγγενα.
0: Όχι, η καλή ομάδα είναι η Μέγγενα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πιο ποιοτικός.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Το, να δούμε.
1: Ξέρεις, το άσχημο του Ολυμπιακού είναι ότι κάθε χρόνο αλλάζει 12 παίχτες.
0: Ναι, πολλούς.
1: Ενώ είδε στην ΑΕΚ, μπορεί να χάσει τον Πινέδα. Είναι εκεί. Είναι...
0: Ο ΑΕΚ θα είναι η ίδια ομάδα.
1: Έχασε τον Πινέδα.
0: Το 70% θα είναι το
1: μεγάλη απώλεια. Ήταν ο παίχτης του προαθλήματος πέρσι ο Πινέδα. Αυτός που πήρε ήταν καλός, είναι καλός.
0: Στα
1: χαρτιά είναι καλός. Τελευταία του χρονιά δεν ήταν καλή. Επωλήθηκε 25 εκατομμύρια στην Βόλφσμπουργκ, σημαίνει κάτι.
0: Είναι καλός παίκτης, αλλά πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, Παύλος Πελεγκάρης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Παύλο Πελεγκάρη για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παύλο.
6: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. 7 παρά 10 το απογευματάκι.
0: 7 παρά 10. Ναι. Από, ναι. Λάρνακα.
6: Από Λάρνακα, με ένα απλωμένη τσίση για την Νορβηγία. Εκεί όπου ο Απόλλωνας καλείται να φέρει εις πέρας μια πολύ σαφώς πιο δύσκολη αποστολή κόντρα στην Μπραν την Τετάρτη το βράδυ, 8 η ώρα ώρα Κύπρου, 7 ώρα Νορβηγίας, στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και τονίζω πιο δύσκολη αποστολή σε σχέση πάντα με το εμπόδιο της Dylan Gorry, την οποία απέκλεισε στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, έτσι, με δύο νίκες και συνολικό σκορ 7-0.
1: Για να αποκλείσει την Κλούζ αυτή η ομάδα, είναι καλή ομάδα.
0: Εντάξει, η Κλούζ δεν είχα το...
6: Εντάξει, χθες το βράδυ πέτυχε ανατροπή νίκη για την 16η αγωνιστική του Νορβηγικού
1: Πρωταθλήματος. Είδα την πάλε πότε κράτεα Ρόζεμπορκ, ότι είναι κάτω από τη μέση του βαθμού.
6: Ναι, ναι. Εντάξει, Ανδρέα, είναι όμως με 16 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος συν τα υπόλοιπα του conference. Εδώ είναι η διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά, αν θέλετε, συνάδελφοι, ανάμεσα σε Μπραν και Απόλλωνα. Έτσι. Θα πρέπει δηλαδή να βρει αντίδοτο ο Ερνάν Λοσάδα και οι παίχτες του, να βρουν αντίδοτο σε αυτό το στοιχείο που έχω προαναφέρει, αν θέλει ο Απόλλωνας να φύγει με ένα καλό αποτέλεσμα την Τετάρτη το βράδυ από την Νορβηγία, εν ώψη και του επαναληπτικού της επόμενης Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ ψηλά, ανεβάζοντας παράλληλα συνάμα τις γραμμές της. Αυτό είναι το όπλο της. Όμως συνάμα είναι και μειονέκτημα. Δηλαδή αν ο Απόλλωνας, γιατί αφήνει και χώρους
1: έχει
6: πίσω και ενούς.
1: Έχει χτυπητές αδυναμίες στην άμυνα σε όλα τα παιχνίδια.
6: Θα πρέπει ο Απόλλωνας, ναι, θα δέχεται γκολ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα μου, πάνω σε αυτό. Εντάξει, θα δούμε πώς θα...
1: Πώς τον είδες τον Απόλλωνα?
6: Για τέτοια εποχή, το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες που έχουμε μιλήσει, ότι για τέτοια εποχή είναι σε καλό δρόμο ο Απόλλωνας. Δείχνει να είναι σε καλό δρόμο. Χθες ανακοίνωσε και το αναμενόμενο, βέβαια, τον δανεισμό του επιθετικού, του Ίκε, να δούμε λίγο το όνομα, του Ίκε Ούκο.
0: Ναι. Από την ώρα, το θέμα είναι η ετοιμότητα του, είναι ok για να δηλωθεί στην Ευρώπη και να τον...
6: Περιμένουμε από ώρα σε ώρα, Άλκη, για να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι 11-12 μέρες θα έχει ανακοινωθεί.
0: Έχει δικαίωμα αλλαγής, μιας αλλαγής.
6: Ναι, και θα έχει ανακοινώσει και ο Απόλλωνας τους ποδοσφαιριστές στην αποστολή που θα πάνε στην Νορβηγία σήμερα, έτσι. Οπότε θα δούμε αν θα μπει ο Ουχμπό στην αποστολή του αγώνα της Τετάρτης, αν θα γίνει κάποια αλλαγή. Εντάξει, από εκεί και πέρα μένει ακόμα μια προσθήκη του ακραίου επιθετικού. Επαναλαμβάνω, Ανδρέα, ότι είναι σε καλό δρόμο. Καμία σχέση ο Απόλλωνας φέτος αυτής της περίοδου με αντίστοιχες προηγούμενες χρονιές, έτσι. Δηλαδή έχει νέα στοιχεία βάλει ο Λωσάδα, πολλή πίεση, τρεξίματα, ένταση, κάλυψη χώρων.
1: Ναι, οι παίχτες ποιοι είναι, ο Κονομής, άλλοι ποιοι είναι?
6: Είναι ο Κονομής, είναι ο Άγγελος.
1: Όχι, σε αυτήν την δεκάδα.
6: Στην αρχική ενδεκάδα είδαμε και τον Οικονομής δίπλα στον Κουβίτα.
0: Έφτανε
1: ο βασικός
0: σου. Ναι,
6: ο Εμμάνουελ Αϊβού, που έπαιξε σαν αλλαγή στον επαναληπτικό με την Τίλα Γκόρη την περασμένη εβδομάδα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Από εκεί και πέρα ο Άγγελος...
1: Ποιοι ήταν άλλοι στην ενδεκάδα?
6: Ήταν ο Άγγελος Ανδρέ, στον πρώτο αγώνα με την Τίλα Γκόρη. Ναι. Μαζί με τον Οικονομή. Έπαιξε ως αλλαγή και στα δύο παιχνίδια ο Ελλαδίτης ο αριστερός μπακ, αντικαθιστώντας τον Μαλεκίδη. Ο Κωνσταντίνος, το διαφεύγει το επίθετο, που πήρε ο Ελλαδίτης, ο Μπαλογιάννης. Το βρήκαμε, κόλλησα λιγάκι. Εντάξει, έχει ποδοσφαιριστές, είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Μπράντο Τόμας, που σκόραρε και στα δύο παιχνίδια με την Τιλακόρη. Αυτό είναι σημαντικό. Πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ Γκάρι Ροντρίγκες, ο Μουντιαλικός, αλλά με την Τίλαν Γκόρη πάντοτε ο λόγος, όπως επίσης και ο Ντάνιελ Σκρίτσε. Είναι παίχτες που έχουν ποιότητα και μπορούν να βοηθήσουν, όπως επίσης και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Σλοβένος, ο Όσβολτ, ο οποίος σκόραρε στην Γεωργία, ήταν και βασικός στον επαναληπτικό. Εντάξει, δείχνει, επαναλαμβάνω, από όλα μας ότι μπορεί να έχει...
0: σχέση με πέρσι, πάντως, τέτοια περίοδο.
6: Ναι, και με διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του, άλλη, επαναλαμβάνω.
1: Η Μπράν έπαιξε με την ΑΕΚ πέρσι,
6: ναι, την απέκλεισε με δύο νίκες. Ναι, 1-0 και 4-0 στη Λάμνα. Είναι πιο καλή ομάδα, επαναλαμβάνω.
0: Η Νορβηγία γενικά είναι σε άνοδο τα τελευταία χρόνια. Είδαμε και την Bodoglind.
6: Είναι ομάδες πειθαρχημένες,
0: γυμνασμένες, αθλητικές ομάδες. Θα δούμε.
6: Πολύ καλός παίκτης είναι αυτός ο Χιλιανός, ο Κάστρο που έχει. Ναι, σκόραρε και ψεσκόντρα στην Ρόζερμπορκ. Τα άλλα δύο, Ίγκασον και Έριξεν, αντίστοιχα στο νικηφόρο 3-2 επί της Ρόζερμπορκ για την 16η αγωνιστική. Ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας τώρα του νορβηγικού πρωταθλήματος. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Απόλλων.
0: Ωραία,
6: έτσι.
0: Άρα 7 παρα 10 πετάτε για
6: Νορβηγία.
0: Νορβηγία απευθεία. Αύριο. Απευθείας στην πόλη, στον Μπέργκεν.
6: Ναι, στον Μπέργκεν, ναι, απευθείας.
1: Ένα πεντάωρο, πόσο είναι το απευθείας?
6: 5-5,5 ώρες, ναι. Είναι σκανδιναβικός βορράς. Εντάξει, είναι ψηλά. Αύριο το απόγευμα, λογικά, δεν έχουμε ακόμα πρόγραμμα δημοσιογραφικής διάσκεψης του Ερνάν Λωσάδα με ένα ποδοσφαιριστή. Εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης, επαναλαμβάνω, ξεκινάει στις 8 ώρα Κύπρου και θα μεταδίδεται ζωντανά από τον Super Sport 104, όπως πάντα, έτσι.
0: Μια χαρά. Παύλο, καλό ταξίδι. Θα τα πούμε αύριο από την
6: Ελλάδα. Να πούμε χορηγήτης, ο χορηγός της Αποστολής, μέγα χορηγός η Meridian Bet και υποστηριχτής Pepsi και ως διαχωρισμή κουπέτα.
0: Να χαρά. Λοιπόν, καλημέρα, καλό ταξίδι.
6: Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με Ομόνια. Είναι ο Ανδρέας Χρήστος στη τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τα νέα του Τριφυλλίου. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχει γίνει προκλήρωση πριν από λίγο και πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολη προκλήρωση στο Europa League. Λοιπόν, έχει πιθανούς αντιπάλους σε περίπτωση πρόκληση απέναντι στη Λίνκολη Ομόνια. Χάπουελ Μπερσεβά ή Ερυθρό Αστέρα, το χαμένο του ζευγαριού, αλλά δεν μπορώ να... Εγώ θεωρώ 50-50, άντε 51-49 ο Ερυθρός. Σεντρουίντεντ, Τραμζονσπορ και η μόνη πιο θεωρητικά βατή ομάδα είναι ο χαμένος του ζευγαριού Αραράτ Αρμενίας Τσέλιε Σλοβενίας. Αυτό... θεωρητικά, γιατί η Τσέλιε την είδαμε και πέρσι ήταν πολύ δυνατή.
1: Ναι, αλλά ο χαμένος ήταν η Αραράτ.
0: Εντάξει, ο χαμένος ήταν η Αραράτ, λογικά. Αλλά γενικά η προκλήρωση είναι δύσκολη σε πρώτη εικόνα. Τώρα, εάν θα αποκλειστεί από τη Λίνκολ, κάτι το οποίο για μένα έχει ελάχιστότατε πιθανότητε, η πιθανή αντίπαλη τη Ομόνια στο Conference League θα είναι στα playoff του Conference League. Ο χαμένο του ζευγαριού Λεχ Πόζναν Κλάξβικ από τα Φαρόε, λογικά η Κλάξβικ. Φλόρα Ταλίν Ίντερ Ανδόρα, που και εδώ είναι καφενεία για τα δύο. Και Λάρνε Ιρλανδία Σιμπέρια Γεωργία. Άρα. Στο Conference League είναι σαφώς πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν και η λογική λέει ότι ο Μόνεκα 99%.
1: Αν αποκλειστεί από την Λίνκολ για το όνομα.
0: Γι' αυτό λέω. Η λογική λέει κατά 99%, για να μην πω 100%, θα είναι στο Europa. Έτσι.
7: Αν αποκλειστεί από την Λίνκολ θα είναι και επίσης μεγαλύτερη, γιατί δεν θα έχει εξασφαλίσει ούτε ομίλο ακόμη. Για το ρόλο που έχει αποτυχία γενικότερα.
0: Μα άμα αποκλειστεί από την Λίνκολ, η οποία είναι από το Γιβραλτάρ, απέναντι σε Ισλανδού, Εστονού και Γιβραλτάρ.
1: Γιβραλτάρ είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη.
0: Είναι τελευταία. Μαζί με την Ανδόρα. Λοιπόν, τι λέει η προετοιμασία, πώς πάει?
7: Ουσιαστικά οι παίκτες της ομάδας είχαν ρεπό χθες, επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Τα νεότερα ουσιαστικά είναι για Άιντιν και ο Ντουμπάντζο. Είναι οι μοναδικοί δύο που είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι της Τετάρτης. Ο Άιντιν πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, δεν αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό, είναι συμπτώματα κόπωσης και ακολουθεί πρόγραμμα αποφορτιστής, αυτό λέει επίσημη ενημέρωση. Θα προσπαθήσει σταδιακά να επιστρέψει, νομίζω δύσκολα για το παιχνίδι της Πέμπτης, θα δούμε μέσα στις επόμενες προπονήσεις. Και ο Ντουμπάντζο συνεχίζει ακόμη, ακολουθεί μέρος του κανονικού, δεν ακολουθεί το full πρόγραμμα. Ο Μοντνόρ επέστρεψε, δεν ήταν κάτι σοβαρό, ήταν μια ίωση που τον κράτησε έξω δύο μέρες και οι υπόλοιποι προβούνται κανονικά. Θα αποσιάζουν σίγουρα οι τρεις που είχαν αποβληθεί, ο Κουλυμπαλί, ο Νεγκό και ο Κακουλής από το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, απουσίες έχει.
1: Αν μεταφερθεί ο Σίμιτς ως κεντρικός αμυντικός δεξιά, ναι. Ποιος θα παίξει?
0: Ο Ντουμπάντζο είναι έτοιμος.
1: Α, ο Ντουμπάντζο.
0: Αν είναι έτοιμος.
7: Ναι. Είναι έτοιμος ο Ντουμπάντζο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνει και πάλι αρχημίες ο κ. Μπέ, γιατί και δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει να βάλει παίξει με ανάποδο πόδι κάποιον παίκτη. Δύσκολο. Είναι ο Κούσουλος που
0: έπαιξε
7: το προχθεσινό παιχνίδι, αν και προέπτει για αρκετά. Δεν ξέρω, είναι δεδομένο ότι έχει πάρα πολύ λίγες επιρροές στην άμυνα ο κύριος Μπέκ. Δηλαδή ουσιαστικά είναι διαθέσιμοι καθαρά στη θέση τους ο Μπάλκοβετς, ο Σίμιτς και ο Παναγιώτης. Όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν.
1: Ποιος είναι ο απόϊχος του αποκλεισμού από την Καϊράτ?
7: Από πλευράς κόσμου μεγάλη, ναι. Πολύ μεγάλη κριτική. Ως ένα βαθμό δικαιολογημένοι, ενώ κάποιοι ξεφεύγουν, κατάλαβες τι εννοώ,
1: ναι,
7: αλλά
1: ναι,
7: είναι
1: δικαιολογημένοι,
0: υπάρχουν πάντα.
7: Γιατί στέθηκε ψηλά ο πύχης και δεν ανταποκρίθηκε. Η Ομόνοια αποκλείστηκε ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε. Είναι μεγάλη κριτική, δικαιολογημένη θα έλεγα. Έγιναν λάθη. Οι παίκτες που ήρθαν να βοηθήσουν, οι μεταγραφές ουσιαστικά δεν βοήθησαν καθόλου.
1: Οι συνθήκες των δύο αγώνων δεν βοήθησαν την Ομόνοια.
7: Ναι, δεν ήταν ούτε και έτοιμοι, νομίζω. Αυτό φάνηκε από τους αγώνες και από το δείγμα το μικρό που είδαμε. Ήταν και ατυχία μέσα στο παιχνίδι με τις κουκκίνες, αλλά και πάλι δεν κατάφερε η Ομόνοια να διαχειριστεί σωστά αυτό το κομμάτι.
1: Δεν θα επισκεπεύσει την ενίσχυση της η Ομόνοια τώρα?
7: Δεν αλλάζει κάτι στο
1: μεταγραφικό
7: κομμάτι.
1: Ναι, αλλά για το Europa, ρε παιδί.
0: Για το Europa. Στο Europa έχει περιθώριο.
1: Για το Europa, αφού.
0: Έχει τη Λίνκολ μπροστά, θα την περάσει εύκολα, δύσκολα και βλέπει.
1: Μα η Λίνκολ σε 10 μέρες τελειώνει μια βέβαια. Αν θα πάρει παίχτη, βλέπει.
0: Δεν θα ακόμα. Θες μετά το 15 λεπτό το επόμενο παιχνίδι.
7: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι στο οποίο δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο στην Ομόνοια κάθε καλοκαίρι. Ίσως φέτος θα έπρεπε να το διαφοροποιήσουν λίγο για να είναι πιο έτοιμο για το Champions League, αλλά από την άλλη αυτό είναι το πλάνο που ακολουθούν και έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό. Σίγουρα χάθηκε ο πρώτος στόχος, είναι δεδομένο αυτό. Δεν πρέπει να τους πιάσει ο πανικός, όμως από την άλλη πρέπει σίγουρα να ενισχύσουν κατάλληλα την ομάδα, γιατί έχει τις βάσεις, δείχνει ότι είναι δουλεμένη, όμως της έλειψε η ποιότητα και η προσωπικότητα κάποιων παιχτών, ειδικά επιθετικά, ακόμη και όταν έγινε 10.
1: Επιθετικά πάρα πολύ.
7: Ναι. Να τραβήξουν, να πάρουν την ομάδα πάνω της. Ήταν και πίσω παίχτες, παιδιά, ο Ευάντρο, ο Τάνκοβιτς και άλλοι παίχτες, δεν θα μου στάθουν.
1: Ναι, ναι.
7: προσφαιριστές, απλά είναι παίκτες που ξεχώρισαν πέρσι και φέτος δεν ξεκίνησαν τόσο καλά και δεν είχαν τις απαραίτητες βοήθειες.
1: Για πόσες προσφυγές πιθανόν να προχωρήσει ακόμη η Ομόνοια, για τρεις?
7: Το δεδομένο είναι οι τρεις που έχουμε πει, ξανά τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό και ένα μεσοεπιθετικό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Το σκεφτόμαστε εμείς από πλευράς Ομόνοιας, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Είναι ένα ερωτηματικό μεγάλο, θα έλεγα προσωπικά, ότου Μπάντζο τραυματίζεται συχνά και είσαι μείον μια επιλογή εκεί. Είστε προσθεθεί και η κόκκινη του Νεγκό στο πρώτο παιχνίδι και μείνει από επιλογές.
0: Θέλει επιλογή, η λογική είναι ότι πρέπει να κάνεις κάτι
7: πέρα. Λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Για τον επιθετικό, τι ακούς αυτό τον παίχτη που απέκτησαν από την τουρκική ομάδα? Έπαιξαν και αλλαγή.
7: Ναι. Η Διονύ ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα χρειαστεί και άλλο χρόνο να ετοιμαστεί. Τα στοιχεία τα καλά που έδειξε ήταν καλό στις μονομαχίες και στον αέρα και στο και με την πίστη, όμως ήταν τελείως ανέτοιμος. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στις ταχύτητες ούτε στο ψηλό έτσι, ρυθμό του αγωνά. Νομίζω ήταν και λίγο για τον ίδιο άδικο το παιχνίδι, όπως κύλησε και με 10 παίκτες. Θεωρώ δεν μπορούμε να τον κρίνουμε καλά, όμως σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι ανέτοιμος αυτή τη στιγμή για θέση βασικού. Ίσως αν έπαιζε 10 λεπτά να μπορούσε να βοηθήσει, αλλά περισσότερο δεν μπορούμε να τον κρίνουμε ακόμη.
0: Εντάξει, είναι... υπάρχει αναπροσαρμογή αγωνιστικά τουλάχιστον στόχων από τη στιγμή που έφυγε το Champions League. Το Europa είναι... δείχνει εφικτό, τουλάχιστον για την επόμενη φάση το conference είναι σχεδόν κλειστό, αλλά τα play-off του Europa League θα να θέλει υπέρβαση όμως, δηλαδή θα, θέλει, θα
1: ναι,
0: πρέπει
1: ρε,
0: να βγάλει εικόνα
1: της
0: περσινής χρονιάς. Ενίσχυση και να κάνει δεν προλαβαίνει. Δηλαδή πρέπει να φέρει έτοιμο παίκτη που να έχει κάνει προετοιμασία με άλλη ομάδα. Αλλά δεν θα προλάβει να κάνει κάτι. Δηλαδή με την ομάδα που έχει πρέπει να πάει στα. Θα πάει μάλλον στο Europa League.
7: Ίσως κάποιος παίχτης να έρθει. Να
0: πάρει έναν παίχτη να τον φέρει 5-10 μέρες για να προπονηθεί. Άντε, παρακάτω τι να του κάνεις. Και αν είναι σε ομάδα που να προπονείται. Αν δεν είναι και έχει κάνει. Δεν έχει βρει ομάδα μέχρι τώρα και προπονείται ατομικά κλπ. Φέξε μου και γλίστερ σαν πρωτάθλημα.
7: Αυτό είδαμε και με τον Διονύ. Είναι το παράδειγμα του Διονύ που δεν προπονείται.
0: Όπως
1: με απορώ γιατί τον έριξε μέσα ο κύριος Μπέρκ.
0: Και τον έβγαλε και για τα
7: πράγματα. Ήταν μια επιλογή που το αποτελέσματος δεν του βγήκε σίγουρα και ήταν και ο Άγγελος ο νεοφύτου που μπορούσε και είχε περισσότερες δυνάμεις.
1: Μα όποτε παίξει αυτός ο νεαρός, εμένα μου αρέσει όποτε παίξει. Είμαι πάρα πολύ καλός. Αν τα αποκρίνει ο νεοφύτου.
7: Στην Ευρώπη έβαλε σημαντικά τέρματα. Όποτε είχε παίξει, έχει τις εμπειρίες από αυτό το επίπεδο. Θεωρώ πως το
1: παιχνίδι και κλείθηκε και χτύπησε με πέναλτι ο νεοφύτου. Ναι, ναι.
0: Και ο Χρήστος.
1: Τόλμησαν οι νεαροί.
0: Και ο Χρήστος έκανε πέναλτι. Ναι. Και ο...
7: Οι πέντε από τους εφτά είναι οι Κύπριοι. Ο Κούσουλος, ο Χρήστου, ο Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Παναγιώτης Ανδρέου, ναι.
0: Και ο Κούσουλος.
7: Ο νεοφύτου και ο Νικόλας ο Παναγιώτου που χάσε το τελευταίο.
0: Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, καλή δουλειά. Θα τα πούμε εννοείται και αύριο.
7: Πότε
0: πετάνε την Τετάρτη, πάει η Ομόνοια?
7: Ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ώρες της
1: εγχωροτήτης. Με μακριά του Γεύραστο.
7: Μέσα στην ημέρα θα τα ξέρουμε.
0: Ισπανία. Όχι, δεν είναι Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Μεταξύ Ισπανίας Πορτογαλία.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην προκλήρωση του Απόλλωνα. Πάρα πολύ δύσκολη η κλήρωση για τον Απόλλωνα σε περίπτωση πρόκριση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτή εδώ είναι ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ. Άρα ο χαμένος. Ο ΠΑΟΚ είναι Europa. Θα πέσει στο conference ο χαμένος. Άγιαξ ή Σέλμπουργκ.
1: Ο χαμένος.
0: Ο Άγιαξ είναι conference. Άρα ο νικητής. Ντέμπρετσεν Κοπενχάγη. Πάλι πρέπει να βλέπω γιατί έτσι όπως το έχω δεν το. Ράκοφ Χάμαρμπι και Γιαγκελόνια Ρέιντζερς. Έχει δύσκολες ομάδες. Ναι, τώρα ναι. Δεν ξέρω ναι. Ποιοι από όλους είναι ο χαμένος.
1: Με αναμενόμενο να είναι δύσκολη.
0: Εντάξει, από όλους θα είναι πιο δύσκολη η κατάσταση γιατί έχει πολλούς.
1: Και η Πάφος έχει δύσκολο αντίπαλο.
0: Και η Πάφος έχει δύσκολο. Ξέρω,
1: είναι η Σάρσπουργκ η παλιά, νομίζω.
0: Όχι, αλλά είναι μια ομάδα ναι. που βγάζει παίκτες συνεχώς, ναι. οπότε είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Ναι. Άρα να παίρνει. Η ομάδα που έβγαλε το Χάλα. Ναι, ο Χάλα που είναι σαν.
0: Όχι. Ο Χάλα ήταν, περίμενε. Ο Χάλα ήταν στην.
1: Πού ήταν, ρε. Από την
0: Τόρμπεργκ. Όχι, την έβγαλε στην Πολωνία, στην Νορβηγία προ τα δω.
1: Εντάξει, ρε. Εκεί έγινε γνωστό.
0: Από εκεί έγινε γνωστό. Ναι, από εκεί πήγε
1: στην Τόρμπεργκ. Στην Τόρμπεργκ.
0: Ναι, ναι, στην Τόρμπεργκ πήγε από εκεί. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία βγάζει παίκτη, παίρνει νεαρού κλπ. Εντάξει, είναι αυτό το σκηνικό τη. Λοιπόν, για πάμε break.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 9:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνέρχεται το πρωί το Εθνικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες και ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό Ραφαέλ Εφίτο. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα στην περιοχή της κοινότητας Πραστιού και Λακίου στην επαρχία Λεμεσού. Η άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Το τμήμα Δασών διερευνά ως πιθανότερο αίτιο της πυρκαγιάς τη ρήψη αναμένων κάρβουνων σε κάδο απορριμμάτων. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις. Τρίωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν από τις 9 το πρωί οι εργαζόμενοι στους Δήμους αντιδρώντας την ανεπαρκή, όπως αναφέρουν χορηγοί που τους παρακορείται από το κράτος. Έρευνα της ΙΚΑΝ στην οικία 35χρονου στην επαρχία Λευκοσίας εντοπίστηκαν 2 ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια, μέσα στα οποία καλλιεργούνταν 9 φυτά κάναβης ύψους από 115 έως 190 εκατοστά. Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικρές ποσότητες ναρκωτικών καθώς και μια ζυγαριά κρυβίας. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η Δυτική Αττική και η Βιωτία δοκιμάζονται σκληρά από την καταστροφική πυρκαγιά, που μένεται ανεξέλεκτη για τέταρτο 24ωρο, έχοντας διανύσει 10 χιλιόμετρα τις τελευταίες ώρες. Η επιχείρηση συνεχίζεται στη σκιά της τραγικής σύγκρουσης 2 ελικόπτερων πυρόσβεσης στην Ψάθα, η οποία στήχησε τη ζωή στα 2 μέλη του πληρώματος. Η ελληνική αστυνομία αρχίζει έρευνα για τις συνθήκες σύγκρουσης των 2 ελικόπτερων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που αρχίζουν σήμερα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζε να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
11: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
12: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, σε θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104.
13: Μένεις εδώ.
14: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
16: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
17: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, τον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Η μαγεία της EuroLink

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ένα 20 λεπτό μπροστά μας. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ ΑΕΚ. Τον Κυριάκο Δημητρίου, σε κάνα 7 λεπτό, 8 λεπτό.

0: Δίνουμε συνέχεια όμως αρχικά με ρεπορτάζ ανόρθωσης. Ο συνάδελφος και ρεπόρτερ μας για τα θέματα ανόρθωσης, ο Θόδωρος Τσολάκης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Θόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεόδωρε.
2: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα, Ιούσου, ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
0: Εβδομάδα ανακοινώσεων, έτσι, γιατί αύριο στην πρώτη της ανόρθωσης θα λεχθούν σημαντικά πράγματα με βάση τη συνέντευξη που μου έδωσε και την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντίνος του Μαζής.
2: Ναι, ακριβώς. Θα υπάρξουν αρκετές ανακοινώσεις. Αύριο θα είναι σημαντικά πράγματα. Πέραν από την παρουσίαση του ρόστερ, αρχικά να πούμε ότι είναι η εκδήλωση παρουσίασης του ρόστερ της αρχής του Αγίου του Αντώνης Παπαδόπουλος στις 7.30. Θα πούμε ότι αναμένεται να υπάρξει αρκετός κόσμος. Μικρή φορή να αναφέρω ότι θα δώσει γερή παρουσία κόσμος στις ανορθωσίες, γιατί είναι η κατάσταση έτσι. Είναι η μέρα που περίμενε η αλήθεια ο κάθε ανορθωσιάτης να πληθυσιάσει. Η αλήθεια και η προετοιμασία κίνησε πάρα πολύ καλά, γιατί η ανορθωσή και τα τρία παιχνίδια δεν δέχθηκε γκολ. Τα πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Είδες καθόλου το χθεσινό παιχνίδι, Θεόδωρε?
2: Πες μου ξανά, Ανδρέα μου.
1: Είδες καθόλου το χθεσινό παιχνίδι?
2: Ναι, εννοείται. Να πάρουμε λίγο.
1: Μάλιστα, παρακαλώ.
2: Λίγο σιγά-σιγά. Τώρα για την εκδήλωση αύριο είναι αυτό που περιμένουν όλοι. Περιμένουν αν θα ανακοινωθεί ή όχι ο Χρήστος Μανεγκός. Όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος πρόεδρος της εταιρείας της ανόρθωσης. Πέρα από αυτό, αναμένεται να υπάρξουν και σημαντικές ανακοινώσεις σε διοικητικό και οικονομικό κομμάτι. Αναμένουν όλοι να δουν ποιες ανακοινώσεις θα προκύψουν στο οικονομικό μέρος, όμως δεν θα είναι μόνο αυτό. Γιατί εμένα οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει και ανακοίνωση γενικότερη για τον τρόπο και το πλάνο λειτουργίας που θα έχει πλέον η ανόρθωση. Το πλάνο αυτό θα είναι τριετίας. Και αναμένεται να εξηγεί.
0: Εννοείς θα είναι όλο το πακέτο που θα ανακοινώσουν?
2: Ναι. Αυτό που αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι θα επεξηγηθεί αναλυτικά το πλάνο με το οποίο η ανόρθωση θα πορευτεί την επόμενη τριετία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο που θα παρευρεθεί εκεί, για να μάθει ακριβώς με τον τρόπο τον οποίο η ανόρθωση πλέον θα λειτουργεί. Είναι ξεκάθαρο πως έχουν γίνει μεγάλα βήματα από πλευράς της νέας διοίκησης των τελευταίων καιρών. Η διοίκηση κ. Κουπραστίδη ανέλαβε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη φάση που κανείς δεν έπιανε το σίδερο, γιατί η αλήθεια έκαιγε αρκετά. Όμως κατάφερε και έφερε την ανόρθωση σε ένα πολύ καλό σημείο, έστρωσε την κατάσταση και η νέα διοίκηση πλέον κινείται με προσεγμένο πλάνο. Έχουν γίνει κινήσεις και στο οικονομικό κομμάτι που αφορούν τις οφειλές και υπάρχει ένα πλάνο για σταδιακή εξόφληση των οφειλών των ποδοσφαιριστών, όπως αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες, με σκοπό ούτως ώστε η ανόρθωση να απαλλαχθεί από παγιές αμαρτίες.
0: Εντάξει, η ανόρθωση, πριν πούμε το οτιδήποτε συνέχεια, θυμίζω ότι σαν σήμερα ήταν ο αποκλεισμός με την απέναντι στην Τραμσοσπορ.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα είναι η Ρεβάν στην Τραπεζούντα, μέρα πολύ πολύ μεγάλη για την ανόρθωση, η οποία προφανώς δεν ξεχνιέται έτσι στην ιστορία
2: ακριβώς
0: της ομάδας.
2: 3 Αυγούστου 2005 είναι η ολοκλήρωση ουσιαστικά του ΕΠΟΥΣ της Τραπεζούντας, μια νύχτα που κανείς νομίζω θα ξεχάσει. Ήταν μια νύχτα η οποία η ανόρθωση του Δημούρκες Παία τότε έγραψε ιστορία, υπερασπίστηκε το 3-1 του ACB με εκείνη τη ζυγάρη φάση που ίσως κανείς δεν θα ξεχάσει. Είναι η φάση του 90-4 όταν ο αείμνηστος Γιώργος Ξενίδης με μια συγκλονιστική επέμβαση αυτοδυσίας έπεσε στα δόντια του Γυρμάς και έσωσε τη δυστυχία της ομάδας. Ένα λεπτό αργότερα ήρθε τον γκολ, ακυρώθηκε ορθά η offside και τότε η ιστορία μίλησε, η ανόρθωση έγραψε ιστορία και απέκλεισε μια ομάδα τότε με πολλαπλάσιο budget που είχε η Τραμπζονσπορ απέναντι στην ανόρθωση.
0: Ήταν άλλη χρειά εκείνη, πέρα από το αγωνιστικό, ήταν το εθνικό, ήταν πολλά τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε τότε και ήταν απόλυτα λογικό.
1: Για φέτος αγωνιστικά, τι στοχεύει η ανόρθωση, πού μπορεί να πάει η ανόρθωση? Είναι ικανοποιητικό αυτό το ρόστερ που έχει?
2: Ναι, μου στην ανόρθωση η αλήθεια

0: ομάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όμως την ίδια στιγμή δεν στεγόνιζαν αυτό. Πιστεύω στο ρόστερ που υπάρχει.
1: Εγώ είδα λίγο από το χθεσινό παιχνίδι, Θεόδωρε. Δεν έκανε επιθέσεις η ανόρθωση. Στερούσε στο δημιουργικό κομμάτι.
0: Η αλήθεια έπαιζε με μια ομάδα η οποία ήταν για μένα σε καλύτερο επίπεδο από τις άλλες δύο ομάδες που είχε αγωνιστεί. Και είναι ξεκάθαρο ότι ήταν πιο δύσκολο το επίπεδο και ήταν πολύ πιο ανεβασμένος ο Τρομηδός. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να πούμε πως οι ανόρθωτες ήταν το τρίτο μόλις φιλικό.
2: Και δεν δεχθεί ούτε να κολλήσει στα τρία φιλικά, που είναι σημαντικό όπως και να το πει κανείς.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι έδωσε τρία φιλικά και δεν έχει δεχθεί γκολ, ενώ κατάφερε στα άλλα δύο να κερδίσει. Γενικότερα, αν το πάρουμε λίγο από την αρχή, κατάφερε να κρατήσει το 0 για τρίτη συνεχόμενη φορά, και αυτό είναι σημαντικό στη ψυχολογία. Δημιούργησε φάση ο Ατρόζο, είναι ξεκάθαρο αυτό, όμως ανταποκρίθηκε σωστά γενικότερα για ορθώσεις σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, το δημιουργικό κομμάτι είναι ένα θέμα. Είναι το σημείο που η ανόρθωση χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Δεν έφτιαξε καθαρές φάσεις όπως είπες και εσύ, Ανδρέα. Όμως είναι ένα πράγμα το οποίο σίγουρα ο Μαέστρο γνωρίζει πολύ καλά ότι πρέπει να το βελτιώσει. Φυσικά υπάρχουν μια καθαρικά από το χθεσινό παιχνίδι.
1: Δηλαδή,
0: όπως είναι η επιστροφή του Βανίβ, αν θέλετε καλύτερα, η πρώτη συμμετοχή του με τη φανέλα της ανόρθωσης.
2: Του Φανίβ, που έχει να παίξει ένα χρόνο.
1: Αριστεροπόδαρος, έπαιζε στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Αγωνίστηκε 45 λεπτά χθες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα της ανοχής του. Είναι σαν μεταγραφή η αλήθεια αυτός ο ποδοσφαιριστής, και σε φυσική κατάσταση γενικότερα έχει κάνει μεγάλα σημαντικά βελτίωσης ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έκανε μεγάλη προσπάθεια και ο ίδιος ούτως ώστε να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Φυσικά έχει ακόμη δρόμο, όμως του δίνει ευκαιρίες ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Από εκεί πέρα, για τα προηγούμενα φιλικά, είναι σημαντικό ότι ο Μάριος Ηλία κατάφερε να σκοράρει τα τρία γκολ και να φτάσει σε ένα πολύ καλό ικανοποιητικό επίπεδο ψυχολογίας για έναν ποδοσφαιριστή και για έναν παίκτη ο οποίος που πέρσι σκοράρε μόλις ένα γκολ με τη φανέλα της ανόρθωσης. Τώρα σκοράρει τρία γκολ στα πρώτα τρία φιλικά, λέει κάτι για το θέμα αυτοεπίδησης και ψυχολογίας που δίνει στον ποδοσφαιριστή αυτό το γεγονός. Όμως γενικότερα το κλίμα, όσο μαθαίνω στην ανόρθωση και στην Πολωνία, και γενικότερα ήταν αρκετά καλό, και φυσικά όσο περνάνε τα φιλικά ομάδα θα δένει ακόμη περισσότερο, γιατί είναι σημαντικό πως υπάρχει ομοιομορφία ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι η ίδια η ομάδα, και με τον προπονητή Νέστορ Ελ Μαέστρο να δείχνει καλά σημάδια και γενικότερα ότι καταφέρνει να δένεται και ο ίδιος με την ομάδα.
1: Φώναζε συνέχεια πάντως, είναι σταματά να φωνάζει.
0: Είναι ο χαρακτήρας έτσι. Ντρέα μου, το είχαμε αναλύσει εξ αρχής αυτό το πράγμα όταν ήρθε ο συγκεκριμένος προπονητής. Να πούμε και τους παίκτες που αγωνίστηκαν στον χθεσινό αγώνα. Ξεκίνησαν Κάλτρεμ, Φανίφ, Λόπες, Κίδιον, Μπέκστρομ, Σεφίν, Μίντερ, Τοπτόζιτς, Φουρτάδο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή, επικρατεί ανησυχία σε αυτό το κομμάτι στην ανόρθωση, και θα περάσει από εξετάσεις ώστε να διαμιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Από εκεί πέρα αγωνίστηκαν στο δεύτερο μέρος η Παναγία Αρτιβαδάς, Κίκο, Τζουλίου, Νταγκρού, Τάντι, Σεργίου, Μιχάλας, Καραμανώνης και τον αγώνα της Χαραλάμπης.
2: Μάλιστα. Θόδωρε, καλή δουλειά. Να τα πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ανδρέα μου και στους ακροατές μας, καλή συνέχεια.
2: Για πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΣΑΕΚ Λάρνακας, ο Κυριάκος Δημητρίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Αλλάζουν τα δεδομένα στην ΑΕΚ μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη. Εντάξει, διαφορετική προετοιμασία με φιλικά πλέον εν όψη του νέου πρωταθλήματος. Κυριάκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και
1: γεια
2: καλό
1: σου,
2: μήνα.
1: Κυριάκο, γεια.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
2: Προφανώς και θα θέλατε έτσι να αλλάξει ο προγραμματισμός και γενικά, όχι ο προγραμματισμός, η προετοιμασία, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο στρατόπεδο σας.
3: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε ενώπιό μας. Από τη στιγμή που δεν κύλησε όπως θα θέλαμε ο επαναληπτικός της προηγούμενης Πέμπτης

0: η Ρουμανία με αντίπαλο την Μπεϊτάρ. Αναπροσαρμόζεται, αν θέλει, στο πρόγραμμα. Είμαστε σε διαδικασία τώρα να οριστικοποιήσουμε ακριβώς το πώς θα πορευτούμε, δεδομένου ότι θα δώσουμε 3-4 φιλικά, για να ετοιμαστεί πλέον η ομάδα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και γενικότερα για τη σεζόν που ακολουθεί σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αφήνοντας εκτός την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Έμασε συνήθισε η ΑΕΚ, έτσι, ήταν σοκ θα έλεγα ο αποκλεισμός από το ξεκίνημα για την ΑΕΚ που όλα αυτά τα χρόνια διακρινόταν στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, ήταν αποτέλεσμα το οποίο δεν το θέλαμε. Θέλαμε να πάρουμε την πρόκριση. Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Ουσιαστικά από μια φάση στράβωσε το πράγμα. Πήγαμε στον επαναληπτικό προκειμένου να παρουσιάσουμε διαφορετική εικόνα, διαφορετικό πρόσωπο, να πάρουμε την νίκη και να πάρουμε και την πρόκριση. Πετύχαμε κατά το ίμιση την αποστολή. Παρουσιάσαμε ναι μεν βελτιωμένο πρόσωπο, το πήραμε στα όρια το παιχνίδι των επαναληπτικών για να πάρουμε το εισιτήριο. Οδηγήθηκε στη ρώσικη ρουλέτα, εκεί νομίζω είναι θέμα μέρας, είναι θέμα τύχης. Νομίζω ότι περισσότερο για μας μένει το παράπονο ότι δεν αξιοποιήσαμε τις μεγάλες ευκαιρίες που είχαμε και στην κανονική διάρκεια και στην ημιώρη παράταση. Και δυστυχώς έμεινε χωρίς αντίκρισμα η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές. 120 λεπτά στην Ρουμανία. Διεκδικήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις την πρόκληση, δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη στιγμή που μένουμε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων από τόσο νωρίς.
1: Αλλά
0: αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πλέον πρέπει να επικεντρωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις.
2: Θα ενισχυθεί η ΑΕΚ.
0: Ναι, το πλάνο μας ούτως ή άλλως δεν είχε να κάνει με την πορεία στην Ευρώπη. Είχαμε πει αρκετές φορές ότι το πρώτο κύμα θέλει ενίσχυση όταν προχωρήσαμε και ενισχύσαμε την ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπεϊτάρ. Κάναμε αρκετές μεταγραφές οι οποίες τέθηκαν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας από το ξεκίνημα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε αποφάσεις με στόχο, με σκοπό η ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερη, να έχει ακόμη περισσότερες επιλογές, ακόμη περισσότερη ποιότητα στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Και αυτό καλούμαστε να το κάνουμε έχοντας το χρόνο στη διάθεσή μας. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μήνα και κάτι. Νομίζω μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Οπότε υπάρχει αρκετός χρόνος για να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα κληθεί να υπερασπιστεί τους στόχους μας στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
1: Ναι, να κλειστεί και το πρόγραμμα των φιλικών, έτσι, γιατί θα δώσετε παιχνίδια δεδομένα αυτό.
0: Νομίζω δεν θα αργήσει. Ναι. Έχουμε στο πλάνο μας με τα νέα δεδομένα, όπως είπες και εσύ, όπως διαμορφώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης. Έχουμε ουσιαστικά τη δυνατότητα μέχρι την πρεμιέρα του πρωταθλήματος που είναι τέλη Αυγούστου. Και στο πλάνο μας, τη σκέψη μας είναι να δώσουμε 3-4 φιλικά. Νομίζω δεν θα αργήσει να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα με τα φιλικά παιχνίδια που ουσιαστικά θα αποτελέσουν τα τεστ μονταρίσματος πλέον ετοιμασίας για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν μπορεί να μείνει απραγής και χωρίς αγωνιστικό χρόνο των φιλικών παιχνιδιών μια ομάδα για ένα διάστημα, μιλάμε ενός μήνα. Οπότε θα αναπροσαρμόσουμε το πρόγραμμα και θα ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες. Ναι.
1: Εντάξει, Άκη, είναι αυτό που είπαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Με μια μεστή έως πολύ καλή εμφάνιση κατά διαστήματα, έμεινε έξω. Η διαδικασία των πέναλτι δεν ήταν γουρλίδικη για τις κυπριακές ομάδες, γιατί το ίδιο έκανε και ο Μόνες στην διαδικασία. Κέρδισε κάποιους παίχτες, εγώ θέλω να πω. Δηλαδή, ο Παρασκευάς.
0: Μα ήταν και πολύ βελτιωμένη η εικόνα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι 120 παιχνίδι λεπτά παιχνιδιού είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είχε μεγαλύτερη διάρκεια την απόδοση μας. Το πρώτο παιχνίδι παίξαμε καλά το πρώτο ημίωρο μόνο. Το παραδέχτηκε υποδικά και ο προπονητής. φτιάξαμε ευκαιρίες και στην παράταση, μεγάλες ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν τις αξιοποιήσαμε. Και όταν πηγαίνεις στη διαδικασία το πέναλτι, είναι θέμα μέρας. Δεν ήταν η μέρα μας. Όπως συνέβη για παράδειγμα την περσινή χρονιά, όταν πήραμε το, όταν πήγε ο επαναληπτικός με την Παρτίζα στα πέναλτι στη Σέρβια.
1: Okay. Το θέμα κόσμου, εντάξει, είναι και ανάλογη, πρέπει να γίνει και η ανάλογη διαχείριση. Εντάξει, υπήρχε απογοήτευση, αλλά λέω τις εμφάνισεις και τις προσπάθειες που έγινε στον επαναληπτικό. Νομίζω άπαντες επικεντρώθηκαν όσον αφορά τα πιθανά αίτια του αποκλεισμού στο πρώτο παιχνίδι, Κυριακό. Δεν υπήρξε καμιά ισοπεδωτική κριτική.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μας έκανε από την αρχή, πριν παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Με τόσους βαθμούς ήμασταν στους δυνατούς της κλήρωσης και πέσαμε με έναν αντίπαλο τον οποίο δεν θέλαμε να έχουμε εμείς σε αυτή τη φάση πρώτο επίσημα παιχνίδι για αντίπαλο. Από εκεί πέρα στράβωσε το πρώτο παιχνίδι με μια φάση. Ήταν κομβικό σημείο γιατί μείναμε με 10 και δεχθήκαμε τον γκολ. Έπρεπε να το ανατρέψουμε. Mm-hmm. Πετύχαμε την νίκη. Αλλά δεν ήταν αρκετή γιατί ψάχναμε ακόμη έναν γκολ και στην κανονική διάρκεια και στην ημίωρη παράταση. Προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Νομίζω αυτό εκτίμησε περισσότερο. Σίγουρα διακατέχεται οποιοσδήποτε αγαπά και στηρίζει την ομάδα, διακατέχεται από απογοήτευση από το ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αλλά από εκεί και πέρα σηκώνουμε το κεφάλι και επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Πρώτα στο πρωτάθλημα και στην πορεία της σεζόν και στο κύπελλο.
1: Ξεκάθαρο. Έχεις άλλη απορία, Κυριακό? Νομίζω μας τα είπε όλα, Κυριακό. Έχουμε λύσει τις οποίες απορίες μας και περιμένουμε να δούμε το προγραμματισμό και γενικά πώς θα αγγελίσει προετοιμασία ενώπιση πρωταθλήματος και ενίσχυση ταυτόχρονα.
0: Προς το παρόν έχουν και άλλη δουλειά οι ποδοσφαιριστές. Αρχίσαν τώρα, είναι σε εξέλιξη προπόνηση, εβδομάδα με προπονήσεις και θα ενημερώσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, για το πρόγραμμα και το τι ακριβώς θα πράξουμε και με τα φιλικά παιχνίδια.
1: Τέλεια. Κυριακό, ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Καλή μέρα και θα τα πούμε.
0: Καλό μήνα και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε και μετά τη ΣΑΕΚ. Φιλικό 12.30 ώρα, επαναλαμβάνω, για ΑΕΛ τηλεοπτικά από Cita Vision με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Κάτι μου λέει θα κερδίσει η ΑΕΛ.
2: Η ΑΕΛ, α?
1: Ναι.
2: Πού παίζω?
1: Στη Λέγκια.
2: Στη Λέγκια.
1: Ναι. Ναι.
2: Μάλιστα. Να το δούμε, να έχει ενδιαφέρον.
1: Να το δούμε, είναι live.
2: Ναι,
1: Cita Vision. Θα με ακούσει εμένα.
2: Ναι.
1: Οπότε εντάξει.
2: Ειδικά στα φιλικά τον εμπιστεύομαι.
1: Α, εμπιστεύεσαι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και να τα πούμε αύριο το πρωί.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στις 2 μαθαίνει αντίπαλο Αιμόνια σε περίπτωση πρόκρισης επί της Λίνκολ. Στις 3 στο απεκταίο σενάριο αποκλεισμού έγιναν οι προκληρώσεις. Μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy. Ακυρώθηκε το φιλικό του Αποέλ με την Καρμιώτη σε επόμενο αυτό με την Κηφισιά στις 8 Αυγούστου. Συνεχίζονται οι επαφές με Πέρες. Κλείνει Κουαντρετή Πάφος στις 2 και στις 3 οι κληρώσεις που ενδιαφέρουν τους γαλάζιους. Οι προκληρώσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα του σταθμού μας. Ενδεχομένως να φύγουν πάνω από 2 παίχτες στην ΑΕΚ. Θα γεμίσει το ρόστερ με άλλες 4 κινήσεις ο Ρόκα. Προτεραιότητα το δεκάρι. Φουλαρία Εξτρέμο Απόλλωνα στις 3 η κλήρωση για τα playoff του Conference League. Η προκλήρωση διαδικτυακά στο sportpavlafm.com.cy. Κτίζει ομοιογένεια στην Αυστρία ο Άρης. Αρχίζει σήμερα το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας. Περνά από εξετάσεις ο Φουρτάδος στην Ανόρθωση. Ήρθε Κύπρο Χρυσοστόμου λόγω αλλεργίας. Τέλος η αποχωρήση στην ΑΕΛ μετά την φυγή. Κωνσταντίνη εξετάζει περιπτώσεις ενίσχυσης για τα εξτρέμοντα μάχου. Ο Γιάννης Αντωνίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 100 κιλών του τζούντο στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Σε περίοπτη θέση στη λίστα του Παναθηναϊκού για την επίθεση, ο Λιβάιν Γκαρσία. Ο Ολυμπιακός Πυρός ετοιμάζει 10 εκατομμύρια ευρώ για να στείλει πρόταση αναφορικά με τον Μπρακάνσα. Ο Ράφα Μίρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Η διαμάχη ανάμεσα στους εκπροσώπους του Γιάννη Ντιομαντέ καθυστερεί τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Λεκή παρουσιάζει τον Κβαρατσχέλια ως βασικό διεκδικητή της Χρυσής Μπάλας το 2026. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
17: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
15: Δευτέρα σήμερα σε 9:30 για το πρωτάθλημα Σκωτίας Celtic Dundee.
18: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
19: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
20: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3 800 γραμμάρια 19,50. Biosaurus βιολογικά snack 4x15 γραμμάρια από 2,65 τώρα 2,29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Prince Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
21: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
22: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
21: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
23: Super Sport 104.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
25: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
26: Πανέτοιμοι!
25: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
26: Dua Lipa!
25: Μπάρτσα ή Liverpool?
26: Μπάρτσα!
25: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ακούτε ρε!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μήνα, καλωσορίσατε στην εκπομπή σας. Εδώ είμαστε. Εμείς δεν έχουμε διακοπές. Είμαστε εδώ για σας, για να μας ακούτε και να περνάτε ωραία.

χάσαμε και το Λάγκη Χαλκιά. Αλήθεια, πόσοι μεγάλοι έφυγαν αυτόν τον χρόνο. Ο Λάγκης Χαλκιάς ήταν ο πατέρας του ήταν κλαρινητίστας, έπαιζε κλαρίνο. Ήταν γιος του κλαρινητίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε πέντε όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαγούτο, τζουρά και ούτι και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Αιωνία η μνήμη,

Ο Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής, μεταξύ άλλων με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλου, Γρηγόρη Πιθικότση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη.

0: ένα τραγούδι που αρέσει στον ακροατή μας, στο φίλο μας, τον Χρήστο, τον Αποελίστα.
1: Να μου πετάξεις το αυτή δυο λόγια, ναι, δυο λόγια.
0: Που μας ακούει από το αυτοκίνητό του.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ευτυχώς. Και πάμε. Σε εσάς όλους που διακοπίζεστε, να στείλω την αγάπη μου στις παραλίες, στα θέρετρα που είσαστε, στο φίλο μας τον Νίκο που είναι στις Πλάτρες. Εξαιρετικές οι Πλάτρες. Στα παιδιά που μας ακούνε από το Κλονάρι. Στα παιδιά του Κέντρου Νεότητος στο Κλονάρι, να στείλω την αγάπη μου.

0: Πάμε και στο φίλο μας Buenos Dias Αντριονέλ Μέση. Γεια σου ρε Μέση. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
5: Τα νέα, μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Μα μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
4: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
5: Ξέρω, ξέρω.
4: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Το κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Κασέτα Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
14: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
15: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
18: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ένα τραγούδι που το στέλνουμε στο φίλο μας το Λούις στην Κλήρου που μας ακούει. Όλο αυτό με έχει κουράσει, όλο αυτό με ξεπερνά. Όλα αυτά... Γειτονάκι από τα παιδικά χρόνια. Και το επόμενο τραγούδι, παιδιά, που θα έρθει από ένα παιδί δικό μας, εντελώς δικό μας, ο Γιώργος Σοβανής, τραγουδάρα, η οποία κυκλοφορεί σε ψες, για να καταλάβετε, ψες. Και εμείς εδώ το έχουμε, θα είναι το hit του καλοκαιριού, θα χορεύετε παντού. Και πάμε να ακούσουμε...

Αυτός είναι ο Γιώργος Βανής. Που το γνωρίσαμε και από την Αγία Μαρίνα. Αφιερωμένο στο φίλο μας το Σέρκι κάτω στο δασάκι της Άχνας.

Πάμε να στείλουμε την αγάπη μας και στο Κιλκίς, όπου μας ακούει η Ευδοξία. Γεια σου Ευδοξία, Ευδοξία καλογέρι. Χρόνια στο Κιλκίς. Την αγάπη μου λοιπόν στην Ευδοξία. Επίσης στη Θεσσαλονίκη μας ακούνε από το Ζαχαροπλαστείο Απόστολος εκεί στο Νέο Κορδελιό. Μας ακούει ο φίλος μας ο Απόστολος, η Ρεβέκα του, τα παιδιά του Απόστολου, η Κάτια, η Ελένη και ο Δημήτρης. Γεια σας ρε παιδιά. Να φυλάξετε κανέναν νουγκά, γιατί ενάρτω πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εμέρες μου. Άλλος ένας Κύπριος ο επόμενος που θα τραγουδήσει. Κύπρος Χαριλάου.

Ακούτε τώρα τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Για όλα τα φιλαράκια. Και εκεί στους οδηγούς τους Πλασιέ του Καποδίστρια που καμνούν παράπονα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Πρωταρά. Εκεί στην παραλία της ΜΑΔ.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Καλημέρα και στην εξαδέλφη μου τη Λίντα.

στέλνει αργεντίνικες καλημέρες, buenos días στο φίλο τον Κωστάκη και σε όλο το Super Sport FM από τον Αντριονέλ Μέση. Μπράβο ρε. Καλή εκπομπή, χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές. Παλιά μου λέει, σου είχα δώσει και τη μοτόρα μου για γύρισμα της Πόπης και της Άντζελας. Μάλιστα. Ξέχασα να σου το πω, άρα πρέπει να είσαι περήφανος που πήρες τη μοτόρα του Μέση. Εμπού τότε που είχε μοτόρα ο Μέση. Ακούστε τραγουδάρα.

0: πριν.
1: Φαντάζομαι ότι η Μισιρλού άρεσε πάρα πολύ και στο φίλο μας τον Αντώνη, τον Τραχονίτη. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε. Λαλείτε τώρα που να κάνει

Μόνο Χριστοδουλίδης. Που η ώρα 11. Στο φίλο μας τον Παυλή, στο φίλο μας τον Σάβα, στο φίλο μας τον Κουλουντή, στο Τσάκαλο, στο φίλο μας τον Μπαξιόλα, στην Κατερίνα, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να το χορέψει ο φίλος μας ο Παυλής.

Πάμε και στο πλυντήριο αυτοκινήτων εκεί στη Λεωφόρο Σταυρού, στο φίλο μας τον Τάκη, στη Γιώτα, σε όλα τα παιδιά. Και πάμε και με, το επόμενο, με τα επόμενα τραγούδια. Διασκεδάστε σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι οι μέρες

0: Φύγαμε!
1: Στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Βαλανίδη, στον Γιώργο τον Μαχλαμούζη, στη Ροζίτα, οπα, στον κύριο Αγκαστινιώτη, στο φίλο μας τον Κρίς, εκεί στο Τραχονίτη, οπα, στη Φωτεινή, στην Οξάνα, στο Ζαχαρία τον Τουμαζή, στον Παντελή τον Δικομήτη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Έτοιμοι για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις της είναι η ΑΕΚ. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε αποφάσεις με στόχο και σκοπό η ομάδα να έχει περισσότερες επιλογές, ανέφερε στον Super Sport 104 ο Κυριάκος Δημητρίου. Στο πλάνο τερματοφύλακας και μέσω στην Ομόνοια στις 2 και στις 3 κληρώσεις που αφορούν τους πράσινους. Επιστρέφει στην Κύπρο από ΕΛ μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία, επόμενο φιλικό με την Κηφισιά στις 8 του μήνα. Μαθαίνουν αντίπαλο στις 2 και στις 3 στην Πάφο, επόμενη κίνηση αυτή του Γάλλου Μέσου Κουαντρετή. Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα για τον δανεισμό του Παναγιώτη Χαραλάμπου στην ΑΕΠ Πολεμιδιών στις 3 η κλήρωση για τα play-off του Conference League. Προτεραιότητα στον Άρη, επιθετική ενίσχυση, στόχος και η ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Αναμένουν στην ανόρθωση τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φουρτάδο, αναρρώνει ο Χρυσοστόμου μετά την αλλεργία. Στις 12:30 το φιλικό της ΑΕΛ με τη Λέκια τηλεοπτικά από τη Cita Vision έρχεται ενίσχυση στα Extreme. Ο Cyril Dessers αναμένεται μέχρι τις 20 Αυγούστου να τεθεί ξανά στη διάθεση του Νίστρουπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Μεγάλη Βρετανία, τόσο Rangers όσο και η Μπέρλι φέρεται να εξετάζουν την περίπτωση του Penrise της ΑΕΚ Αθηνών. Υπογράφει ο Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, επιμένουν οι ασπρόμαυροι για Γιαννούλη. Η Real ζητά πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει στην Arsenal τον Vinicius. Ο Λουίς Φαν Χάλ εμφανίζεται πρόθυμο να συζητήσει με την Ολλανδική Ομοσπονδία για μια νέα θητεία στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Η προσπάθεια της Ομόνοιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνοιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
11: Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
15: Πανέτοιμοι!
14: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
15: Dua Lipa!
14: Μπάρτσα ή Liverpool?
15: Μπάρτσα!
14: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο Χρήστο στους εργάτες που βγάλει ζυμανία από το παπουτσόσικο, παιδιά. Κύριε Λέησο.
1: Κάποτε οι δυο μας ήμασταν. Δεν μου κρατούσες μυστικά.
0: Στο φίλο μας τον Άρη, στον Παπασάβα.
1: Από σένα.
0: Στην κυρία Μπάλα με τις φιλενάδες της, στην

μήνα, καλό Αύγουστο και στον Πάτερ Σοφρόνιο. Στη Μελίνη. Καλό μήνα και στα φιλαράκια μας εκεί, στα Σάντις του Κόκκου και της Μαρίας. Στο Στέλιο, στο Λιθροδόντα. Στην κυρία Ελένη, στο Λιθροδόντα.

Είπαμε για το φίλο μας τον Μάριο που μας ακούει από τον Ασκά και στο φίλο του τον Νίκο. Πέντε μου αν ευχήκαν τα σίκα στον Ασκά να έρθω.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, τον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια από 2,65, τώρα 2,29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
9: Τα νέα, μωρό μου!
8: Ανακαινίζουν το!
9: Έτσι!
8: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
9: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
8: Α, μόνο τηλεόραση!
9: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
8: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι!
9: Ξέρω, ξέρω!
8: Είναι που καθούμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
10: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται! Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα! The Central στην Κοφίνου! Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο! Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας!
2: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου. Υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
16: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
17: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες και ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η Δυτική Αττική και η Βοιωτία δοκιμάζονται σκληρά από την καταστροφική πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεκτη για τέταρτο 24ωρο. Σε Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα βρίσκονται τα μεγάλα μέτωπα της φωτιάς. Μπαράζ ακενώσεων σε κοινότητες της περιοχής, δεκάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση και είναι έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, διαμηνύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκφράζει οδύνη για την καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τις φωνικές πυρκαγιές. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα στην περιοχή της κοινότητας Πρασιού και Λακίου στην επαρχία Λεμεσού. Το τμήμα Δασών διερευνά ως πιθανότερο αίτιο της φωτιάς στη ρήψη αναμένων κάρβουνων σε κάδο απορριμμάτων. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις. Τρίωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν από τις 9 το πρωί εργαζόμενοι στους Δήμους. Πειρά κατά της κυβέρνησης για το ύψος της κρατικής χορηγίας. Έρευνα της ΙΚΑΝ στην οικία 35χρονου στην επαρχία Λευκοσίας. Εντοπίστηκαν 2 ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια μέσα στα οποία καλλιεργούνταν 9 φυτά κάναβης. Εντοπίστηκαν εξάλλου και άλλες ποσότητες ναρκωτικών και μία ζυγαριά ακριβίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
19: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
20: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
18: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας. Από όσοι καιρόν και γυρεύκει καιρόν, τον κακόν του τον καιρό γυρεύκει. Όποιος γεωργός έχει ευκαιρία και γυρεύει κατάλληλες καιρικές συνθήκες να σπείρει είναι οργός ή, τον κακόν του τον καιρό γυρεύει. Λέγεται για αυτούς που αναβάλουν και περιμένουν ιδεώδεις καιρικές συνθήκες να σπείρουν και έτσι χάνουν κάθε ευκαιρία και μένουν άσποροι ή σπέρνουν αναγκαστικά κάτω από δυσμενείς συνθήκες και αποτυχάνουν. Από όσοι την υπομονή πιάνει ή τρώει τη νύχτα ψάρι και από όσοι την ανάγκαση πιάνει ή τρώει ανεμοζάλι. Σαν παροιμία λέγεται συνήθως ο πρώτος στίχος. Το ψάρεμα θέλει υπομονή. Άλλος με τη βιασύνη τίποτα δεν πιάνεις. Λέγεται και για τον έρωτα η παροιμία ή γενικότερα στη ζωή. Ο υπομένων επιτυχάνει. Ανάγκαση είναι η βία, η βιασύνη. Αναγκαστός και μάλιστα ανιγκαστός, ανιγκαστή, ανιγκαστών, ο βιαστικός, ο εξαναγκασμένος. Η σύλλα η ανίκαστη τυφλά καλούτσα κάμνη. Από όσοι την υπομονή τα πεθυμά θωρείτα. Όποιος έχει υπομονή κείνα που πεθυμά τα βλέπει να πραγματοποιούνται. Με την υπομονή καταφέρνουμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Ό,τι επιθυμούμε με την υπομονή το πραγματοποιούμε.

Και σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Αύριο στο καθιερωμένο ραντεβού να καλωσορίσετε. Άντε και να προσέχετε τους πελούς.

0: Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σου.

τιμές. Κλείνει η ονοματοδοσία του γηπέδου στην Ανόρθωση στις 7:30 ευρανή παρουσίαση της ομάδας. Σε μισή ώρα ξεκινά το φιλικό της ΑΕΛ με την Λέκια τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ο Μάρτινς περιμένει την έλευση ενός ακόμη εξτρέμ. Συζητάμε Σπαρτάκ για Λιβάιν Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός σύμμαχος επιθυμία του παίχτη. Οριστική πώληση του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας, Ολυμπιακός Πυρός θα καρποθεί 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ Αθηνών επικρατεί αισιοδοξία για υπογραφές με Κώστιτς και Βιτάλης. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτη συνεχίζουν τις συζητήσεις για τον Χουλιάν Άλβαρες, με τους Καταλανούς να επιμένουν για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Την περίπτωση του Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά η Ρώμα. Επόμενη ενημέρωση σε

διοργανώσεων των play-off, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και πρώτων αναμετρήσεων στον τρίο προκριματικό γύρο των κυπέλων της Ευρώπης με τις ομάδες μας που μας εκπροσωπούν, την Ομόνια, την Πάφο και τον Απόλλων, να παίζουν αυτή τη βδομάδα και να μαθαίνουν πιθανούς αντιπάλους στις κληρώσεις που θα γίνουν σήμερα.

Μεθαύριο στις 8 εκτός έδρας με την Μπραν Νορβηγίας. Σε περίπτωση λοιπόν πρόκρισης επί της νορβηγικής ομάδας, οι γαλάζιοι της Λεμεσού θα αντιμετωπίσουν τον Αιγύπτο ακολούθων ζευγαριών Γιακελόνια Πολωνίας Ρένιε Σκοτίας, Ντεπρετσένι Ουγγαρίας Κοπεχάγη Δανίας, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ Βελγίου, Ράκοφ Πολωνίας Χάμαρπη Σουηδίας και Άγιαξ Ολλανδίας Σέλπουρ Ιρλανδίας.

Να συμπληρώσω κάτι για την Κυπελούχο Πάφο. Σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Ζάλσπουργκ, έχει μπροστά της 5 ζευγάρια πιθανούς αντιπάλους, με τον νικητή Ριέκα Κροατίας, Ήλβες Τάμπερε Φιλανδίας, Κλούς Ρουμανίας, Τρόμσο Νορβηγίας, Χιμπέρνια Σκωτίας, Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας, Φέρεντς Βάρος Ουγγαρίας, Γκόρνικ Πολωνίας και Άουτα Λετωνίας, Δυναμό Σίτι Αλβανίας. Σε ένα 20 λεπτό ξεκινά και το φιλικό της ΑΕΛ στην Πολωνία. Το πρώτο λοιπόν για τους γαλλοκίτρινους της Λεμεσού, κόντρα στην Λέγκια. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 12:30 ζωντανά από Cita Vision Sports 1. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού.

0: Και κάνουμε αρχή με τους ζωντανούς ρεπορτάζ μας. Πρώτος μας φιλοξενούμενος ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό ταξίδι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, ετοιμάζεστε, 7 παρα 20 πτήση, τσάρτερ?
1: Ναι, στις 6.40 από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας. Να έχω τα υποστρέτα πολλά για τον ΠΕΦ και την οδηγία, εκεί που την Τετάρτη θα δώσω τον πρώτο από την Τετάρτη να μετρήσω την Μπραν, αγώνα. Το ευπιστώ θα πάρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο θα μας διατηρήσει ακέραιες τις πιθανότητες πρόκλησης ενός αλήθικου.
0: Ένα μακρινό ταξίδι, μια δύσκολη ομάδα, η οποία παρεμπιπτόντως κέρδισε στο πρωτάθλημα 3-2 την Ρόζενμπορκ με ανατροπή, είπαμε 3-2 το αποτέλεσμα, 90-1 η νίκη. Έτσι πώς αξιολογείτε αυτό τον αντίπαλο, με ποιο αποτέλεσμα θα είστε έτσι ικανοποιημένοι ότι πήρατε ένα θετικό αποτέλεσμα εν ώψη ρεβάνς?
1: Σας είπα και πριν ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι εκείνο το οποίο θα μας δίνει πιθανότητες πρόκρισης στη Λεμεζό.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε ότι το πρωτεύω είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση από την αρχή απέναντι σε μια ομάδα η οποία σκοράρει με σχετική άνεση, αλλά ταυτόχρονα δέχεται και θέματα. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Από εκεί πέρα έχει το πλεονέκτημα του ρυθμού, της συνοχής από τα πολλά παιχνίδια, κυρίως το νορβηγικό πρωτάθλημα. Είναι μια έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη, όμως από εκεί πέρα για να μακροημερεύσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις και εσύ τη δική σου υπέρβαση. Άρα πάμε εκεί έχοντας κατά νου ότι ο Απόλλωνας θα τα δώσει όλα τις διπλές αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο την πρόκληση.
0: Είναι στο πρωτάθλημα της χώρας της έκτη, έδωσε 16 παιχνίδια, 7 νίκες, 1 ισοπαλία, 8 ήττες, είναι στους 22 βαθμούς, μακριά φυσικά από τις πρώτες θέσεις που είναι η Μπότο και η Βίκιμ 38-37 αντίστοιχα. Δεν πάβει όμως να είναι μια, ο συμφορά πολύ, μια δύσκολη αντίπαλος,

0: και έχοντας και αρκετά παιχνίδια στα πόδια της.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία, σας είπα και πριν, είναι επιθετική, αρκετά παραγωγική, δείχνει όμως να είναι και ευάλωτη, αμυντικά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε μια δύσκολη έδρα. Θα πάμε όμως εκεί, έχοντας άγνοια κινδύνου. Γνωρίζουμε ότι σε ριπές αναμετρήσεις το 50-50 τα πάντα είναι πιθανά. Είτε να χάσουμε, είτε να κερδίσουμε. Όμως αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε είναι να φέρουμε την πρόκριση να παίζεται στο ΑΜΕΓΑ, την ερχόμενη τρίξη.
0: Ναι, 8 η ώρα αγώνας και ο πρώτος και ο δεύτερος. Έχει και ο Απόλλωνας στα δικά του όπλα και είναι και σε καλή κατάσταση. Τι γίνεται αγωνιστικά?
1: Αγωνιστικά εκτός θα είναι ο Ασουσάο, και ο νεαποκτήθεντας επιθετικός.
0: Ο Ουχπό.
1: Ναι, ναι, ο οποίος...
0: Αλλά δεν θα είναι.
1: Όχι, θα ακολουθήσει λίγο πρόγραμμα τις επόμενες μέρες για να μπορέσει να είναι στη θέση να αγωνιστεί στον Επαναληπτικό.
0: Ο Όσπολτ σαβώς καλύτερα, έτσι.
1: Μια χαρά είναι ο Όσπολτ.
0: Ναι, θέλω να πω σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχει και θα γίνει περισσότερες προπονήσεις.
1: Ναι. Είναι αλήθεια, δεν θα κάνει προπονήσεις στην Ολλανδία. Μπήκε στον πρώτο αγώνα με την κόρη, σκόραρε. Μπορούσε να σκοράρει και στον δεύτερο αγώνα με την κόρη. Γενικά είναι σε καλή κατάσταση και εννοείται ότι επενδύουμε πάρα πολύ και σε αυτόν. Γι' αυτό και δώσαμε αστερά χρήματα για να τον εντάξουμε στην ομάδα μας.
0: Όπως πολύ καλά, επειδή πολύ και στον Λοσάδα, γι' αυτό και έχει επεκταθεί συνεργασία μαζί του.
1: Ναι, έχει επεκταθεί μεταξύ μας συνεργασία. Είναι ένας προπονητής ο οποίος βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει σε μια κανονικότητα από τον Ιανουάριο και Ντέφε. Έδωσε πλέον ελπίδα στον κόσμο. Όμως στο ποδόσφαιρο πρέπει να κρατάει πάντα χαμηλούς τόνους. Είναι πάντοτε η πιο δύσκολη, είναι η επόμενη μέρα. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο έργο. Πρέπει να πάμε όσο καλύτερα στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε έχοντας όλο το ρόστερ στην διάθεσή μας από την πρώτη αγωνιστική για να διεκδικήσουμε τόσο το πρωτάθλημα αλλά και το κυπέλλιο.
0: Ναι. Όσον αφορά την αυλωμένη πτήση, γέμισε ή έχει κάποιες θέσεις ακόμη?
1: Έμειναν 5 θέσεις. Εντάξει, ήταν ακριβό ταξίδι και μεμονωμένα να πάει είναι πανάκριβα.
0: Πόσοι θα είναι οι φίλοι σας στο γήπεδο?
1: Περίπου 100.
0: Πόσοι?
1: 100.
0: Ναι. Τώρα, ξέρω ότι το μυαλό οποιοδήποτε είναι στο επόμενο παιχνίδι. Έγινε και προκλήρωση, αν θέλεις να σχολιάσουμε κάτι. Είναι ζευγάρια. Για Κελόνια Rangers, Τεπρετσένη Κοπεχάγη, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, Ράκοφ Χάμαρπι, Άγιαξ Σέλπουρν. Μακάρι να περάσετε.
1: Ναι. Πρέπει πρώτα να δούμε τι θα αναμετρήσουμε την Μπραν. Και ακολούθως, σας λέω και πριν, για να μπεις και να προκριθείς σε ομιλούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πρέπει να κάνεις αν όχι τουλάχιστον δύο, τουλάχιστον μία επέμβαση. Αυτή τη φορά θα κληθούν να κάνουμε, όπως φαίνεται, δύο. Θα το παλέψουμε, δεν έχουμε κανένα άρθος αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι αυτός ο σκοπός είναι να προκριθούμε από την Μπραν και αν και εφόσον καταστεί δυνατό, θα δούμε και την τελευταία, το τελευταίο εμπόδιο και ως έναν αντίπαλος μας τον οποίο θα γνωρίζουμε κοντά στις 3 σήμερα.
0: Θεωρείς, Φανούρη, ότι σε αυτό τον γύρο και μακάρι να έχει και συνέχεια ο Απόλλων θα είναι το outsider?
1: Εννοείται αν προκριθεί τα play-off.
0: Ναι, και στο παιχνίδι με την Μπραν. Ή όχι?
1: Σίγουρα και το σέντα ποδόσων δίνει προβάδισμα στους Νόρβηγους. Από εκεί πέρα όμως ένα πρόκειται σε εμάς να διαφοροποιήσουμε αυτό το σέντα ποδόσεων έχοντας τον δεύτερο αγώνα στη Λέμεσο. Σας είπα και ότι δεν αισθανόμαστε φόβος, αισθανόμαστε αρκετά δυνατοί. Θα πάμε εκεί να κάνουμε το παιχνίδι μας σε ένα διαφορετικό σκηνικό με διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Στους 10 βαθμούς θα είναι θερμοκρασία την ώρα του αγώνα. Και εκ διαμέτρου αντίθετα τη Λέμεσο την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα εμείς πάμε εκεί να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε πρωτίστως τον ρυθμό, γιατί είναι μια ομάδα η οποία δίνει ξέφρενο ρυθμό στον αγώνα της και αυτούς βολεύει γιατί είναι και πιο έτοιμη από εμάς στο διαφορά των τομέα της φυσικής κατάστασης, είναι στα μέσα της περίοδου, στο διαφορά του πρωταθλήματος. Άρα θεωρώ αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό της αναμέτρησης, θα έχουμε και καλές πιθανότητες για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω, σας έχει πει ο κύριος Λωστάδα, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ομάδα επί της 100 μέχρι τώρα, έτσι να το πούμε.
1: Σίγουρα 60-65%.
0: Ναι.
1: Μα είναι όλες οι ομάδες εκεί.
0: Ναι, μα δεν υπάρχει τέτοιον καιρό. Και...
1: είναι διπλές αναμετρήσεις, δεν είναι σχηρά αγώνων πρωταθλήματος. Άρα πρέπει να βρεθείς την μέρα σου, να είσαι συνεπής, να περιορίσεις τα λάθη. Σας είπα και πριν να λέξεις το ρυθμό που είναι το δυνατό του όπλο. Για να μπορέσουμε από τη στιγμή που δείχνουν και αυτοί ευάλωτοι αμυντικά να εκμεταλλευτούμε εμείς
0: τα δικά μας όπλα.
1: Τα δικά μας, σωστά.
0: Για διασκέψεις προπονήσεις έχουν καθοριστεί ακόμα?
1: Ναι, ενημερώσει τους συναδέλφους μέσα από το σχετικό group στο διαδίκτυο το οποίο έχουμε ενημερώσει. Να πούμε ότι η συνέντευξη της δικής μας ομάδας ήταν αρχικά στις 5:30. Θα υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση λίγο, γιατί βλέπω αυτή τη στιγμή στο group κάτι υπάρχει μια διαφοροποίηση εκ μέρους των Νορβηγών. Άρα μας έχουν προγραμματισμό για τις 5:30 και στις 6 προπονησί. Άρα...
0: τοπικές οι Κύπρου ώρες.
1: Ναι, ναι, 5:30 εμείς, 6 οι προπονησί.
0: Σε ώρα Κύπρου μιλάς?
1: Όχι, είναι τοπική ώρα εκεί.
0: Α, δηλαδή 6.30 με 7.
1: Γιατί είναι επίσημο εγγράφο από την ΒΡΑΝ.
0: Άρα 6.30 με 7.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σωστά. Με τα γραφικά τι γίνεται? Θα ενισχυθεί η ομάδα και με εξτρέμ, με επιθετικό? Τι...
1: ναι, πολύ με τη μια θέση του ακραίου επιθετικού. Σίγουρα αυτό το οποίο θέλαμε και εμείς και ο προπονητής και η διοίκηση, να είχαμε ένα ακόμη προσταστή μαζί μας για τις διπλές αναμετρήσεις με την ΒΡΑΝ. Όμως αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε, δεν κάνεις προγραμματισμό για δύο παιχνίδια. Ο προπονητής σε απλή εκείνο τον προσταστή, ο οποίος θα κάνει τα πλάνα του, όπως και στην τελευταία περίπτωση με τον Κοκκό.
0: Πώς είναι το όνομα του, Φανούρη?
1: Πρέπει να το μιλήσει από κοντά μου από το σφαιστή, να δεν πω τον προφέρουμε.
0: Εντάξει, πάντου Πελεγκάρη, που πάει στο αεροπλάνο να ρωτήσει.
1: Διαφορετικά εμείς τα διαβάζουμε, τα προφέρουμε. Ναι. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, άρα καλύτερα περιμένουμε να δούμε τον...
0: Ο 960...
1: Γιατί απουσίαζα, δεν τον είδασα αυτό.
0: Ναι. Ο 960 ρωτά αν έχει όψιον αγοράς.
1: Όχι.
0: Όχι. Έχετε νεότερα για τον Κόνορ Γκόλτσον, πώς πάει?
1: Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον σφαιριστή. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια πάρα πολύ επίπονη χειρουργική επέμβαση. Άρα θέλει τον χρόνο του ο άνθρωπος να ουσιαστικά να επανέλθει μια κανονικότητα στην καθημερινότητα του. Και ακολούθως να δει το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Αυτή τη στιγμή αναρρώνει, είναι σαφώς καλύτερο. Προσπάθησε την προηγούμενη εβδομάδα, αρχίζει να περπατά πιο ελεύθερα. Αισθάνεται ακόμη ασκέτο πόνο στο στέρνο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε που είναι αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Εννοείται ότι είμαστε κοντά στον ποδοσφαιριστή σε καθημερινή επικοινωνία μαζί του και ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψει κοντά στην ομάδα.
0: Και άλλος κόσμος έχει πάρει διαρκείας?
1: Έχουμε ξεπεράσει τις 5.000. Θεωρώ ότι ο αριθμός των 6.000 θα είναι πάρα πολύ εφικτός μέχρι την άξιο προαθλήματος.
0: Για το δεύτερο παιχνίδι των επαληπτικών δεν ισχύει, φαντάζομαι?
1: Όχι.
0: Και θα ξεκινήσει η προπόληση πότε?
1: Θεωρώ ότι από ίσως Παρασκευή, Σαββατοάδου. Είναι θέμα του τμήματος των εισιτηρίων. Θα είναι όλο το προσωπικό στην Νορβηγία. Άρα αντιλαμβάνεστε, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν εκείνη τη στιγμή. Ενώ στις μέρες που είμαστε στην Νορβηγία.
0: Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία και επιστροφή στην Κύπρο με καλό θετικό αποτέλεσμα.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά.

Λίγο πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να πω ότι σε λίγα λεπτά, 12:30, ξεκινά το πρώτο φιλικό της ΑΕΛ στην Πολωνία. Θα αντιμετωπίσει την Λέκια. Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από Σιταβίνο Sports 1, όπως όλα τα παιχνίδια της ΑΕΛ. Παίζει και με τον Ατρόμητο την Πέμπτη στις 8 και με τη Ρατόμιακ την Κυριακή. Τώρα, τι θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή? Θα έχουμε ντεμπούτο, πρεμιέρα θα έλεγα, του Χάου Μαρπετά, του εκπρόσωπου τύπου υπεύθυνου επικοινωνίας της Ανόρθωσης, του συναδέλφου, 12:30. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνοιας με Ανδρέα Χρήστου, Γιάννο Παπαϊωάννου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, Χριστόφορο Μιχαηλούδη θα έχουμε στην εκπομπή για την Κάστα Βαϊνίψωνα, όπως και ρεπορτάζ των κυπελούχων της ΠΑΦΟΥ με τον Χάρη τον Χατζικυριάκο και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Εδώ είμαστε, θα μεταδώσουμε και τις κληρώσεις, έχουμε ζωντανά το Europa League και το Conference 2 και 3 αντίστοιχα, και μετά τη μία την κλήρωση του Champions League. Πάμε

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Δευτέρα σήμερα σε 9:30 για το πρωτάθλημα Σκωτίας Celtic Dundee. Everyone,
3: τα πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε ένα γνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
10: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
4: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκραβέ. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκραβέ. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
11: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή Οδέγα στα Σπορ. Στο μικρόφωνο Μάγκη Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Και πάμε στην πρεμιέρα του Χάραμπου Μπαρπετά, του Εύθερου Επικοινωνίας της Ανόρθωσης. Γεια σου συνάδελφε.
1: Γεια σου Μάγκη, θέλει
0: καλή επιτυχία και καλή δουλειά σε σένα και στην ομάδα. Έτσι, να τα πούμε για πρώτη φορά με αυτό το πόστο που έχεις αναλάβει και να μας πεις για την αυριανή εκδήλωση που θα γίνει.
1: Είναι η εκδήλωση που αναμένεται να σηματοδοτήσει το γεγονός ότι η Ανόρθωση γυρίζει σελίδα στις 7.30 στο Αντώνης Φωαδόπουλος. Η είσοδος, υπενθυμίζω σε όλο τον κόσμο, ότι θα είναι δωρεάν. Θα ανοίξει η δυτική κερκίδα για τον κόσμο της Ανόρθωσης εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης. Θα παρουσιαστεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, το ρόστερ της ποδοσφαιρικής ομάδας, το τεχνικό επιτελείο, οι νέες εμφανίσεις για την σεζόν 2026-27 και θα υπάρξουν και σημαντικές ανακοινώσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας και πρόγραμμα για την ανάκαμψη του συλλόγου τα επόμενα χρόνια. Μια προσπάθεια η οποία αρχίζει από φέτος και έχει ορίζοντα και πιο μακροπρόθεσμα.
0: Θα υπάρχει έτσι κάποια έκπληξη που δεν περιμένουν οι φίλοι της Ανόρθωσης?
1: Σίγουρα θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις, ναι. Οι οποίες θα είναι και κάποιες εκπλήξεις. Σίγουρα όποιος έρθει αύριο στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα το απολαύσει και θα φύγει πιο αισιόδοξος και με πιο θετική σκέψη για την επόμενη μέρα στην Ανόρθωση και την προοπτική της ομάδας.
0: Για τον ρόλο του κυρίου Κουμή που έκανε τώρα πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μας πεις κάτι ή αυτό θα ανακοινωθεί αύριο?
1: Εντάξει, ο κύριος Σάβας Κουμής σίγουρα είναι πολύ σημαντικός για την προσπάθεια που γίνεται. Θα είναι στην ποδοσφαιρική εταιρεία και περισσότερα πράγματα θα μπορέσουμε να πούμε και να μάθει ο κόσμος κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας.
0: Ναι. Εντάξει, αντικρίζω, τα είπαμε, το τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο χτισινό φιλικό, τη Λευκή Ισοπαλία με τον Ατρόμητο, έτσι να μας πεις κάποια πράγματα.
1: Ναι, ένα φιλικό το οποίο μετά από μεγάλη προσπάθεια που έγινε την τελευταία στιγμή καταφέραμε να είναι συμπαραγωγή μαζί με τον Ατρόμητο Αθηνών. Ήταν το μοναδικό φιλικό που είχε την ευκαιρία ο κόσμος μας να παρακολουθήσει. Η ομάδα κάλυψε ξανά το 0 στην άμυνα, ολοκληρώθηκε όπως γνωρίζεις μάχη 0-0 το φιλικό αυτό. Με μια ομάδα η οποία είναι σε καλό επίπεδο, γνωρίζουμε τον Τούσαν Κέρκες, τον προπονητή της, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Ήταν το φιλικό με τον πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας για την ομάδα μας, η οποία είχε παίξει με την Κρακοβία το πρώτο φιλικό που κέρδισε 1-0. Και την ΣΤΑΛ, Κρακοβία είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας Πολωνία, τη ΣΤΑΛ δεύτερης κατηγορίας, την οποία νίκησε με 3-0. Είδε πράγματα που του άρεσαν ο προπονητής, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, και πράγματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι σε μια περίοδο που τις περισσότερες μέρες στην Πολωνία οι προπονήσεις ήταν διπλές. Ακόμα και χθες το πρωί υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολούθησαν οι ποδοσφαιριστές, οπότε περιμένουμε με την επιστροφή στην Κύπρο. Λίγο μετά τις 3 η αποστολή επιστρέφει σήμερα στη βάση της, εν ώψη του τελικού μονταρίσματος πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Το επόμενο φιλικό πότε είναι, Χάλαμπε?
1: Φιλικά όπως είναι τώρα το πρόγραμμα, αν δεν προκύψει κάτι το
0: απρόσπτο,
1: θα παίξουμε 12 του Αυγούστου με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος.
0: Θα είναι τηλεοπτικό?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα αν θα είναι τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό ξέρω σίγουρα ότι θα είναι το εντός έδρας φιλικό που θα έχουμε με το ΑΠΟΕΛ στις 16 του Αυγούστου.
0: Φαντάζομαι θα πάρουν και κάποιες μέρες άδεια οι παίχτες, ρεπό τώρα που θα επιστρέψουν σήμερα.
1: Θα το δει ο προπονητής αυτό, ακόμα δεν έχει αποφασίσει. 16 του μήνα είναι με το ΑΠΟΕΛ στο Ανδρέας Παπαδόπουλος και υπάρχει ακόμα ένα φιλικό προγραμματισμένο για τις 22 του Αυγούστου με την Καρμιώτισσα για ένα φιλικό που θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες μέρες σίγουρα το σε ποιο γήπεδο θα γίνει.
0: Όσον αφορά χτες, μάθαμε ότι ο Φουρτάδο ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε νωρίς. Έχουμε νεότερα.
1: Ναι, το παρακολούθησε όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Ήταν ζωντανό το φιλικό. Στο 18 λεπτό ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Αμέσως ζήτησε και ο ίδιος να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μην το επιβαρύνει περισσότερο. Οπότε θα περιμένουμε με την επιστροφή στην Κύπρο, θα περάσει από τις εξετάσεις για να δούμε αν είναι κάτι το σοβαρό. Εκ πρώτης δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, αλλά θα περιμένουμε καλύτερα τις εξετάσεις.
0: Ενώ επέστρεψε νωρίτερα και ο Χρυσοστόμου, έτσι, στην Κύπρο λόγω αλλεργίας.
1: Ναι. Μια αλλεργία τον ταλαιπώρησε. Δεν έχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Οπότε αν είναι θέμα κάποιων ημερών, θα είναι κανονικά στις προπονήσεις και θα υπολογίζεται για τα επόμενα φυσικά. Με την ομάδα θα μπει και ο Αμποάκη, ο οποίος έμεινε στην Κύπρο λόγω προβλήματος που υπήρχε με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Και περιμένουμε πλέον αυτός που θα καθυστερήσει περισσότερο είναι ο Στέφανος Χαραλάμπος, ο οποίος φάνηκε άτυχος. Στην τελευταία προπόνηση πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Πολωνία, είχε στη διάστρεμα.
0: Ναι. Τώρα...
1: Θα τον αξιολογείτε ανά τα 7 χρονικά διαστήματα για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι για το πότε θα επιστρέψει.
0: Αρκετοί παίχτες διαθέσιμοι, έτσι είχε στην διάθεση του ο Ελ Μαέστρο. 33.
1: Ναι, όντως ήταν 33 ποδοσφαιριστές. Στα φιλικά υπήρχαν κάποιοι παίχτες οι οποίοι προληπτικά περισσότερο έχασαν τα πρώτα παιχνίδια, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπήκαν όλοι και πήραν χρόνο συμμετοχής. Αυτό συνέβη με τον Κάλσερ, τον τερματοφύλακα, τον Μπέκστρομ, τον Ντακρούς, ο Αρτιματάς μπήκε επίσης ο αρχηγός της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια τα δύο τελευταία. Και γενικότερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών που έχει την ευκαιρία ο προπονητής να κάνει τις τελικές του αξιολογήσεις και να αποφασίσει ποιοι θα αποτελούν το ρόστερ εν ώψη της επόμενης σεζόν, γιατί πήγαν 33 παίχτες με την αποστολή στην Πολωνία. Mm-hmm. 32 αν υπολογίσουμε ότι τελικά ο Αμποάκη έμεινε στην Κύπρο. Οπότε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει τις αποφάσεις του για την τελική μορφή που θα έχει το ρόστερ.
0: Τώρα, ποιος είναι ο στόχος της ανόρθωσης στη νέα σεζόν?
1: Εντάξει, ο στόχος της ανόρθωσης είναι να μπορέσει να έχει μια ανταγωνιστική ομάδα. Mm-hmm. Έχουμε το αρνητικό με το εμπάρκο μεταγραφών και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την ανόρθωση, οποιαδήποτε ομάδα ήταν στη θέση της, ακόμα και μια ομάδα η οποία ολοκληρώνει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πετυχαίνει τους στόχους της, θέλει να κάνει κάποιες προσθήκες. Mm. Θέλει να κάνει να προσπαθήσει να βελτιώσει το ρόστερ της. Δεν το αρνούμαστε αυτό, όμως από την άλλη υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Δεν είναι το ίδιο σκηνικό όπως πέρσι που ήρθαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και αυτό συνεπάγεται πάντα στο ποδόσφαιρο και περισσότερος χρόνος για να μπορέσει μια ομάδα να δέσει και να μάθουν οι ποδοσφαιριστές την ομάδα, ο ένας τον άλλο και το τι θέλει ο προπονητής. Φέτος οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται όλοι με εξαίρεση κάποιους λίγους που επέστρεψαν από δανεισμό, οι πιο πολλοί είναι από πέρσι μαζί, γνωρίζουν πολύ καλά και το τι σημαίνει ανόρθωση και τον κόσμο της. Βίωσαν τη μεγάλη στήριξη του κόσμου ακόμα και πέρσι που ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, ειδικά στο ξεκίνημα. Υπάρχει ομαδικό πνεύμα και μέσα από αυτά τα θετικά στοιχεία ο προπονητής της ομάδας, ο οποίος είναι ο μόνος που είναι νέος, αυτός και κάποια άλλα άτομα του τεχνικού team, μέσα από τη δουλειά η ανόρθωση να προσπαθήσει από την αρχή να είναι ανταγωνιστική και να παρουσιάσει ένα σύνολο που ο κόσμος θα είναι ευχαριστημένος. Ο αναστοσιάτης θέλει να βλέπει προσπάθεια, πάθος και αναγνωρίζει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ποιες είναι οι δυσκολίες. Θέλει να βλέπει όμως ότι οι ποδοσφαιριστές δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο και γίνεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια που μπορεί ανάλογα και με τα δεδομένα που υπάρχουν τη φετινή σεζόν.
0: Για διαρκές εισιτήρια τι μπορούμε να ξέρουμε?
1: Εισιτήρια διαρκείας ήταν τελευταία ενημέρωση που είχαμε γύρω στα 3.200. Mm-hmm. Να πούμε ότι και αύριο θα είναι ανοιχτή μπουτίκ και πριν την εκδήλωση και όποιος θέλει μπορεί να συνδυάσει την παρουσία του στο γήπεδο με την αγορά του εισιτήριου διαρκείας. Υπενθυμίζω στις 7.30 ώρα, θα ανοίξουν λίγο νωρίτερα οι είσοδοι για τον κόσμο και θα υπάρχει και στις 7.11 μια συμβολική ώρα, μια λιτή εκδήλωση προς τιμή του Αντώνη Παπαδόπουλου. Χθες συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από τον θάνατό του. Από τον σύλλογο πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση. Mm-hmm. Αύριο στις 7.11 μπροστά από την προδομή του, μπροστά από τη Δυτική Κερκίδα, και επίσης από τις 6 μέχρι τις 8 θα λειτουργήσει, για όποιον κόσμο ενδιαφέρεται, θα είναι ανοιχτή το εκκλησάκι της Παναγίας του Σουμελά για προσκύνηση.
0: Μου έδωσες πάσα, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Για τις 3 του Αυγούστου του 20, του 5, 21 χρόνια πριν, το τι έγινε στην Τραπεζούντα.
1: Είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσει κανένας αναστοσιάτης, κανένας Έλληνας της Κύπρου. Είναι μια στιγμή η οποία ξεπερνά τα στενά αθλητικά και ποδοσφαιρικά όρια. Μια ομάδα με πολλαπλάσιο προπολογισμό όπως ήταν η Τρανσοσπορ, που μόνο του αυτό έδινε μεγάλη αξία στην πρόκριση, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα από την Τουρκία, και όσα χρόνια και αν περάσουν είναι μια ασύγκριτη επιτυχία η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο που έχει να κάνει καθαρά με αγωνιστικό, είτε αυτό είναι ένας τίτλος πρωταθλήματος, είτε ακόμα και με την πορεία της ανόρθωσης που έφτασε, που ήταν η πρώτη κυπριακή ομάδα που προκρίθηκε σε ομίλους του Champions League. Ήδη οι πρωταγωνιστές, πάρα πολλοί όταν ρωτήθηκαν κατά καιρούς, βάζουν στην κορυφή της πυραμίδας αυτή την στιγμή που βίωσαν, και σίγουρα είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία της ανόρθωσης.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χαράμπε, για το τι πέτυχε η ομάδα μας στο γήπεδο. Ναι, και καλή επιτυχία αύριο στην εκδήλωση και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ισομόνιας, να σας πω ότι 13 λεπτά παίχνει στο φιλικό Λέγκη ΑΕΛ στην Πολωνία 0-0. Η Λεμεσαίωνα ομάδα ξεκίνησε με Κυριάκου Παπαγεωργίου, Ντένσουιλ, Κυριάκου Νεοφίτου, Πετί, Ζόκε, Αλμέιδα, Καραμανής, Μουγκ και Χριστοφή.

0: και πιθανή αντίπαλη σε Europa Conference.
1: Ναι, σε λίγη ώρα ουσιαστικά θα μάθει αντίπαλο.
0: Δύο η ώρα Europa, τρεις Conference. Άρα αποκλειστεί. Okay. Ναι.
1: Ακριβώς στα δύο σενάρια, βέβαια θεωρώ ότι δεν θέλει κανένα να σκέφτεται το σενάριο του Conference League στην Ομόνοια αυτή τη στιγμή. Θεωρώ
0: ότι αν αποκλειστεί
1: από τη Λίκο θα είναι ήδη μεγάλη και παραγωγική η αποτυχία. Για το Europa να πούμε πρώτα τους πιθανούς αντιπάλους, αρκετά δύσκολη η προκλήρωση σε σχέση με και με τους άλλους αντιπάλους. Θα είναι ο χαμένος του Χάπουελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, Σέντρου Ιτέν, Τραμπζονσπορ και ο χαμένος του Αραράτ Τσέλιε. Εκτός από το Αραράτ Τσέλιε που λογικά θα αποκλειστεί Αραράτ και είναι πιο βάθος αντίπαλος, οι υπόλοιποι πιθανοί αντιπάλοι είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο.
0: Εντάξει, η Σέντρου Ιτέν νομίζω, Αντρέα, ίσως να είναι χειρότερη από πλευρά δυναμικότητας.
1: Είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ της. Το είδα μετά την προκλήρωση, έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ και γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα.
0: Είχε φιλικό με την ΑΕΚ, τη μαθητρία Ελλάδας, και έχασε 3-0 η βελγική ομάδα.
1: Ακριβώς, και είναι play-off του Europa League, όπως από τη στιγμή που στους χειρούς η Ομόνοια υπήρχαν και πιο βατοί πιθανοί
0: αντίπαλοι. Ναι, πάλι πιθανοί αντίπαλοι είναι δύσκολοι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Ακριβώς.
0: Στο Conference νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι η ευκαιρία πρώτα απ' όλα να περάσει η Λίκο. Αν αποκλειστεί από εκεί θα είναι η τελευταία της ευκαιρία. Σίγουρα με ένα εμπόδιο πολύ πιο χαμηλό. Αν φτάσει μέχρι εκεί όμως η Ομόνοια θα είναι και πάλι. Θα παίξει όλη την ευρωπαϊκή σεζόν σε δύο παιχνίδια ουσιαστικά. Είναι ο χαμένος του Λεχ Πόζνερ Κλάκτικ, η Φλόρα Νταλίν και η Ίστερν Ντεσκάλδες ο νικητής εδώ και η Λάρνε Ιμπέρια ο χαμένος. Είναι ομάδες που δεν είναι καμία φόβητρο και θα δούμε, περιμένουμε τις κληρώσεις και για να έχουμε πιο ξεκάθαρο σκηνικό στη συνέχεια.
0: Τι είναι τώρα εν ώψη Λίνκολ, ενώ αγωνιστικά τα δεδομένα για τους τραυματίες, πότε φεύγει η ομάδα?
1: Το πότε φεύγει ρώτησα το πρωί και μάλλον δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι ώρες. Ψάχνα έτσι το ιδανικό πακέτο για τους κτίσεις, θα περιμένουμε μέχρι τη μέρα να μάθουμε περισσότερα. Ο αγώνας αρχίζει τις 8 την Πέμπτη. Το χθες είχα ρεπό οι παίκτες της Ομόνοιας, επιστρέφουν ξανά σήμερα. Τα δύο προβλήματα με τους Άιτινγκ και ο Ντουμπάτζο να είναι αμφίβολοι. Ο Άιτινγκ πέρασε από εξετάσεις, δεν έριξαν τραυματισμό. Ήταν συμπτώματα κόπωσης, θα ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Για τον Τζουμπάντζο ακόμη δεν έχει προπονηθεί σε full ρυθμούς, οπότε και αυτός είναι αυτοίγος, έχασε για αρκετές μέρες προπονήσεων. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το επερχόμενο παιχνίδι. Και σίγουροι απόντες είναι οι τρεις που αποβλήθηκαν, Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό. Ενώ ο Μοντρόρ προπονήθηκε κανονικά, απουσίασε ουσιαστικά, είχατε δύο προπονήσεις. Και επέστρεψε, ήταν τροφική δηλητηρίαση και το ξεπεραθέ, ήταν κάτι περισσότερο.
0: Άρα μπορεί και πέντε απουσίες. Τρεις σίγουροι έξω ή τέσσερις ή πέντε.
1: Ναι, ακριβώς. Και θεωρώ ακόμη και ο Ντουμπάτζο να είναι διαθέσιμος. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει από την αρχή. Βέβαια από την άλλη δεν έχει ούτε επιλογές. Έμειναν στην άμυνα από τους βασικούς, λεγόμενους βασικούς, πέρα από τους μικρούς. Είναι Μπάρκοβετς, Κουλυμπαλή, Μπάρκοβετς, Σίμιτς και Παναγιώτου. Οι διαθέσιμες επιλογές για τέσσερις θέσεις, ούτε backup έχει, ούτε τίποτα αυτή τη στιγμή. Πέρα από κάποιες λύσεις όπως ο Ανδρέας ο Χρήστου, ο Κούσουλος που έπαιξε κατά συνθήκη, είναι όλες κατά συνθήκη οι επιλογές από εκεί και πέρα.
0: Πάντως, δεν θα είναι καθόλου εύκολο το έργο της Ομόνοιας στον πρωτοαγώνα. Συνθετικός κλωτάπητας και μια ομάδα η οποία διάβασα ότι πέρσι όταν πήγε conference, link face, είχε νίκη επί της Λεχ Πόσναν, επί της Στίγμα Όλομουτς και στο Παρία Μεριέκ.
1: Ο οποίος πήρε 7 βαθμούς πέρσι, ναι. Η Λίνκολ είναι και ο τεχνικός κλωτάπιας που πάντα δυσκολεύει όλες τις ομάδες που δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό. Σίγουρα θα χρειαστεί προσοχή, νομίζω είναι κλειδί αυτό το παιχνίδι για να ξεπεράσει ό,τι τον αποκλεισμό. Να βρει ξανά ψυχολογία.
0: Είναι ψυχολογικό, πολύ... ναι, βέβαια.
1: Είναι, θέλει μια νίκη. Θα είναι δύσκολο, δεν πρόκειται να πάει θεωρία περίπατο, αλλά αν είναι σοβαρή, θεωρώ μπορεί να πάρει και την νίκη για να κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο της. Καθώς στο RCB, ανεξαρτήτως αποτελέσματος του πρώτου αγώνα, θα είναι το μεγάλο φαβορί. Όμως, αν το κάνει από τον πρώτο αγώνα γενικήσει, θα είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Θα προπονηθεί, αν γνωρίζεις, Κύπρο σε συνθετικό γήπεδο?
1: Από όσο γνωρίζω, όχι, δεν υπήρχε κάποια διαθέσιμη επιλογή από όταν ρώτησα μέσα στο

0: Το Κύριακο δεν είχε προγραμματιστεί κάτι τέτοιο, δεν είναι ούτε και πολλές ημέρες, οπότε θα πάνε για την τελευταία προπόνηση στο ύπεδο την Τετάρτη πριν τον αγώνα.
1: Όσον αφορά τα διαρκεία της Ομόνιας, έχουν ανέβει το νούμερο?
0: Δεν είχαμε κάποια ενημερώση. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, βασικά πριν από 4 ημέρες, άνοιξε η ελευθερή προπόνηση από την περασμένη Πέμπτη, οπότε θεωρώ μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε πιο ξεκάθαρο νούμερο. Λογικό είναι να μην κυλά σε πολύ ψηλού ρυθμού μετά και τον αποκλεισμό. Ίσως κάποια μεταγραφή, κάποια μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να αλλάξει αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή είχα ξεπεράσει ήδη τις 7.000, ήταν κοντά στις 8 την περίοδο των ανανεώσεων. Οπότε αυτό ο αριθμό σίγουρα θα αυξηθεί. Δεν ξέρουμε μέχρι πόσο θα πάει αυτή.
1: Αλλά ούτε επειδή είπε στο μεταγραφικό, ούτε και εδώ έχουμε κάτι καινούριο.
0: Δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη, ούτε κάποια διαφοροποίηση για την ώρα στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Είναι δεδομένη η ανάγκη για τερματοφύλακα, κεντρικό, αμυντικό και ένα μεσοεπιθετικό. Όμως δεν προκύπτει εξέλιξη με κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Εδώ και αρκετό καιρό έχουν βρει στους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, όμως δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη, ούτε και έχει αλλάξει το πλάνο για την ώρα.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκαν πολύ με όσα είχαν γίνει στα δύο παιχνίδια με την Καϊράτ, όμως αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει κάτι.
1: Άρα θυμίζουμε, 2 η ώρα η κλήρωση για τα play-off του Europa League και 3 σε περίπτωση που αποκλειστούμε από την Lincoln θα έχουμε την κλήρωση του Conference.
0: Ακριβώς.
1: Και 1 η ώρα έχουμε το Champions League, δεν έχουμε ομάδα. Θα μάθουν και Απόλλωνας και Πάφος πίσω αντιπάλους. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Να σε καλά, καλή δουλειά.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια, Μάγκη.
1: 22ο λεπτό στην Πολωνία. Παραμένει το 0-0 στο φιλικό της Λέγε Βαστοβίας με την ΑΕΛ. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Everyone. Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Αρχίζω σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Μα μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε νουλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω.
6: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι οι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Ανδρέας Χαραλάμους.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
13: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750 ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330 ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
17: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Μια νέα αρχή ετοιμάζεται να κάνει από αύριο η ανόρθωση. Σίγουρα θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις, καθώς και κάποιες εκπλήξεις, δήλωσε στο Super Sport 24 ο Χαράλαμπος Παρπετάς. Εκτός λίστας μεμβράνο ΟΟΥΚ, πως τον Απόλλωνα κινούνται για άλλο ένα εξτρέμ. Πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις για να μπούμε στη League Phase, δήλωσε σταθμός ο Φανούρος Κωνσταντίνου. Αμφίβολο το μέλλον του Πάντζο στην Ομόνοια στις 2 και στις 3 κληρώσεις που αφορούν το τριφύλι. Ψάχνει και η αριστερό μπακ και για τερματοφύλακα ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Έρχονται αποχωρήσεις από τους κιτρινοπράσινους. Σε πρώτο πλάνο, Πέρες της Λανούς στον ΑΠΟΕΛ καταλήγει στις σκέψεις του για την βασική ενδεκάδα Παπαδόπουλος. Εξτρέμ και φόροι προτεραιότητες στην Πάφο μαθαίνουν αντίπαλο στις 2 και στις 3 οι Γαλάζιοι. Στην τελική ευθεία για τις επόμενες του μεταγραφές είναι ο Άρης, στην Αυστρία συνεχίζεται η προετοιμασία. Σε εξέλιξη το φιλικό της ΑΕΛ με τη Λέκια 0-0 το αποτέλεσμα τηλεοπτικά από τη Cita Vision, στόχος η απόκτηση ενός ακόμη πλάγιου επιθετικού. Νέος γενικός διευθυντής του ΚΟΑ, ο Δόκτωρ Βάσος Κουτσούντας. Τρέχει για να γράψει τον Λουσέ στην ευρωπαϊκή του λίστα ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς εξετάζει την περίπτωση του Κρίστιαν Κάσερες της Τουλούζ. Φουντώνουν οι φήμες για επιστροφή του Μανούν Γκαρθία στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στη Χιλίο Βοζίνια για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Κόλο Κόλο. Προανήγγειλε την ανακοίνωση του Καρέτσα με πικό βίντεο σε μαγαζί με γύρω εν Ντόρτμουντ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, δεύτερο της εκπομπής μας 12 στα Σπορ, στο Σούπερ Σπορ 104, στο μικρόφωνο Μάκη Νικολάου Στεφάνου Στεφάνου στη ροή του ήχου. Πριν πάμε στο Αμπουέλ, είναι σε εξέλιξη η κλήρωση των play-off του Champions League. Έχουμε ήδη δύο κληρώσεις. Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Ταλμάτη, η ομάδα που θα προκριθεί κόντρα στην ΑΕΚ Αθηνών, και Celtic Lask. Λοιπόν, δύο πρώτα, δύο πρώτες θα θέλετε ζευγάρια δεν είναι, διότι είναι η Λεύσκη η Καϊράτ μαζί με ΑΕΚ Αθηνών, Celtic Lask, και το τρίτο ζευγάρι που βγαίνει τώρα είναι ο νικητής Δυναμό Ζάγκρεμπ με Κάουνο Ζαλκύρης. Θα δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η νικητρία του ζευγαριού αυτού. Με την Βίκη Νορβηγίας θα, όταν έχουμε αποτελέσματα κληρώσεις ζευγάρια, θα το ανακοινώνουμε. Και πάμε τώρα στον Γιάννη Παπαϊωάννου για το ρεπορτάζ του Αποέλ. Γεια σου Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Αποέλ στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, με ΙΤΑ 2-1 από τη Φορτούνα Σιτάρτ. Τι νέα υπάρχουν στο Αποέλ τώρα?
1: Αξιεπιστρέφει στην Κύπρο, ναι. Αποστολή σήμερα. Έτσι θα συνεχιστεί η αποστολή, η προετοιμασία στην Κύπρο, και το πρώτο φιλικό θα είναι το επόμενο Σάββατο, Μάκη, με την Κηφισιά στο Γασιπί στις 8 το βράδυ, που αναμένεται ότι θα προσελκύσει αρκετόν κόσμο.
0: Αποκαλυπτήρια το πούμε, έτσι.
1: Ακριβώς, αποκαλυπτήρια. Αν και ακόμη υπάρχει αρκετός δρόμος μέχρι την άναξη του προαθλήματος και αρκετή δουλειά να γίνει από τον κύριο Παπαδόπουλο. Ολοκληρώθηκε με δύο φιλικά στην Ολλανδία η προετοιμασία. Είναι αντιληπτό ότι σε μια περίοδο προετοιμασίας υπάρχουν και τα βαρετά πόδια, υπάρχει και αλαχώνεση. Ο κ. Παπαδόπουλος προσπάθησε να αφομοιώσει κάποια πράγματα όσον αφορά τον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του, και είναι αντιληπτό ότι δεν μπορείς από τώρα να βγάλεις συμπεράσματα για την δυναμικότητα μιας ομάδας. Ο Αποέλ έχασε με 2-1 και σίγουρα είναι φανερό ότι χρειάζεται δουλειά η ομάδα. Άλλωστε γίνεται και μια προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας απέναντι σε μια ομάδα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της, ή της Φορτούνα Σιτάρτ, το Ολλανδικό πρωτάθλημα, που ήταν πιο έτοιμη. Είδαμε κάποια πράγματα, έγιναν κάποια λάθη στην άμυνα τα οποία πλήρωσε ο Αποέλ, προσπάθησε να αντιδράσει, επέτυχε ο Σάστρε ένα πολύ καλό εκπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 50, μείωσε, έγινε η προσπάθεια, έγινε πιο απαιτητικός από έρθει στην επανάληψη, έβαλε περισσότερη πίεση, έχασε το παιχνίδι σε ένα φιλικό που ο κύριος Παπαδόπουλος, έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος, επέλεξε αρχικό σχήμα τους Μπέλετς κατά το Κάρια Λαΐφη, Αγγελόπουλον κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Σάστρε Γκαρσία στα άκρα της άμυνας, στην μεσαία γραμμή ο Ρώσα, ο Βρόντις και ο Μαρκίνιος ήταν στη μεσαία γραμμή, Μαϊόλη και Λιμιό στα άκρα της επίθεσης και ο Πεδρόσος στην κορυφή. Είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή με τον Γκαρσία, ο οποίος χτύπησε στην περιοχή του Αποέλ, κατά λάθος ο Λαΐφης του χτύπησε και έφυγε με ζαλάδες προληπτικά, δεν έχει κάτι το σοβαρό, και στη θέση τον πήγε ο Σταφυλίδης στο 24 λεπτό. Και στο δεύτερο μέρος έγιναν αλλαγές, πέρασε στη θέση του Αγγελόπουλο Ντέγκεμεν, έμπηγε ο Αβραμίδης στη θέση του Ρώσα, ο Τζούρισης έκανε ένα επίσημο ντεμπούτο στη θέση του Μαρκίνιο στο 70 λεπτό. Πέρασε και ο Κούτσακος στη θέση του Λιμιού και ο Πουσαϊτίδης και ο νεαρός ο Μαντούκας στο 63 λεπτό στη θέση του Πεδρόσου. Δηλαδή πήρα στην μετοχή αρκετοί ποδοσφαιριστές, έβγαλε συμπεράσματα ο κύριος Παπαδόπουλος, και το Σάββατο, όπως είπες και εσύ, θα είναι ίσως αποκαλυπτήρια, έτσι, για να δούμε.
0: Τι ώρα ακριβώς είναι, 8 ή 7?
1: Στις 8 το βράδυ.
0: 8 το βράδυ. Θα είναι τηλεοπτικό.
1: Λογικά ναι. Δεν το γνωρίζω εγώ, αλλά λογικά πρέπει να είναι τηλεοπτικό. Από τη στιγμή που είναι στο ΓΑΣΥΠΗ και το πρώτο φιλικό του ΑΠΟΕΛ εντός στην Κύπρο, το πιο πιθανό θα είναι τηλεοπτικό, χωρίς όμως να είμαι απόλυτα σίγουρος, όμως λογικά θα είναι τηλεοπτικό. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν ακόμη δύο φιλικά με την ανόρθωση στις 16 Αυγούστου και με τον Ολυμπιακό στις 22 Αυγούστου. Σε μια εβδομάδα που θα έχουμε έτσι...
0: Εκδηλώσει να μας πεις για αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, την Τετάρτη αρχικά θα είναι η ανοιχτή προπόνηση στο Θόηλα, στο γήπεδο του Θόηλα Κατάρτης στις 7, την επόμενη Τετάρτη, που αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος. Από εκεί και πέρα θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Παλαιού ΓΑΣΥΠΗ. Θα είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση των εορτασμών για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γαλατοκυτρίνων θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το επίσημο επαιτειακό λογότυπο των 100 χρόνων για τον ΑΠΟΕΛ, το έμβλημα που θα συνοδεύει όλες τις ομάδες του συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Θα γίνει η πρώτη προβολή ενός δημιουργημένου επαιτειακού βίντεο μέσα από το οποίο θα ζωντανέψει η διαχρονική εξέλιξη του εμβλήματος του ΑΠΟΕΛ της θρηλυκής γαλαζοκίτρινης ασπίδας, ενός συμβόλου που επί έναν αιώνα εκφράζει την ταυτότητα και τις αξίες της υπερηφάνειας του συλλόγου. Θα παρουσιαστεί η μεγάλη αθλητική οικογένεια του ΑΠΟΕΛ με τη συμμετοχή όλων των αθλημάτων που διατηρεί ο σύλλογος, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά στον κυπριακό αθλητισμό. Μέσα από την παρουσίαση και σπουδαίων μορφών και θρύλων που πέρασαν από το ΑΠΟΕΛ, και η βραδιά ουσιαστικά θα είναι γεμάτη από ιστορία και συγκίνηση και περηφάνεια από το παρελθόν, όπου θα συναντήσει το παρόν. Θα είναι έτσι η πρώτη ουσιαστικά επίσημη εκδήλωση των εορτασμών για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα, Μάγη, γίνεται προσπάθεια όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.
0: Πού στέκει το θέμα?
1: Στο προσκήνιο παραμένει το pressing και επαφές με τον Φακέντο Πέρες, που είναι ο πρώτος στη λίστα για την θέση του αναστατικού χαφ. Όμως ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Φαίνεται ότι οι επαφές παίζουν ρόλο και με τη χρονική διάρκεια. Πρέπει να μείνει ελεύθερος από τη Λάνους, το συμβόλαιο που θα του δοθεί στον ποδοσφαιριστή. Οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο, όμως όλα παραμένουν ρευστά. Άλλωστε είναι εδώ και λίγα 24 ώρα στο προσκήνιο ο Πέρες. Από τη στιγμή που ακόμη δεν έχουμε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, σημαίνει ότι οι συζητήσεις και οι επαφές συνεχίζονται. Αν κάτι δεν πάει καλά, τότε υπάρχουν και οι εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, νομίζω ότι στα επόμενα 1-2-24 ώρα θα ξεκαθαρίσει οριστικά η περίπτωση του Φακούντο Πέρες. Οι επαφές οι οποίες είναι προχωρημένες, όμως επαναλαμβάνω, επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Θα περιμένουμε. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ φυσιολογικό ότι θα γίνουν προσπάθειες και για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας, τόσο για τον Center for, που είναι δεδομένο ότι θα γίνει κίνηση για απόκτηση. Υπάρχει ανοιχτό το μέτωπο και για τερματοφύλακα και για κεντρικό αμυντικό, ακόμη και για winger μετά τον τραυματισμό του Ματσίνη. Έτσι είναι όλα ανοιχτά και νομίζω ότι
0: υπάρχουν και αναποδίες γι' αυτό. Ναι,
1: έτσι νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα φέρουν εξέλιξη στο μεταγραφικό.
0: Ο Περέιρα πάει από Μόνια Ραδίππου, τερματοφύλακας.
1: Ο Περέιρα φαίνεται, ναι, πηγαίνει ο Μόνια Ραδίππου. Είναι γνωστό ότι από την Παρασκευή ο Μύρ θα έχει μετακομίσει, θα πάει στον Ηρακλή και Θεσσαλονίκης. Και ο Περέιρα όλα δείχνουν ότι θα πάει ιδανικός και αυτός στην Μόνια Ραδίππου.
0: Ευχαριστώ, Γιάννο μου. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

Να ενημερώσω ακροατές μας ότι στο φιλικό που διεξάγεται στην Πολωνία, το πρώτο της ΑΕΛ, είναι 3-30 λεπτά. Τώρα είμαστε στο 37, στο 7ο λεπτό του δεύτερου ημιώρου, παραμένει το Λέγκια ΑΕΛ 0-0. Πάμε τώρα στην κλήρωση των play-off του Champions League. Είχαμε πει για την ΑΕΚ Αθηνών, την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Κληρώθηκε με την Λεύσκη Σόφιας ή την ΚΑΕΡΑΤ Αλμάτι. Πρώτο παιχνίδι θα γίνει είτε Σόφια είτε στο Αλμάτι. Είναι 18 και 19 Αυγούστου ημερομηνίες, το πρώτο σκέλος, και 25-26 Αυγούστου το Ιρεβάνς. Celtic Lask, μάλλον να πάμε στο Ολυμπιακό Πυρός που κληρώθηκε τελευταίος. Αν οι Ερυθρόλευκοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νάιμενχεν που παίζουν αύριο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, θα αντιμετωπίσουν την ηγέτη του ζευγαριού Ουνιόν Σεντζιλουάς υπό τον Γκλιμ. Είναι γνωστή στους Ερυθρόλευκους η νορβηγική ομάδα. Celtic Lask είναι το ζευγάρι. Νικήτρια του αγώνα των δύο αναμετρήσεων, Δυναμό Ζάγκρεπ ή Κάουνος Ζαλκίρης με Βίκινγκ. Μιάλπη ή Στόμα Μπρατισλάβας με Αραράτ ή Τσέλιε. Χάπο Εμπερσεβά ή Ερυθρό Αστέρας με Άρχους Δανίας ή Σαμπάχ Αζερπαϊτζάν. Και Φενέρ Μπαξέ Τουρκίας κόντρα στη Στουμγκράτς, η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σπάρτα Πράγας ή Λιόν Γαλλίας. Και είπαμε οι αγώνες των play-off είναι 18-19 Αυγούστου, 25-26 του ίδιου μήνα η επαναληπτική. Να μην ξεχνάμε όμως και τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού στο Champions League, είναι αύριο και μεθαύριο οι πρώτοι αγώνες και 11 Αυγούστου η επαναληπτική. Και θυμίζω ότι στις 2 η ώρα στην Ιόν της Ελβετίας θα έχουμε την κλήρωση για την Ομόνια και την Πάφο για το Europa League, θα δοθεί από το σταθμό μας, όπως και στις 3 η ώρα για τον Απόλλωνα, για το Conference League, και αν δεν περάσουν η Ομόνια και η Πάφος τα εμπόδια στο Europa, θα μάθουν και αντιπάλους ή ζευγάρι τέλος πάντων για το Conference.

πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι το 0-0 στο φιλικό της Λέγκια με την ΑΕΛ παραμένει. Θέλει ένα τρίλεπτο για να... Μάλλον είναι 3-30 λεπτά. Είμαστε τώρα στο 13ο λεπτό του δεύτερου ημιώρου. Παίζει η ΑΕΛ με την Λέγκια. Η ΑΕΛ που θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη τον Ατρόμητο 8 η ώρα, και θα είναι και αυτό τηλεοπτικό από τη Σιναβίζιον, όπως και το φιλικό, όπως ανέμεισε και η ΑΕΛ, με την Ρατόμια εκ Πολωνίας την ερχόμενη Κυριακή. Μόλις έγιναν οι κλειώσεις του Champions League, να τις επαναλάβουμε. Τα ζευγάρια που έχουν βγει από αυτή την κλείωση των play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ Αθηνών θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Λεύσκης Όφιας Καϊράτ Αλμάτι. Ενώ Ολυμπιακός Πειραιός, που παίζει αύριο πρώτο παιχνίδι με την Ναϊμέγγεν, την Ολλανδική, για τον τρίτο προκριματικό στον Πειραιά, εάν αποκλείσει τους Ολλανδούς, θα αντιμετωπίσει την Union Saint-Gilloise ή την Bodø/Glimt. Θα δώσουμε έτσι ολοκληρωμένα την κλήρωση. Είπαμε για την ΑΕΚ. Αράτα Αρμενίας. Θα δώσουμε τα ζευγάρια από την αρχή, όπως έχουν βγει από την σημερινή κλήρωση. Που έγινε στην Ιόνις Ελβετίας. Θα ακολουθήσουν οι κληρώσεις σε λίγο των 2 η ώρα για το Europa και την 3 η ώρα για το Conference League, που αφορούν την Ομόνια, την Πάφο και την Ανόρθωση. Οι αγώνες των play-off θα γίνουν 18 και 19 Αυγούστου και η επαναληπτική 25 και 26 του ίδιου μήνα. Όσον αφορά τώρα τους αγώνες που θα γίνουν αύριο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, Μιάλπη Σλόβαν Μπατισλάβας, Αραράτ Αρμενίας Τσέλιε, Λεύσκης Όφιας Καϊράτ Αλμάτι, Χάμπορ Μπέσεβα Ερυθρός Αστέρας και Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνος Ζαλκίρης. Επίσης Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Ουνιόν Σεντζιλουάς Πότον-Γκλιμ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου Άρχους Σαπάχ και Φενέρμπαξε Στουμγκράτς, η επαναληπτική στις 11 Αυγούστου Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη, Σαπάχ Άρχους, Κάουνος Ζαλκίρης Δυναμό Ζάγκρεπ, Ερυθρός Αστέρας Χάμπορ Μπέσεβα, Σλόβαν Μπατισλάβας Μιάλπη και Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. Επίσης Μπότο-Γκλιμ Ουνιόν Σεντζιλουάς, Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός, Στουμγκράτς Φενέρμπαξέ και Λιόν Σπάρτα Πράγας.

Κλήρωση λοιπόν play-off Champions League. Είπαμε Λεύσκη Σόφιας ή Καραλμάτι με την ΑΕΚ Αθηνών. Celtic Lask, Δυναμό Ζαν Κροατίας ή Κάουνος Ζαλκύρης με Viking Νορβηγίας. Μιάλπη Σουηδίας ή Στόμα Μπρατισλάβας με Ράντα Αρμενίας ή Τσέλη Σλοβενίας. Χάπον Μπέσεβα παίζει με Ρυθρό Αστέρωμα που θα κερδίσει, θα παίξει με την νικήτρια Άρχους Σαπάχ. Και ας μη πρωταθλητές, η Φενέρμπαξε με Στουμ Γκρατς κόντρα σε Σπάρτα Πράγας ή Λιόν. Ολυμπιακός Πειραιός ή Ναϊμέγγεν, όπως είπαμε, με την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάς ή την Μπότο Κλιμπ. Πάμε διάλειμμα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις στην Κύπρο του Αντώνιο Κουτέρες και του Ραφαέλε Φίτο. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα και η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Ελλάδας να δίνουν τώρα τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις την στιγμή που οι θυελώδεις άνεμοι έχουν κοπάσει, η θερμοκρασία ωστόσο καταγράφει σταδιακή άνοδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στο νοτιοανατολικό μέτωπο της τεράστιας πυρκαγιάς και συγκεκριμένα προς Κανδύλη, Μεγάρον και Αγία Σκέπη. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση και είναι έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, διαμηνεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης εκφράζει οδύνη για την καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τις φωνικές πυρκαγιές. Κόντρα κυβέρνησης Ένωσης Δήμων για το ύψος της κρατικής χορηγίας, με τους υπαλλήλους των Δήμων να πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, απαντώντας στα πειρά της Ένωσης Δήμων, τονίζει ότι η κρατική χορηγία των 117 εκατομμυρίων ευρώ ψηφίστηκε σε νόμο το 2022 και αποτελεί συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης. Σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει πρόσθετα ποσά για την στήριξη των Δήμων, ανεβάζοντας τη συνολική συνεισφορά στα 152 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένος αριθμός πυρκαγιών στην Ήπεθρο καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε κακόβουλες ενέργειες, δήλωσε ο αντιπύραρχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νίκος Λογκίνος. Όπως ανέφερε, ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών στην Ήπεθρο που εκδηλώθηκαν από την αρχή του έτους έχει ξεπεράσει τις 1450.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
7: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
8: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
9: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
10: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
11: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
12: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
13: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
14: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
5: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση A3C

0: συστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Everyone,
2: σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι!
5: Σουρωτή με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
6: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
7: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Supersport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
11: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Εγώ τους ούπες που έλεγα ο Νέστα, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρουσίαση επιμέλεια Μάκης Νικολάου. Στέφανε Στεφάνου στην ροή του ήχου. Πριν πάμε στην Κράσαβα εν ύψωνα και στον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον Χριστόφορο Μιχαλίδων, φίλο συνάδελφο, να πω ότι είμαστε στο 58 του φιλικού στην Πολωνία, Λέγε Βαρσοβία, ΣΑΕΛ, 1-0 από το 50 προηγούνται οι Πολωνοί. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ομάδα του ύψωνα. Παίρνει και άλλους παίχτες, προετοιμασία, έδωσε και φιλικό. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, συνάδελφε.
1: Γεια σου Μάκη, σε εσένα και στους ακροατές, καλόν Αύγουστο, καλό μήνα.
0: Μάλιστα. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα με τις μαζεμένες προσθήκες ενίσχυσης. Τώρα πήρατε και κάποιους άλλους παίχτες ή ακόμα είστε κοντά, τι κάνετε από τα ανανεώσεις?
1: Όχι, είμαστε, κάναμε έτσι κάπως μαζεμένες τις μεταγραφές, ανακοινώσεις μας. Η ενίσχυση συνεχίζεται καθώς υπάρχουν περιθώρια για συμπλήρωση του ροστερ, Μάκη.
0: Ναι.
1: Είμαστε κοντά σε δύο ακόμη εγγραφές ποδοσφαιριστών.
0: Πες μας, γιατί έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα.
1: Εντάξει, βγήκαν τα ονόματα, είναι ο Ουκρανός Βερτιούκ και ο Κεϊτά, οι δύο παίχτες οι οποίοι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, ακόμη όμως διαλαμβάνεσαι από την στιγμή που θα υπογράψουν. Υπάρχει ακόμα
0: δρόμος,
1: κάποιες μικρολεπτομέρειες. Είμαστε πολύ κοντά. Φυσικά θα πρέπει να μπουν υπογραφές για να βγούμε και εμείς επίσημα να το ανακοινώσουμε, όμως είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές και αναμένεται να αποτελέσουν και αυτοί παίχτες της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η προετοιμασία που γινόταν στο Πελέντρι μέχρι το Σάββατο τελείωσε. Ξεκινήσαμε σήμερα τις προπονήσεις μετά την προετοιμασία που έγινε. Κάναμε ένα φιλικό την Παρασκευή με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στην Κυπερούντα. Χάσαμε με ένα 0, όμως όπως το ξέρεις και εσύ, τα φιλικά αυτά δεν έχουν καμία σημασία το αποτέλεσμα. Είναι καθαρά φιλικά για τους προπονητές, παιχνίδια για τους προπονητές που θέλουν να δουν κάποια πράγματα, θέλουν να δουν πού θέλει ενίσχυση η ομάδα, σε ποια κατάσταση βρίσκονται κάποιοι ποδοσφαιριστές. Έχουμε και παίχτες οι οποίοι τελευταία στιγμή ήρθαν στην ομάδα, κάποιοι που είχαν και θέματα τραυματισμού πέρσι και βλέπουν τις δυνάμεις τους φέτος. Είναι τα συμπεράσματα που βγάζουν οι προπονητές. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά το τελευταίο πράγμα που θα απασχολήσει κάποιον.
0: Έχετε ανακοινώσει
1: στην τελική ευθεία, ναι,
0: ανακοινώσετε και τρεις παίχτες οι οποίοι συνεχίζουν να αγωνίζονται με τα χρώματα σας, έμπειρους, το Τσεπάκ, τον Μπαχάσα και τον Τακράσα.
1: Ναι, και οι τρεις είχαν όρο στο συμβόλαιο κάποια δεδομένα για να μπορέσουν να συνεχίσουν στην ομάδα και να γίνει η άμεση ανανέωση των συμβολέων τους, κάτι που έγινε, και οι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρόσφεραν τα μέγιστα στην περσινή περίοδο, και ο Τσεπά και ο Μπαχάσα και ο Νταγκράσα. Ο Νταγκράσα δεν ήταν βασικός, όμως προς το τέλος τα σημαντικά παιχνίδια που χρειάστηκε ήταν πάρα πολύ καλός. Για τον Τσεπάκ νομίζω γνωστή είναι η αξία του και η προσφορά του στην ομάδα, το ίδιο και για τον Γιασίν Μπαχάσα. Καλύφθηκαν έτσι σχετικοί όροι που υπήρχαν, που προνοούνταν πάνω στα συμβόλαια αυτά, και αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές ανανέωθηκαν τα συμβόλαια τους με την ομάδα μας. Ο Ντελούκας, ανακοινώσαμε και την επέκταση του συμβολίου με τον Ντελούκας για τα επόμενα 2 χρόνια, ο αρχηγός ο οποίος και αυτός πέρσι ήταν από τους σταθερότερους παίχτες της ομάδας.
0: Συνομάδης της άμυνας, να πω εγώ.
1: Ναι, έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι.
1: Ειδικά από τον δεύτερο γύρο και μετέπειτα ο Ντελούκας μαζί με τον Ηρόδο, τον Χριστόδουλου που δεν είναι στην ομάδα μας φέτος, ήταν οι παίχτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σταθεροί και σε κάθε παιχνίδι ήταν από τους διακριθέντες, κάτι που σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο και στην απόφαση της διοίκησης να αφήσει κάποιο ποδοσφαιριστή για τη μια χρονιά, διότι όλα φέρονται στο γήπεδο. Μάκη, η εικόνα είναι στο γήπεδο, εξαρτάται και από τον κάθε ποδοσφαιριστή πόσο καλός είναι, τι θα προσφέρει για να μπορέσει να επιβραβευτεί, θα λέγαμε, με ένα νέο συμβόλαιο.
0: Ναι. Και είπες, προετοιμασία τώρα θα συνεχίζεται, έχετε και φιλικά στο πρόγραμμα, έτσι να δώσετε. Πότε είναι το επόμενο?
1: Το επόμενο είναι το Σάββατο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί με ποια ομάδα θα αγωνιστούμε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες υποψήφιες. Αντιλαμβάνεσαι, Μάκη, υπάρχουν κάποια θέματα με τα γήπεδα, το ποιες ομάδες...
0: Πρόβλημα σημαντικό.
1: Ναι, οι περισσότερες ομάδες είναι στο εξωτερικό για προετοιμασία. Αυτές που είναι Κύπρο είναι οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις ομάδα για να κάνεις φιλικά παιχνίδια, όμως το φιλικό το Σάββατο θα γίνει και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες με ποια ομάδα θα το θέμα αντιμετωπίσει για το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας.
0: Είστε κοντά στο να τελειώσετε με τις κινήσεις ενίσχυσης ή ακόμα έχει δρόμο?
1: Όχι, ακόμα υπάρχουν κάποιες προσθήκες που θα γίνουν. Υπολογίζουμε γύρω στις 4-5 προσθήκες.
0: Και σε ποιους, σε ποιες θέσεις?
1: Εντάξει, αυτό θα το αποφασίζει ο προπονητής. Θέλουμε σίγουρα ένα τερματοφύλακα. Δοκιμάζονται 1-2 τερματοφύλακες τώρα. Εξαρτάται και από αυτούς.
0: Δοκιμάζονται
1: ξένοι. Αν θα δείξουν ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν, να μπουν στην ομάδα. Και αυτό είναι κάτι που τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο προπονητής. Αυτό σε συνεργασία με τον πρόεδρο και με τον αθλητικό διευθυντή αποφασίζουν, βλέπουν τις ανάγκες και ενεργούν αναλόγως και του οικονομικού μέρους φυσικά, το οποίο το χειρίζεται ο πρόεδρος, αλλά και το αγωνιστικό που το χειρίζεται ο προπονητής. Γι' αυτό εξαρτάται και από τον προπονητή, ο οποίος βλέπει πλέον την ομάδα συνεχώς. Θα εξαρθώ συμπεράσματα και από τα φιλικά και νομίζω ότι μέχρι την έναξη του βαθήματος το ρόστερ πιστεύω δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένο, μέχρι 90% θα είναι, διότι υπάρχει και ο Σεπτέμβριος, όπου μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου σε εισαγωγικά υπάρχουν ευκαιρίες για να πάρεις κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές, γιατί όσο περνά ο καιρός και κάποιος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να βρει ομάδα, αντιλαμβάνεστε ότι πέφτουν και οι απαιτήσεις και ίσως να είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα, μπορώ να πω, η ενίψωνα την νέα σεζόν. Συμφωνείς?
1: Ναι, έφυγαν αυκαιροί παίχτες, έκλεισαν πολύ μη υποσχετικοί, άλλοι έκλεισαν με άλλες ομάδες. Περίπου η μισή ομάδα άλλαξε. Μάκη, οι παίχτες οι οποίοι πέφτυναν πάρα πολύ καλοί, όπως ο Μπά που ήταν ο πρώτος μας σκόρερ, που έφυγε, ο Μάξο Τεϊσέρα.
0: Πήγε στην Δυναμό της Φιλίας που έφανε 7 όμως, ναι.
1: Ναι, ο Μάξ. Εντάξει, έφυγε, πήγε τρία μεταγραφές ο Ηρόδοτος, Χριστοδούλου στην Πολωνία και ο Πανκόφ στην ΑΕΚ, δύο παίχτες που χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι είναι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Ήταν από τους παίχτες που ξεχώρισαν την περσινή περίοδο και τους δόθηκε ευκαιρία μέσω της Κρασάβα να πάρουν διαβατήριο για πιο μεγάλες ομάδες. Ήταν παίχτες που πρόσφεραν πολλά, ήταν εντεκαδάτη, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλές αλλαγές και στο ρόστερ της ομάδας φέτος.
0: Το γηπεδικό, το Αγκάθι, αυτό τι γίνεται? Έχουμε νεότερα ή ακόμα?
1: Τίποτε, Μάκη, τίποτε. Ακόμη περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει η άδεια το τσίριο μέχρι την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε την εναλλακτική του Αμούχωστος.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις μέρες επόμενες. Είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο Μιχαήλ, νομίζω Παρασκευή, και πρέπει να μάθουν και αυτοί, πρέπει να γίνει, ξεκαθαρίσετε τι θα γίνει, αν τελικά θα πάτε εκεί ή θα περιμένετε τσίριο. Έτσι, έτσι μας είπε.
1: Που δεν είναι στο χέρι μας, Μάκη.
0: Το γνωρίζω, αλλά...
1: Περιμένουμε κι εμείς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όμως θα πρέπει, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, στην κλήρωση.
0: Το γνωρίζω, αλλά...
1: Περιμένουμε κι εμείς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όμως θα πρέπει, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, στην κλήρωση.

Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το φιλικό της Λέγκια με την ΑΕΛ στην Πολωνία, το πρώτο της Λεμεσανής ομάδας, ακολουθήσουν άλλα δύο, την Πέπτη με τον Ατρόμητο και την Κυριακή με την Ατόμια Πολωνίας, το οποίο θα μεταδοθούν από τη Cita Vision, μεταδίδεται και αυτό από την Cita Vision. 1-0 προηγείται η Λέγκια από το 50. Είμαστε τώρα στο 63, είναι 3-30 λεπτά το παιχνίδι. Και σε λίγο, 2 η ώρα, θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης των play-off του Europa League για την πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο. Ευχηθούμε να έχουν μια καλή κλήρωση, να είναι ευγενική η κληροτίδα. Όσον αφορά τους πράσινους, έχουν πυρετών αντιπάλους, αφού έγινε προκλήρωση σήμερα νωρίτερα, την Σέντρου Ίτεν Βελγίου, την Τραμπσοσπορ και τον χαμένο του ζευγαριού Χάποελ Μπερσεβά Ήρυθρος Αστέρας ή τον χαμένο των διπλών αμετρήσεων Αραράτ Αρμενίας Τσέλιε Σλοβενίας. Και πάμε στην κυπελούχο Πάφο, από ότι η Ομόνια παίζει την 5η 8 η ώρα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League με την Lincoln Redeems Gibraltar εκτός έδρας, και η Πάφος με την Salzburg στην Αυστρία την ίδια ώρα. Ο Απόλλωνας, που θα έχει κλήρωση για το Conference στις 3, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη 8 η ώρα στην Νορβηγία την Μπραν. Όλοι οι αγώνες από τον Supersport 104 και τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Cita Vision. Λοιπόν, πιθανή αντιπάλη της Πάφου, η Λίλεστρομ Νορβηγίας και ο νικητής του ζευγαριού Λάρνε Μωρή Ορλανδίας Ιμπέρια Τυφλίδας και η χαμένη των ζευγαριών Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ και Μιάλπη Σουηδίας Σλόβαν Πατισλάβας.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, θα επαναλάβουμε την κλήρωση των play-off του Champions League. Έγινε στη μία η ώρα στην Λιόν της Ελβετίας και ακολουθεί σε

0: Λίγα λεπτά ζωντανά από το σταθμό μας η κλήρωση του Europa Link και στις 3 η ώρα του Conference. Λοιπόν, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Ταλμάτη με ΑΕΚ Αθηνών, Celtic Σκωτίας με την ΛΑΣΚ Αυστρίας, Δυναμό Ζάγκρεπ Κροατίας με Ζαλκίρις Κάουνας, αυτή που θα προκριθεί θα παίξει με τη Βίκη Νορβηγίας, Μιάλπη Σουηδίας κόντρα στην Στόχαρμα της Σλάβας, η νικήτρια του Δευγαριού με Αράδα Αρμενίας ή Τσέλη Σλοβενίας, και από το μονοπάτι των πρωταθλητών, μονοπάτι πρωταθλητών επαναλαμβάνω, Χάμποελ Μπερσεβά Ισραήλ με την Μπεσμεριθρό Αστέρα, και η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με Άρχους Δανίας ή Σαπάχ Αζερπαϊζάν. Και για τους μη πρωταθλητές, η νικήτρια του Φενέρμπαξε Στουμγκράτς με Σπάρτα Πράγας ή Λιόν, και Ολυμπιακός Πειραιός κόντρα στην Αϊμέγγεν, αύριο παίζουν οι Ερυθρόλευκοι στο Καραϊσκάκη με τους Ολλανδούς. Αν περάσουν αυτό το εμπόδιο θα παίξουν με Ουνιόν Σεν Ζιλουάς ή την Ποτοκλίπτ. Αυτά είχαμε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου. Επαναλαμβάνω, 2 η ώρα κλήρωση για Ομόνια και Πάφο για Playoff Europa League. Αν ξεπεράσουν την Λίνκολ και την Salzburg αντίστοιχα, εάν όχι θα υπάρχει και κλήρωση, θα μάθουν πιθανόν αντίπαλο στο Conference Link, 3 η ώρα όπως και ο Απόλλωνας, και θα μεταδοθούν οι κλήρωσεις από το Super Sport 104. Από Μάγκη Νικολάου, Στέφανο Στεφάνου, ευχές το υπόλοιπο της ημέρας και καλή σας εβδομάδα.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Epic One, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
6: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
7: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Ο κήπος θέλει καλοπέραση αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
13: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
14: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
19: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
20: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
19: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
20: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
19: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
21: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι 2.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου.
0: Ομόνια και Πάφος μαθαίνουν αυτή την ώρα τους αντιπάλους τους στα play-offs του Europa League. Στις 3 ακολουθεί η κλήρωση για τα play-offs του Conference League, στην οποία συμμετέχει ο Απόλλωνας, καθώς και η Ομόνια και η Πάφος σε περίπτωση που αποκλειστούν από την Λίνκολ και την Σάλσπουργκ αντίστοιχα. Αμφίβολοι παραμένουν οι Οντουμπάντζο και Άιτινγκ στην Ομόνια, ενώ ψηλίνκολ εκτός οι τιμωρημένοι Κουλυμπαλή, Κακουλής και Νεγκό. Άλλα 4 φιλικά προετοιμασίας έκλεισε η ΑΕΚ σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας. Στις 7.08 με Καρμιώτισσα, στις 8.08 με Ομόνια Ραδίπου, στις 12.08 στην Ελλάδα με τον Αστέρα Τρίπολης και στις 22.08 με Ομόνια 29 Μαΐου. Αύριο αποκαλύπτει το πλάνο της εν ώψη της νέας σεζόν η ανόρθωση. Σίγουρα θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις καθώς και κάποιες εκπλήξεις, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Χαράλαμπος Παρπετάς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Απόλλωνα, ο Ούκπο εν ώψη Μπραν. Πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις για να μπούμε στη League Phase, δήλωσε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ απόκτηση του Φακούντο Πέρες, Βρίζας και Παπαδόπουλος κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Στις προτεραιότητες της Πάφου η απόκτηση ακραίου και κεντρικού επιθετικού, τη θέση του Ζάζα στην ευρωπαϊκή λίστα πιθανόν να πάρει ο Άντερσον. Στην Αυστρία συνεχίζει την προετοιμασία του ο Άρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό της ΑΕΛ με την Λέκια τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Η Λέκια είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ο Ολυμπιακός Πειραιός θα αντιμετωπίσει την Poton Klimt ή την Union Saint-Gilloise στα play-offs του Champions League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Με την Καϊράτ Αλμάτι η Λεύσκη Σόφιας θα μονομαχήσει η ΑΕΚ στα play-offs του Champions League. Τους αντιπάλους τους στα play-offs του Europa League μαθαίνουν αυτή τη στιγμή ο Όφη και ο ΠΑΟΚ. Στην Χιλίο Βοζίνια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κόλο-Κόλο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
27: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: άσπρες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
1: Αυτό που ακούτε δεν είναι προϊόν μοντάζ.
0: Ξέρεις τα που ήταν να σου πω τώρα. Γνώριμη είναι η φωνή που ακούτε.
1: Αυτό που ακούτε δεν είναι προϊόν μοντάζ. Είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου. Η επιστροφή του ασώτου ιού στο σπίτι του.
0: Μα ποιο ρε.
1: Η επιστροφή του ανθρώπου μας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από αυτόν τον δίωρο. Και το άφησε στις πλάτες ενός νέου ανθρώπου. Εντάξει, με ανάστημα είναι 80 φυσικά, δεν δυσκολεύτηκα να το κρατήσω. Κυρίες και κύριοι, ο Πολύβος Αλεξάνδρου.
0: Φήμες
1: λένε πολλά ψέματα τελευταία. 2-4 κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε τον Πολ. Όχι, φιλοξενούμε, ήρθε για να μείνει τον Πολ Αλεξάνδρου.
2: Αγάπη και ροχάς μαζί.
1: Λοιπόν, το ήρθες πίσω, παίζαμε και γραμμές. Μα θέλετε πολύ για να πιάτε, κύριοι. Μάλιστα, αυτό σας αξίζει.
0: Καλά ρε, είναι πιάνε εγώ.
1: Δεν έχω παράπονο. Όχι, δεν έχω παράπονο. Και ο Τσολάκης εντάξει που λείπαμε, να ξέρω σαν την καταστάτηση. Δεν έχω παράπονο.
0: Γεια σου Θεόδωρε.
1: Για μένα δεν μίλησες ποτέ έτσι, το κρατώ αυτό. Λάμπει τον πρόσωπο σου. Λάμπει ο πρόσωπο σου. Για μένα δεν μίλατε.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε για να μείνουμε. Μέχρι να πάμε με άδεια. Δηλαδή.
1: Θα φύγω αυτήν την επέτρεψη. Μου να απουσιάσω δύο μέρες.
0: Μάνα μου, δεν απουσιάσεις τίποτε του
1: διάστημα. Αισιοδοξώ ότι θα μπορέσεις να κρατήσεις την εκπομπή. Ναι, σου έχω.
0: Μου έχεις εμπιστοσύνη.
1: Ναι, μα η μονέα παίζει με σεντρούιτε.
0: Άμα ναι, κράτησα πρωινή. Άμα ναι, κράτησα απογευματινή. Δεν έχω φωνή να την κρατήσω.
1: Εσεντρούιτε, ομόνια ευκήκε.
0: Σεντρούιτε.
1: Από το Βέλγιο είναι η Σεντρούιντε. Κάναμε την κάποτε στα Γανάκια Σκέβολ. Καλή ομάδα, αλλά την έχει ομόνια. Μην φοβάσαι, αν περάσει ο καλό που ηλίκολ.
0: Όχι, δεν ευκαιρία η Πάφος ακόμα.
1: Την έχει φτάνει να παίζει με έντεκα.
0: Σεντρούιντε, ομόνια, πρώτο παιχνίδι είναι εκτός.
1: Ναι.
0: Κρατάμε και μια επιφύλαξη, διότι τελευταία στιγμή αλλάσουν και οι έδρες.
1: Όχι, να περάσει που ηλίκολ πρώτα.
0: Εντάξει.
1: Επειδή είδαμε
0: λοιπόν, την Καϊράκ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 στην Game Time. Ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, ECO, McDonald's και Cabonet. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το ECO Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου. Ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το ECO Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Εντάξει, σου φάρισε η ΑΕΛ τη Λέγκια με το Sync. Τώρα στο 85. Φιλική αναμέτρηση αυτές από τη Σίτα Βίζιο και όσους θέλουν να δουν τα τελευταία λεπτά. Παράλληλο γύρισμα και ο Sync στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων.
0: Μια τσέιπε για live φιλικά.
1: Ναι, το... να σου πω, είχα ενημερώσει από την CableNet για κάποια φιλικά τα οποία θα είναι ζωντανά. Από ΕΛ Κηφισιά 8-8. Ναι. Ανόρθωση από ΕΛ 16-8. Και επειδή όπως αποκαλύψαμε και φιλικά της ΑΕΚ μέσα έχει Ομόνια 29 ΑΕΚ, πιθανόν να είναι και αυτόν τηλεοπτικό. Περιμένουν όμως κάποιες επιβεβαιώσεις.
0: Ομόνια 29, η Ομόνια 29 η οποία την ΑΕΚ θα είναι CableNet την νέα σύστηση.
1: Ναι, και μια και, συγγνώμη στον ακροατή ένα λεπτάκι, μια και είπαμε για την ΑΕΚ, έχουμε τα φιλικά όπως τα γράψαμε στο site μας πριν από λίγο, sportpavlahem.com.cy. 4 φιλικά, 7-8 με Καρμιώτησαν, 8-8 με Αραδίππου, θα μοιράσει το χρόνο στους παίχτες εκεί ο Καμορανέζη. 12-8 πάει η Ελλάδα να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Και έρχεται πίσω, παίζει μάλλον 22-21. Θα δούμε την μέρα. Παρασκευή ή Σάββατο εκεί με μόνο 29 πρόβα Τζενεράλ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε γραμμές 77-77-10-20. Όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μας ή μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 23-24. Χαίρετε.
3: Καλώς κύριε.
0: Καλώς.
1: Χαίρετε. Νομίζω είσαι ο Σάντης γιατί μιλάς λίγο μακριά.
0: Νικητής του Μιάλπη Μπραντισλάβα με την ΠΑΦ.
1: Φίλε, τρέχουμε κακές διαδικασίες. Τα βοήμα θα σου έχω κάποια νεότερα.
3: Πότε, ρε το φιλικό με τα ΠΟΕ. Εν τηλεοπτικό.
1: Τηλεοπτικό, ναι.
3: Να έχει κόσμο διάει.
1: Ναι, θα έχει κόσμο, ναι.
3: Τέλεια.
1: Θα έχει κόσμο με τα ΠΟΕ. Κυριακή ώρα 8, 16-8.
3: Εντάξει, να σε δούμε.
1: Θα έρθω, ναι.
0: Μάνα.
1: Σε φιλικά γίνεται, αφήνεις με.
3: Αφήνω, στα επίσημα αφήνω.
1: Όχι φίλε μου, να αρκούμαστε, το ξέρω.
0: Να περάσεις εξετάσεις.
1: Να ζητήσω.
3: Κάνει
1: ρε που σφίγγουμε, έτσι καταλαβείς. Αν υπό του κόσμου ότι φακά στον πάγκο που πάνω. Λαλή βελάρες του κόσμου. Αν έχεις έναν που σε πιστεύει σημαίνει χάσαμε. Σαν ανθρωπότητα.
3: Φίλε μου, κάνε και την ομάδα μου.
1: Φίλε, αύριο είναι τα πολύ σημαντικά. Στις 7.30 παρουσίαση της ομάδας του Αντώνης Παπαδόπουλος.
3: Αύριο ο κόσμος πρέπει να γεμώσει το Παπαδόπουλο.
1: Σωστό, γιατί θα υπάρξουν και εκπλήξεις αλλά και σημαντικές ανακοινώσεις.
0: Περίμενε, μια κερκίδα να ανοίξει αύριο, δεν ξέρω να είναι όλες ανοίχτες.
1: Εντάξει,
3: είναι μια. Άμα έρθει ο κόσμος να ανοίξει με τις άλλες.
1: Ναι, να πούν του κόσμου ότι θα σε βάλουμε, να ναι, έχει πρόβλημα. Θα πάει ο Κώστας Παδόπουλος να δει την εκδήλωση, να δει τους παίκτες. Είναι η πρώτη επαφή παιχτών προπονητών με κόσμο. Εντάξει, και θα δούμε.
3: Έχουμε κάνει ο Γιοφουρτάδο.
1: Φίλε, εμπρός αγωγών το πρόβλημα, δεν ξέρω το μέγεθος του, να δούμε. Να δούμε, περάσει από εξετάσεις και να διαφανεί.
3: Μακάρι, πολύ δύο τσίμα να γίνει αμένος ή τίποτε.
1: Μακάρι, προέχει υγεία όλων των παίκτων.
3: Και να τα πούμε το απόγευμα που να δεγιώσει.
1: Μάλιστα, κύριε Σαντίμ. Να σε καλά. Μιλούμε.
0: Χαίρετε.
1: Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, κύριε Κακουλή. Να πω απλά για την Πάφο ότι παίζει με τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβα. Γιατί αυτό το ζευγάρι είναι στα προκριματικά του Champions League. Άρα, αν προκριθεί από τη Σάλσπουργκ η Πάφο, παίζει με τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλμπι Σουηδία Σλόβαν Μπρατισλάβα Σλοβακία. Κύριε Κακουλή, λόγο σε εσά.
4: Ναι, απλώς η Ομόνια με ποιον
1: έπαιρνε. Μα είπαμε το πριν, με Σεντρούιντεν, να σου ξαναπώ.
4: Δεν το ακούσε.
1: Δεν έχει πρόβλημα, με Σεντρούιντεν. Αν περάσει από τη Λίνκολ, παίζει με τη Σεντρούιντεν Βελγίου. Καλός προορισμός στο Βέλγιο να πάει.
4: Ναι, ναι, να σου πω, βαρέθηκα το πει, ναι, λάρτζιν το Βέλγιο.
0: Τα πόσες φορές έπαιρνες Βέλγιο,
4: Γιώργης. Στο Βέλγιο. Μα πρέπει, κοίταξε, άμα πιένα δυο φορές την εβδομάδα.
1: Συγγνώμη κύριε Κακουλή, είστε ευρωβουλευτής και μας το κρύβετε.
4: Ευρωβουλευτής, δεν είσαι μακριά από τούτα τα...
1: Ξέρω εγώ δυο φορές την εβδομάδα λάλης μας.
4: Δυο φορές την εβδομάδα, άμα πάνε πήγαινα πάνω στο Άμστερνταμ. Οπότε είχα την αποθήκη με το πόντο.
1: Άμστερνταμ για αποθήκη, εντάξει, δεν μας πεις τίποτα. Δεν επεκταθείς.
4: Όχι, μάνα μου, να ασχολούμαι εκείνη τα πράγματα.
1: Γεια σας, κύριε Κακουλή μου.
4: Να σου πω ένα πράγμα. Μποτό, σιγάρον και άλλα πράγματα.
1: Μακριά.
4: Εμπορεύουμε σιγάρα, ναι, εμπορεύουμε. Απλώς μόνο. Αλλά για να το δω μακριά, ρε φίλε.
0: Μην τα είναι τα διαφημίσεις στην κάμνηση της εταιρείας σου, άμα εμπορεύεσαι σιγάρα και μακριά, ράλης.
1: Ο άνθρωπος είναι ειλικρινής.
4: Τώρα εμπορεύουμε σιγάρα χωρίς νικοτήρι, χωρίς καπνό.
0: Μάλιστα. Πάμε στο διατάφτα.
1: Πάμε στο αθλητικό περιεχόμενο της παρέμβασης σας, κύριε.
4: Το αθλητικό περιεχόμενο, όσοι να θέλουν να πίνουν, να καπνίζουν δίδε τσιγάρο, θα τους προσφέρω από τα δικά μου πλέον. Τέλος πάντων. Πάμε. Συγκεκριμένα, εντάξει, ελπίζω αυτή τη φορά να βάλουν κανένα διαιτητή, ο οποίος να γουστάρει την Ομονία λίγο, με το παραμικρό κότσινι τζέξο. Και το VAR να σταματήσει να τρώει κουφέτες και πίτσες ο Ιταλός και να φωτοφωνάζει να τι να δει. Αν δούμε και εμείς ήταν πώς έγινε, το πάουλ, αν είναι πραγματικό κίνη, αν δεν είναι πραγματικό κίνη. Έκατσε μου στο στομάχι είναι το πράγμα. Στο στομάχι να έκατσε μου είναι το πράγμα.
0: Κοκκινές. Νομίζω ξιάνεις τον Κουλυμπάλι νομίζω.
4: Ναι καλά, προσπαθώ. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ πάω και σπίτι και βάλω το μάτσο.
1: Εντάξει, εγώ λέγε να σε στοιχιώνει για άλλο πέντε χρόνια, πάμε παρακάτω.
4: Όχι, για μένα κοίταξε.
0: Σιώρον Μπέρκε ξύχασε το.
4: Εσύ, εμμα σέβονται ρε φίλε. Εμμα σέβονται, επειδή είμαστε λί, θέλουμε να πάρουμε 6-7, να φτάσουμε στη 10η θέση για να μάθουμε να μας συμπεριφέρονται σωστά. Έτσι είναι η κουβέντα.
1: Η Ομόνια οποία παράλληλα θα ενισχυθεί, έτσι.
4: Εντάξει, έχει τέσσερις μεταγραφές, απλώς δεν τα βγάζουν στο Σεργιάννη, σιγά σιγά.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό ότι θα γίνουν έτσι, κινήσεις. Τώρα τι θα κάνει.
4: Ναι, έτσι μισθουργικό βάθεια υπάρχει στην Ομόνια, κράτος πίσω.
1: Όλες οι ομάδες έτσι είναι, δεν έχουν πολλά άλλη φορά παρτίδα.
4: Ναι, τραβούν πίσω πισινή, είναι ότι το καλύτερο πρέπει να... Και πιστεύω επειδή δεν ήταν έτοιμος ο Σέτερφο που εφέραμε, δεν ήταν έτοιμος.
1: Ο Ντιονί.
4: Αλλά με έτοιμος ο Ντιονί. Άμα κοίταξε, τον παίκτη καταλάβεις το και που τις κινήσεις του. Καταλάβονται οι κινήσεις του.
0: Καλά, εσύ είδες καμιά κίνηση δηλαδή που τον Ντιονί που σε ενθουσίασε.
4: Μπορεί να μην με ενθουσίασε, αλλά παντός
1: είναι διευθυντικός. Είναι τα λεπτό εμπήκε ο άνθρωπος μέσα. Εγώ είμαι και στη Ρουμανία και τα μελετήσα όλα. Εμπήκε ένα αλλαγή, ξέρω.
0: Μα πόσο έπαιξε μισή ώρα.
1: Ωραία. Όταν η Ομόνια ήταν με 10 παίκτες. Εν τι μπορούμε τώρα εμείς να πούμε άρεσε μας, εμάς άρεσε ένας παίχτης.
0: Εγώ ένα άλλο πράγμα.
4: Φίλε μου,
0: παίχτη μπορεί να τον καταλάβεις όσο να είναι έτοιμο. Από ένα κατέβασμα της μπάλας, από ένα κοτρόλ, από έναν να περάσει τον αντίπαλο.
1: Όταν πέσει και με 11 η ομάδα του όμως.
0: Καλά, γιατί το κατέβασμα της μπάλας σε στο με 11.
1: Δηλαδή τώρα εσύ λαλείς, φιλάκο, τον μπορεί να βάλει 0 γκολ, μπορεί να βάλει 5, μπορεί να βάλει 15. Αλλά για μένα το κριτήριο της απόφασης μας είναι καλώς και μπορεί να βγάλω.
0: Μα δεν αντιλέγω, μπορεί ο Ντιον να βγει και πρώτος σκόρες στο τέλος, δεν και ξέρεις.
4: Να σου πω μια κουβέντα. Πέρσι, έτσι καιρό, το ίδιο πρόβλημα είχαμε και το ίδιο πρόβλημα εμείς κολλούμαστε. Ένα γίνηκαν οι μεταγραφές, ένα γίνηκαν έτσι, πιάμε το Μαΐ, γιατί ο
1: Μαΐ... Πέσαμε.
0: Έφαμε μαζί πολύ κουβέντα.
1: Πέρασε η ώρα, πάει στον επόμενο. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Λεωνίδου.
1: Ο Σάντης παρέλα, έλα Σάντη.
3: Εγώ πάει, sorry που επεβαίνω ξανά.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
3: Αλλά πάει να φτιάξουν οι ομονιά, έτσι, αρθιγούνται τις κότσινες, τις παραμένες, το μας κλείδουν στη γραμμή και προχωρούμε, ρε, γιατί... No, παίρνω στο 15 άλλο το πράγμα με σκοτσίνες.
1: Σαν τι αν ήταν ανάποδα, θα φτιάξεις άλλες για σκοτσίνες. Δικαιούσε να φτιάξεις ρε φίλε μου, εντάξει. Εντάξει, το έμεινε του ανθρώπου και θυμάμαι εδώ που απέξει το επόμενο παιχνίδι.
3: Φέρνεις τις
1: άλλες στην ασχολή, αφού και εσύ πίνεις, ήταν που θέλεις τώρα, άντε. Κι ας με το απόγευμα είπα σου. Γεια σου Σαντί. Ένα λεπτό λογικά λέω ότι το τραγούδι είναι επαιτειακό γιατί συνέχεια της προετοιμασίας στην ΑΕΚ στην Τρίπολη και στον Πόλη λεφτά 17. Γιατί όμως το τραγούδι της Ελλάδα. Α, επειδή παραπέμπει σε Ελλάδα. Μπορεί ναι. Η ΑΕΚ η οποία αποκλείστηκε από την Πεντέρα αλλά θα κάνει ένα μέρος της προετοιμασίας στην Τρίπολη. Δεν θέλει η ΑΕΚ να σταματήσουν τα ταξίδια. Πρέπει να μπει ακόμα μια φορά σε αεροπλάνο. Εκαλούμαθε που πέρσι. Οπότε παίρνει στο αεροπλάνο και πάει να παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον Αστέρα Τρίπολη όπως είχαμε γράψει στο site. Εγώ πιστεύω πάντως, λέω 172, τι πιστεύει στο Θεό, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Γύρω σε 172.
0: Λοιπόν, απλά να πούμε, επειδή είχαμε το διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή για τα εισιτήρια διαρκείας, τα εισιτήρια διαρκείας θα τα δώσουμε την Τετάρτη.
1: Τετάρτη θα γίνει η ανακοινώση.
0: Θα όλες οι εκπομπές
1: να
0: ανακοινώνει από 4 εισιτήρια διαρκείας. Εμείς θα δώσουμε εισιτήριο διαρκείας για ΑΠΟΕΛ,
1: ναι.
0: Ομόνια 29, ναι. Καρμιώτισσα και ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι τρέχει και στα social media η καμπάνια για τα διαρκείας. Ανά εβδομάδα να ανεβαίνουν, αυτήν την εβδομάδα τρέχει ο διαγωνισμός για Απόλλωναν και Πάφων. Η Πάφος είναι στο Facebook, ο Απόλλωνα στο Instagram και θα μπει και ο Απόλλωνα στο TikTok όσον ούπο εντός των ημερών, εντός των ωρών. Και πριν πάει στον ακροατή, να πούμε ότι σας σήμερα 3/8 του 2005 η Ανόρθωση φεύγει αλόβητη σε θέμα πρόκρισης με την έδρα της Τραμπζονσπορ. Από την τραπεζούντα. Είναι κάτι που πρέπει κάθε χρόνο να θυμόμαστε και οφείλουμε να θυμόμαστε. Έβγαλε στους δρόμους όλους τους Κύπρους φιλάθλους και αξίζει έναν πολύ μεγάλο μπράβο για την ανόρθωση τότε έκαμε τότε. Και έκριναμε έτσι σωστό να κάνουμε την αναφορά μας.
0: Πόσο ήσουν τότε?
1: Ήμουν 8 χρονών. Η σημαία σηκώθηκε από την Παναγία, είπε ο συνάδελφος. Δεν θυμάμαι, Πανίκος Κωνσταντίνου, ήταν είπε ότι τη σημαία τη σηκώνει η Παναγία του βοηθού. Γιατί δεν υπήρχε άλλη περίπτωση να σηκώθει η σημαία Λάισμαν με τούντε συνθήκε με στο γήπεδο.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σα, Ρεβίδια.
0: Καλώ τώρα.
5: Να μου κάνουμε, ρε.
1: Είστε καλά, Βασίλη μου, εσύ.
5: Μια χαρά. Πάντως, εγώ πιστεύω.
1: Α, 172 που πιστεύει εσύ είσαι.
5: Ναι, εγώ μου ζημένος Άντης την πρώτη φορά που σε πιέ.
1: Να μου θυμείς με λίγο ότι είπα παρακαλώ για την ανόρθωση.
5: Ναι, ναι.
1: Ενταν και περίμενα να πεις καμιά νουσιμή κουβέντα, εσύ. Κάνετε μια φορά με ο Σάντη την ίδια γραμμή να λύτες ίδιες πελάρες.
5: Γιατί ρε φίλε, γιατί
1: εμπελάρες που άλλουμε. Ναι ρε φίλε μου, έχει τσάσει εμένα να με κόφτει να μου λέγαμε ανόρθωση από ή κάποιος άλλος.
5: Καλά, άμα είναι που πάνω σου και δεν είναι χάσει για να
1: φτιάξεις
5: που πάνω,
1: είναι
5: να μου
1: είναι καλύτερα. Είδες ότι αυτό αναιρείσαι όμως, λαλί μου εσφίγγω μου για την ανόρθωση. Αφού η Άκη ήταν πάνω που ήταν ανόρθωση, άρα με η λογική σου είναι πρέπει να με κόφτει ανόρθωση.
5: Καλά, σε φτάνει όμως.
1: Αφού η Άκη ήταν που πάνω ρε, πώς να με φτάσει.
5: Μα καλά, αν τους κάνεις είτε και δεν όρθωσε σε φτάνει, δεν είναι το πράγμα μου λαλιστό.
1: Άρα εσφίγγω μου που μας φτάνε μαθηματικά. Κουβέντα να γίνεται, μα εγώ φταίω που σας είπα παντό θέμα, έχεις δίκαιο.
5: Μα έτσι, παντρίψη μας είναι εγώ τώρα.
1: Έχεις δίκαιο, εσφίγγω μου να χάσει αν όρθωσε. Ξέρεις πολλά καλά, όταν γίνει έτσι πράγμα, έσω θα βρω εμπορτά να μπω.
5: Μακάρι ακούει τώρα καλό για να...
1: Ένα ακούει, αλλά ξέρει.
5: Να ετοιμάσει τα μαδράκια και τα σβέρκες.
0: Αν δεν ρεπέτε κανένα αθλητικό
5: και κανεί. Θέλει βέρκα με την Αθήνα και δούμε στη Ροχιά.
0: Ρε μα που είμαι εμένα κανένας, ξανά μόνος μου.
1: Μιλάς ο Πόλης, είπαμε να με τον υπολογίζετε, αλλά με τα πάντα δεν κάνουν.
5: Όχι, περίμενα σου πω κάτι, πολύ λεπτό. Θέλει βέρκα, είπαμε. Ας δούμε που είσαι στη Ροχιά, που λέμε, δεν που είσαι αγκάθια πάνω.
0: Ρε, μίλα τίποτε αθλητικό.
5: Εντάξει, δεν μου να πούμε, τα ακούει σπάνγκο μας συνέχεια.
1: Είσαι αισιόδοξος για πρόκριση επί της Λίνκολ, είναι κλήρωση στα μέτρα σας.
5: Ακού να δεις, αν δεν περάσουν πει Λίνκολ, θα κάνουν μαλάκουν και κουνούλοι μας.
1: Μάλιστα, κρατούμε το.
5: Είναι καλά που λανώ.
1: Φίλε, ας σου πω ότι έχεις άδικο, δεν έχεις. Κανονικά πρέπει να πείσουν όλοι μέσα.
5: Ναι.
1: Και εσύ μαζί.
5: Όχι,
1: δεν
0: θα πέσουν μέσα. Δεν θα γίνει
5: τίποτα
0: να πάνε εγώ. Μάλιστα.
1: Κάνε, πάει να είσαι στην
5: ομάδα
1: σου. Να πάει στο Βασιμί. Στο
5: Βασιμί είναι να πάει όμως.
0: Το Βασιμί που να έρθω στην άδεια. Δεν έρθουμε οι πρόκρισεις που
5: γιατί ρε φίλε, γιατί
0: η Λίκο είναι
5: να
0: μπούσει δηλαδή, δεν καταλάβα. Καλά, η Λίκο μπορεί
5: να είναι καλά, η Ομόνια είναι να μπούσει
1: δηλαδή. Ναι, η Λίκο που ανάμιση και εκατομμύρια
5: πρόβλημα
1: και πιάνουν και παίχτες εμάς και εκατομμύρια πάρει ο νόσος. Και παίζουν μπαστά βουνά. Ε. Θεωρώ, είναι να περάσει η Ομόνια. Δεν μπορώ να απολομιλώ γιατί σαν κακουλίν. Δεν μ' αρέσει και απολομιλώ πλέον, αλλά...
5: Όχι, παίχτια,
0: γιατί
1: είναι να φταίξει. Πού πάμε κύριε Στεφάνου. Εντάξει, ένα λεπτάκι. Καλό μήνα, καλά που είμαι Γιώργο, μου λέει 170. Η παράδοση πάλι τρέχει από πίσω την Ομόνια με την παιδί της ομάδα από το Βέλγιο. Αυτή είναι η φορά που μπορεί η ομάδα της Ομόνιας να περάσει από Γρηγόριο Λάρνακα. Μάλιστα. Γεια σου Γρηγόριο μου, 717 στέλνει νέο
0: μήνυμα. Ούτε συνάφερε το όνομα μας μες στο μήνυμα. Καλό μέσα. Γιώργο πολύ, μου λέει το μήνυμα.
1: Α, γράφησε και σένα. Ναι, συγγνώμη, τι λέω. Εκαλάρε ο Καραβατάκης, εμπελός. Λέει, ένα λεπτό, πιο φτύνον το λεωφορείο για απλά 3 λεπτά 17. Είπα σου ρε φίλε, έκαι θυσμός σε αεροπλάνα πληρών, μας καμούν τα λεωφορεία. Λοιπόν, και πολύ διέγραφε το μήνυμα, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι, έχει δίκιο. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανέ Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι.
11: είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
15: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
16: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
18: Σουρωτή. Πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
17: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
19: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Νέας προσκόρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Super Sport 104.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Χαίρομαι ιδιαίτερος για τις μουσικές επιλογές αυτής της πρώτης μισής ώρας. Μπήκαμε στο δεύτερο μισάρο νησίως. Ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση. Όταν έχεις την υγεία σου, δεν έχεις λόγο να χώνεσαι για τίποτε. Θέλω σε ανεβασμένον, είπα σου.
1: Καλά, συγγνώμη, δηλαδή εσύ υπάρχει περίπτωση να χωθείς ποτέ σου?
0: Δεν νομίζω. Εκτός τώρα που να γίνω πατέρας, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Μπορεί να, να έχω λόγο, σοβαρό να χώνουμε.
1: Μόλις δεις για πρώτη φορά το μωρό, είναι να μου να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι να του μιλώ, αρκεψα να του μιλώ. Δεν ξέρω εσείς να μου κάνετε.
1: Βάλει και ερωτημάτικο.
0: Στεφάνη μου, εσύ έχεις μωρά? Έχεις μωρά? Όχι, εντάξει, εσύ έχεις.
1: Βάλει και ερωτημάτικο.
0: Εσύ που έχεις, τι έκαμε στα δύο σου αγόρια πρώτη φορά?
1: Θα σου πω να μου κάνω. Αλλά εσύ βάλει και ερωτημάτικο.
0: Φαντάζω αρκεψά του μιλώ. Επέταξε μάτω έξω που είναι καμάρι. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε αυτά. Αν ευθέτω χρόνο θα σας πληροφορήσω. Θέλω να ευχαριστήσω.
1: Απίστευτο, είσαι απίστευτο. Ρε, όχι στο διάλειμμα μιλάς.
0: Ε, τι θέλω να σε ανεβάσω ρε πολύ μου, να είσαι έτοιμος. Συνδυάζω μουσικές επιλογές. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε McDonald's, Echo και Cablenet. Η οποία Cablenet σας δίνει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max με απερίοριστα data, λεπτά και SMS, δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, δεν σας το είπα, οι πρώτοι 3 μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Συνορικέ προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέ στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα Cablenet. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Χαιρετίζω να έρχονται αντισυπομονής και να μπορούμε, Αλεξάνδρου, 960 καρτέρα σε αρτής πίσω να στείλουν το μήνυμα. Άκουσε μισή ώρα.
1: Φίλος μου, ρε. Φίλος μου, 96.
0: Εγώ νομίζω ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που το βάλε να φεύγει από την εκπομπή. Α, για τα season ticket.
1: Γεια σου, 960, μα ακούει ξανά, στείλε.
0: Για τα season ticket μπορεί εγώ να στείλω στην Τρίτη, δηλαδή το απόγευμα, τη νύχτα. Τετάρτη είναι να γινώσουμε νικητές.
1: Όχι, τέλειωσε.
0: Τέλειωσε. Άρα, 005 είναι εκπρόθεσμο το μήνυμα σου. Ξέρω ότι στείλε πολλά πριν, κότσο μου, για την ΑΕΛ, την ομάδα σου. Μη στέλνετε για τα διαρκεία. Έκλεισε η κάλπη και θα βγάλει νικητές Τετάρτη. Για τα, στα social media πλέον, ό,τι θέλετε. TikTok, Instagram, Facebook, το Supersport 14. Μείνετε συντονισμένοι εκεί και μπαίνουν διαγωνισμοί για διαρκεία.
1: Και μην αγχώνεστε, έρχονται κι άλλα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έρχονται κι άλλα. Ναι. Πάμε γραμμές, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Τάσο.
2: Απαναγίτσα μου.
0: Τι κάνεις?
2: Πολύ καλά, δόξα τον Κύριο. Πέτω ότι που να έρθει το μωρό μου να κάνω, να δούμε στα κυπριακά, να κατουρίσω πάνω μου. Με αγάπη.
1: Σε λαλό τώρα, ένα το πει.
0: Όχι, ξέρεις, λαλί μου, έχει κάτι που μπορεί να σε αγχώσει, επειδή όντως μέχρι σήμερα 29 χρόνο δεν βρέθηκε κάτι να με αγχώσει στη ζωή μου. Επιστεύω το μωρό μου πλέον θα είναι η έννοια μου να χωνούμε.
2: Ναι, τα μωρά είναι η αγάπη, η αγαπητέ Λεωνίδου. Εν τα καλύτερα δώρα του Κυρίου.
0: Με ευλογήσει ο Θεός να ζήσω ακόμα σύντομα. Μακάρι ευλογήσει όλον τον κόσμο που θέλει.
2: Και να μου το πεις. Τέλος πάντων. Πάμε έτσι για αθλητικά λίγο. Γεια σου αγαπητέ Πολύβε και εσένα.
1: Γεια σου αγαπητέ. Θεός που αγαπητέ.
0: Ξέρεις, ένιωσα ότι δευτεράντζα ο Πολύς πλέον. Γεια σου και εσένα ρε Πολύ μου.
2: Πολύ. Να πάθεις ένα νέο που εμένα.
0: Πέ μου κύριε Τάσο μου.
2: Περαμένη Δευτέρα ξέφυγε ο Άρης ο Κακούρος και κατηγόρησε με.
0: Τι είπε?
2: Την ομάδα μου, όχι εμένα προσωπικά. Έξι νίκη, έξι ήτσες η ανόρθωση. Έτσι, επειδή είμαι σε εκκλησία, γεννήθηκα δίπλα απέναντι μου του Σωτήρου στη Σωτήρα, το πατρικό. Λέω του, Παναγία μου Θεέ μου, πέρκει και η Ομόνια έξω, που το Καζαστάν, η ομάδα του Καζαστάν, εξή αντικαλιάρα, τέλος πάντων, και να φέρει ευθύνην ο αρχικακούργος ο Άρης. Λίγο τσάμε γελά.
0: Άρα εσύ γιατί ήθελες να φύγει Ομόνια για να μπερτέψει ο Κακούρος?
2: Όχι, επειδή κατηγόρα ο Άρης, ο αρχικακούρος στην ανόρθωση, να πάει υποβάθμιση δεξί.
0: Α, και κατηγοράς τους εσύ πίσω?
2: Ναι, και είπα γεγονείς, Παναγία μου Θεέ μου, πέρα φύγει Ομόνια έξω. Σε από μια Ομόνια δεν θα φτιάχνουν μαζί του καλά.
0: Μάλιστα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ναι, ευτυχώς εγίνηκε. Και λοιπόν και ο παρέα μου ο Βασίλη Μπριλό μου τον άκουγε το ράδιο. Γιατί αγόρασα και ώρα για σήμερα, εχθές, για να έχω να ακούω το Σάββατο.
0: Αγόρασες και ωράδια?
2: Ναι, θέλω, αφού δουλεύουμε στα κτήματα στο σπίτι μου, ρε κουμπάτε, τη σχόρη μου. Οπότε σου θέλω ακούω αθλητικά.
0: Μάλιστα.
2: Στο Πέσπορ. Λοιπόν, αυτά, αν είμαστε καλά από το Θεό, αύριο να πεθάω από το κανάλι.
0: Να έρθεις κύριε Τάσο μου καλό.
2: Να σας δούμε, αμέγκλευτούμε ένα άλλο χρόνο να πιάνει ένα κρατέ. Στο Θεό βοηθός για όλον τον κόσμο.
1: Γεια σου Τάσο μου,
0: γεια σου.
2: Περίμενα λεπτό. Ξέρεις να μου είπε ένα αγαπητέ Πολύβια στο Σολάκι. Για μένα, ο συγκεκριμένος, ο αγάπαρος είπε. Αν και παραξηγώ το.
0: Δεν κραείς κάτι, κύριε. Μπράβο, κύριε Τάσο μου.
1: Είσαι καλή ψυχή, εσύ, κύριε Τάσο μου. Είσαι καλή ψυχή.
2: Σας αγαπούμε, θα σας δούμε αύριο επιτρέπεται τον κυρίου.
1: Γεια σου, Τάσο μου, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Είδε ρε τον 960 στήριν και άλλο μήνυμα.
0: Θα είναι ποιος σου είναι άλλο.
1: Θα είναι ποιος μου είναι άλλο. Εύκαρε 960 και πέρα ποιος είσαι. Χαίρετε.
2: Άλλο.
0: Γεια σου, Μιχαρέ.
2: Εξαναδείξατε.
0: Περίμενες να έρθουμε πίσω και ποιο για να πιάσεις τηλέφωνο.
2: Βεβαίως.
0: Έχεις σου πολύ αγάπη τόσο Μιχαρό. Σαν κάτω μακρινός καλά ερφός σου. Συνέχεια λαλή μα δεν είναι πολύ σε μιάνο.
1: Αν ήταν όλοι οι ψιούες μου και συγγενείς μου, το συγγενολόγιο μου ήταν να πήγαινε ενώ στη μόρφη.
0: Τι είπαινε εσείς ότι σε αγαπούν πολύ.
2: Πανασυνέχεια,
0: περίμενε. Πόσες φορές έπιασες την
2: τρεις.
0: Άτε θυό, με
1: ξεγελάς. Τώρα αποδεικνύεται ότι μόνος του δεν μπορεί.
0: Με ξεγελάς.
1: Δεν μπορεί να κάνει εκπομπή μόνος του. Τούτα γράφω τα τούτα.
2: Αποδεικνύει.
1: Άμα δεν μπορεί να κρατήσει τους ακροατές, δεν μπορεί. Τσούλη μέρα εγώ είμαι και εγώ είμαι και αλείψω από την εκπομπή να κλείσει. Δεν μπορείς ρε.
2: Εντάξει, αλήθεια έπιανε να είσαι και εσένα προχτές, που σου μόνος σου, αλλά...
1: Μα εμένα ήταν γεμάτες οι γράμμες.
2: Όχι γεμάτες, αλλά λέω να έπιανε εμένα πίσω κόσμος να μιλήσουμε.
0: Τέλος πάντων, δεν θα πω κάτι ρε, καλά να σιωπά και καμιά φορά.
1: Μα εσύ!
0: Ένα σιωπήσου, δεν θέλω να πω
1: κάτι.
2: Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Άντε, πέμας τώρα επειδή θέλω και λέω μπροστά. Εγώ είπα σας τα με τις συζητήσεις. Πρέπει να μένουν σφιχτοί, πρέπει να ανοίξουν τα σέρκα τους. Γι' αυτόν ευχήκαμε που είναι καϊράτ. Πέτα, αφού του άλλη να πεις.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω ρε. Εγώ έλα τα που το βάει ρε.
0: Έστα ρε φίλε μου.
2: Πάλε ρε φίλε. Ό,τι σας είπα όσες φορές έπια. Ό,τι μα ό,τι σας είπα. Σε σκιο παιχνίσκια ευθύ.
0: Τέλος πάντων, έχω σου.
2: Να πω κάτι άλλο.
0: Έχω σου νέο challenge αφού είναι ξέπια. Αν είσαι να μπουν, μην σου πω εγώ να μπουν να πεις. Θέλω να μου πεις τι χρειάζεται η Ομόνοια, σε ποιες θέσεις θέλει ενίσχυση, για να μπορέσει κατ' εσέ να γίνει ομάδα που θα αποκλεί την Καϊράτ.
2: Αγαπητέ Γιώργο Παναθηναϊκέ και βάζερε. Τούτα είπα τα που το μάιν εγώ τι χρειάζεται.
0: Πέμου ξανά και θυμούμε.
2: Τι όμπου πρέπει να κάνει η Ομόνοια τώρα. Άκου, ούτε μέντιουμ είμαι. Ούτε που τούν το στοχόν, είμαι ούτε φιλόσοφος, είμαι ούτε... Να τι να με προσλάβει εμένα να έχει κάτω προγραμματισμό. Ήταν που δεν βάλει
0: εκείνο. Να με βάλει εμένα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν
2: μόνο με 2.000 ευρώ το μήνα,
1: αν ήσουν εσύ που κάνεις τον προγραμματισμό. Εντάξει. Που λες ας πούμε το είδες σφιχτοχέρης ο Παπασταύρος όταν έφερε έναν κέρα παίκτης.
2: Όχι ο Παπασταύρος σφιχτοχέρης. Κάπου και αμή κατάει να πας στις διαπραγματεύσεις στα γραφεία τους, κάπου γίνεται η μακακία. Δεν ξέρω που ποιον είναι.
1: Ωραία, να σε, ρωτήσω κάτι. Έχεις τώρα, ας πούμε, δύο παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις που τους θέλεις. Που θεωρείς ότι τούτοι παίχτες να σου κάνουν τη διαφορά.
2: Ναι.
1: Πάεις Ιούλιο καιρό να κάνεις διαπραγμάτευση μαζί τους. Και ξέρεις ότι εν οι παίχτες που να σου κάνουν τη διαφορά εν τούτον που λέμε εμείς ότι είναι το πιο ψηλό ράφι.
2: Μάλιστα.
1: Και που σου θέλουμε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο να έρθουμε.
2: Μάλιστα.
1: Εν να τα δοκείς.
2: Α, σου πω εγώ ένα μου να κάνω.
1: Ναι.
2: Ένα μικρό στην κουβέντα. Αν το φέρω έτσι όμορφα ρε παιδί μου.
0: Να μπορώ μια στην κουβέντα να ρίψω σου ρε Μιχάρε.
2: Άκουμε ρε. Άις με και θα μιλήσω. Άις με μου κάνεις τον τυμπιντζί. Λοιπόν, έλα να το παρουσιάσω. Τούτα είναι τα δεδομένα της ομάδας μας και λοιπά. Τούτα είναι το project μας να το φέρω έτσι όμως πάω και μετά θα του πω. Για θέλεις έναν 300 μαζί με μπόνους Ευρώπη και μπόνους Πεσπανέλες βρίσκουμε τα. Αν δεν γιαγίνει το ποσό που λάτσι. Εντάξει, τώρα αν δεν παίχτης του 1 εκατομμύριο, έλα να του πω ξέρεις 900 και μπόνους Ευρώπη. Αν δεν τον 500 ξέρεις 450.000
1: Είσαι πολλά και διάστα. Αν θέλει να παίξει και οι άλλοι όμως που τους διάστα 400 το χρόνο και που σου εδώ και στο 800 να σε δω είναι ομάδα να μπουν να κάνεις.
2: Να σου πω να μου να τους πω κοινούς. Να τους πω οκ φίλε μου παρουσίας μου τα στατιστικά σου και τα ούλη στη σεζόν, το τι αξίζεις, να σου κάνω την αύξηση.
1: Είναι
2: χειλάτο. Ποιος πώς που αξίζεις, θα σου κάνω την αύξηση.
0: Καταγράφεται κύριε Μιχαρέ, η προσέγγιση σου καταγράφεται.
2: Καταλάβες, διότι, ρε φίλε, αμάν να φέρω επειδή έτσι λαλούν το μερικοί, αλλά έτσι οι παίχτες καταλάβουν τον το πράγμα, όπως ήρθε και ο Γιώβετης, ας πούμε. Γιατί έφεραν τον με 680 συμπόνους Ευρώπης στην Τζιναούλα και δεν διαμαρτύρησε κανένας. Επειδή ξέρουν, έπαιξε και τόσο ο Γιώβετης, ποιος είναι με ένα εκατομμύριο που πρέπει να πήγα, όχι με 680. Έχει τόσο background. Εγώ που ήρθα από τη Βοσνία και που το ξέρω εγώ που το... Να πω λάλλη. Που το η Ρουμανία να παίξω άπα στην Κύπρο. Ένα ζητήσω τα ίδια μου Γιώβετης. Κατάλαβες. Αλλά τι άλλο να λένε. Είπα χατσιαφή τα καταλόγους για τερματοφύλακαν και για πόσα σας είπα. Τα τζαμία ρε παιδιά τώρα.
0: Λέω από και να σει. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε η ομονία που είναι Καϊράτ εμπολίσει για μένα οφείλεται στο ότι δεν εμπόρεσε να παίξει τουλάχιστον στο ένα παιχνίδι με 11 παίχτες. Δεν σου λέω θα παίρναν ήταν με 11. Αλλά είναι πολλά δύσκολα να παίζεις μια ομάδα. Οκ, η Καϊράτ δεν είναι Μπαρτσελόνα.
1: Καταρχάς τώρα δεν είναι Μπαρτσελόνα, αλλά μια ομάδα από 27 παιχνίδια. Η Ομόνια ήταν το δεύτερο. Ένα απλά μαθηματικά.
0: Δεν αποδίδεται στην έλλειψη
2: ενίσχυσης. Εγώ ακούω το. Απλά είναι και το άλλο.
1: Λοιπόν, έτσι λίγο ραδιότι γεμώσαν οι γραμμές.
2: Ναι, να το πω και να κλείσω. Είναι και το άλλο, αν το ψάξεις να δεις πόσες ομάδες είδαμε και με 10 παίχτες να ανταλλάσσουν και πάσες και να σκοράρουν και να γίνουν
0: αλλά...
2: παιχνίδια και να πιάνουν και προκρίσεις.
0: Ίσως και λίγο μετά μες στη σεζόν, όχι αρκεί.
2: Εμπούθηκε λάθη μας που έφαμε κοτσίν.
0: Εντάξει,
2: εμπόρε να εσκέψει, ναι, ακούω, αλλά εμπούθηκε λάθη μας.
0: Του Νεγκό ήταν, του Κακουλή ήταν λίγο Αυστρία, αλλά ρε φίλε, για μένα συμφωνώ ότι και ο Νεγκό και ο Κακουλής έπρεπε να είναι πιο προσεκτή και τούτη όψη του νομίσματος.
2: Εγώ σου λέω κάτι άλλο, εμπόρε με καλύτερες επιλογές σε γίνητες θέσεις να μην είχες το θέμα.
0: Εντάξει, έκαμε φάουλ ο Κακουλής γιατί είναι καλός παίκτης, λέω Νεγκό, έκαμε το φάουλ γιατί είναι καλύτερη
2: παί. Η κακή φυσική κατάσταση και η κακή τεχνική ανετοιμότητα τούτα αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών και κόκκινων καρτών.
0: Αυτό τέλος τα λέμε.
1: Γεια σου
0: αγαπητέ. Γεια σου αγαπητέ. Πάει στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι παιδιά.
0: Καλό μεσημέρι Χρύσαθε.
3: Να που κάνετε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
3: Είμαι καλά. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώς. Το θέμα τώρα της Ομόνιας. Δεν ξέρω, επέξετε μα πάμποτε σας.
0: Ως τη γειτονιά μου εγώ επειδή θες να με ρωτήσεις κάτι.
3: Εντάξει. Όταν είσαι σε μια προετοιμασία, δεν είσαι έτοιμος για να παίξεις και επίσημο παιχνίδι. Αναγκαστικά πρέπει να παίξεις όμως.
1: Τι εννοείς,
3: δεν το πιάσαμε τώρα. Πρέπει να είσαι τούτη θέση τώρα η Ομόνια, με μια ομάδα η οποία έπαιξε 25 παιχνίδια και.
1: Ναι.
3: Είχε 25 παιχνίδια μας τα πόθηκια της. Αναγκάστηκαν να παίξουν στα δύο παιχνίδια με 10 παίχτες. Στο έναν 100 λεπτά και στο άλλο μια ώρα. Έτσι όπως είπε ο φίλος πριν, δεν έκαμε ευκαιρίες. Έκαναν και ευκαιρίες, παρόλο που παίζαμε με 10 παίχτες, αλλά είσαι σε περίοδο προετοιμασίας. Δεν είναι εύκολο, ρε παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Τα παιχνίδια τους είναι βαρετά. Εφάνηκε να τύχει η Ομόνια και η κότσινη του Κακουλή δεν ήταν κότσινη. Μπορούσε να ασέντζε στο δεύτερο παιχνίδι με τον Κακουλή να την κλειδώναμε με μια τζιτρίνη. Για μένα δεν ήταν κότσινη. Η κότσινη του Νεγκό ήταν κότσινη, άντε να δεχτώ και τη δεύτερη τζιτρίνη του Κουλυμπαλή που δεν ήταν καθόλου τζιτρίνη.
0: Και με τα πλάνα με διαφωτίσαν καθόλου που τα πλάνα που ήταν για μένα δεν είναι κίτρινη. Αλλά αν είδε χτύπημα ο διαιτητής που δεν είδαμε εμείς που τα replay.
1: Είδε κανένα σαν κονιά.
0: Φίλε, τα replay δεν μας έδειξε χτύπημα. Αν είδε ο διαιτητής κάτι που δεν είδαμε εμείς και όντως έγινε, είναι δεύτερη. Αλλά δεν είδε εγώ, άρα δεν είναι για μένα. Εγώ δεν είδα κονιά, άρα θεωρώ ότι δεν έπρεπε να βγάλει δεύτερη. Ο διαιτητής κάτι που δεν είδαμε εμείς και όντως έγινε, είναι δεύτερη. Αλλά δεν είδε εγώ, άρα δεν είναι για μένα. Εγώ δεν είδα κονιά, άρα θεωρώ ότι δεν έπρεπε να βγάλει δεύτερη.

0: αυστηρή, όντως, έτσι όπως το... Είδα τη μια φορά εγώ, τώρα που μην ξαναεξηγεί ο Πόλης Λίον, είναι αυστηρή.
1: Και νομίζω το ΒΑΡ, επειδή αν το ΒΑΡ είδε τις ίδιες εικόνες που είδαμε και εμείς, δεν μπορεί να πέβει.
0: Το ΒΑΡ να ξέρεις πάντα, το ΒΑΡ πάντα να ξέρεις βλέπει παραπάνω από ό,τι βλέπεις εσύ στο replay της τηλεόρασης.
1: Ναι, ξέρω, ακούσατε ότι βλέπουν παραπάνω.
0: Ότι έστω δείχνουν, δεν σημαίνει ότι δεν το είδαν. Στα replay, όχι on field review, μιλώ για φάση που δεν εκατέληξες σε on field review.
1: Ναι,
0: όμως να σου πω κάτι,
1: σωστό.
0: Θα έπρεπε και οι δύο επιμένω να ήταν λίγο πιο προσεκτικοί. Αυτό πιστεύω είναι η γνώμη μου και πιστεύω αλήθεια.
1: Ο Νεγκούσελ μεγάλο
0: λάθος. Όπως τσάχεται, παιδιά όμως, ετέγιος εμπλέον, όμως έχει άλλα παιχνίδια μπροστά της, πρέπει να συνεχίσει την πορεία της.
2: Λοιπόν, να σε καλά Χρυσάθεο, πρέπει να πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Hello.
3: Καλώς το απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, Δώρο.
3: Λοιπόν, εγώ να παραλάβω το εξής, ότι δηλαδή ο προγραμματισμός έτσι έπρεπε να ήταν. Εγώ σας ερωτώ εσάς, πώς βλέπετε ότι θα έχει πέντε, για μένα τι σημαίνει, για σας μάλλον τι σημαίνει πέντε ομάδες στην Ευρώπη.
2: Ευκαιρίες πέντε, του χρόνου να πάμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Τι σημαίνει.
3: Κάποιος που είναι επενδυτής και προπονητής και τεχνικό team, τι σκέφτονται?
0: Ότι θέλουν, ότι θέλουν να πιάνουν το πρωτάθλημα.
3: Ορίστε.
0: Ότι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα, λέω.
3: Να πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Έτσι σκέφτονται.
3: Ναι, ο πρώτος στόχος ποιος ήταν?
2: Ο πρώτος στόχος ήταν
0: χρονικά
2: το,
0: η League Face
2: του
0: Champions.
3: Ωραία. Εφόσον γνωρίζουμε ότι σε εκείνον τον τομέα, σε εκείνον τον στόχο, έπρεπε να κάνουμε το... Τι το πω πρέπει να κάνουμε. Και λογαριάζοντας ότι, ότι θα περάσουμε την καηρά χωρίς όμως να, να σκεφτόνται σοβαρά.
2: Ρε δώρο μου, ρε δώρο μου, ακούμε μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κανένας...
3: Να ολοκληρώσω.
2: Περίμενε, ακούμε μισό λεπτό και να σε καλύψω.
3: Ωραία.
2: Δεν υπάρχει κανένας, είτε λέγεται ποδοσφαιριστής, είτε λέγεται προπονητής, είτε λέγεται πρόεδρος, που να σου πει να περάσω. Ακόμα και τη Λίκο τώρα,
3: ναι,
2: δεν θα σου πει κανένας με τα χίλια να περάσω.
3: Ναι,
2: απλά επειδή έφκανα η γλώσσα ο Μαλιάνα το λάλο. Δεν μπορείς, είσαι Κύπρος, είσαι μια ομάδα της Κύπρου και τίποτε περισσότερο.
3: Το ξέρω.
2: Για να δελεάσεις έναν παίχτη που τσινούς που θέλεις να πιάσεις από τον Ιούλιο να έρθει, θα σου ζητήσει, τέλος το λέμε, τον κούκο να ειδώνει.
0: Λέγεται και έτσι.
2: Για να σου ζητήσει.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες. Ναι. Δεν πρόκειται να πάει μια ομάδα να δώσει συμβόλαιο 1.000.000 το χρόνο και 800.000 το χρόνο για να φέρει έναν παίχτη.
3: Ναι, εγώ...
2: Που να της κάνει τη διαφορά.
3: Ένα άλλο που θέλω να καταλήξω.
0: Κατέληξε τώρα έτσι λέω σύντομη.
3: Σύντομα. Εγώ θα πάω στο κεφάλι του οποιοδήποτε πρόεδρο. Πάω ο Παπαστάτου, ο Παπασταύρου, πάω οποιοδήποτε.
0: Ναι, okay.
3: Λοιπόν, ξέρεις, σκέφτεται, εφόσον έχει πέντε, και μας το είπε αυτόν ο πρόεδρος της Ομόνια, εφόσον θα μπορούμε να μπαίνουμε και στην Ευρώπη, αλλά και να μπαίνουμε και στα προαθλήματα, είπε. Εγώ θυμώ σαν να γίνει χτες που μίλα. Και είπε το, είπε, εγώ σκέφτηκα το εξής, όπως σκέφτηκε ο Παπαστάρου, λέει, αφού είναι να είσαι και στο τσάπιο, λέει, αν μην τους καταφέρω και τους πέφτω πόπια, να πάω δεύτερο και με κοφτή.
0: Ναι.
3: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Δεν νομίζω γιατί ακόμα είναι ολοκληρωθεί. Αφού είναι ολοκληρωθεί και ακόμα είναι τα γραφική περίοδο.
3: Επειδή,
0: η δεύτερη θέση είναι να ξεκαθαρίσει ο Μάιν του 27. Τώρα τι σχέση είναι η
3: ο Παπασταύρου σκέφτεται και το.

0: Πιστεύεις?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Εγνώρισες τα.
1: Υποθετικά πράγματα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν.
0: Okay. Υποθετικό είναι και ότι αν έρχονταν παίχτες θα παίρνα στην ΚΑΕΡΑΤ φυσικά. Είναι και αυτό ένα
1: υποθετικό σενάριο. Ας σου πω ένα υποθετικό το οποίο θα ίσχυε. Αν είχα την ομάδα όπως ήταν στημένη μες στο
0: πρόβλημα. Είπαμε υποθέσεις δεν δεχόμαστε εδώ.
1: Έξι βασικοί παίχτες.
0: Δώρο το μαχαζί δεν έχετε υποθέσει.
2: Εν ιδιοκτήτης ο άνθρωπος ή ο πλειοψηφικό μακέτο κάνει κοινό που του λέει η τσέπη του.
1: Τέλος πάντων, επειδή εμένα η Ευρώπη θα το επαναλάβω. Άκου πολύ. Επειδή
2: παίρνει
1: κάποιος τηλέφωνο προχτές που την πάφων και είπαν του άλλου. Άκουσα, να το απαντήσω όμως τώρα. Είπε το εξής. Φίλε λεμά, τούτη ομάδα είναι Κυπριακή. Επειδή εξίαζε την απόδοση της ομάδας του. Αφού γίνει ούλοι εξέν, ήταν σε Κυπριακή. Και να του πω και κάτι άλλο του φίλου του Παφητή. Εγώ να το ρωτήσω πόσες ήττες έφαγαν από την Ομόνοια στο πρωτάθλημα και πόσους βαθμούς ήταν πίσω στην τέταρτη θέση. Αυτό ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, λοιπόν, Δώρο μου, γεια σου.
0: Πάντως, πού πάμε, συντονίζεις μας λίγο. Διαλύμα. Να σου πω μετά γιατί νομίζω τα που λέω, Δώρος, δεν στέκουν ακριβώς. Να συζητήσουμε μετά. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο τώρα στις 3. Για τις σκληρώσεις, επειδή ρωτά ο φίλος ή φίλη 397, να εστιμήσουμε εν συντομία. Να πούμε ότι η Ομόνοια παίζει. Ένα λεπτό με Σεντρούιντεν. Αν περάσει από τη Λίκολ, παίζει με τη Σεντρούιντεν. Με το πρώτο match εκτός έδρα στο Βέλγιο και 27 επαναληπτικό στο Γασιπί. Σε περίπτωση πρόκριση, πάμε επί τη Λίκολ. Και η Πάφος παίζει με τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλπη Σουηδία, Σλόβαν Μπρατισλάβα Σλοβακία. Σε περίπτωση που περάσει η Πάφος από τη Σάλσπουργκ. Πρώτον παιχνίδι είναι εκτός έδρας 20 του μήνα και ο επαναληπτικός εντός έδρας για τους γαλάζιους 27 του μήνα. Επαναλαμβάνω μόνο ηττημένων του ζευγαριού Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τώρα σε μερικά λεπτά ξεκινάει η κλήρωση για playoff του Conference League. Μαθαίνει αντίπαλον η Ομόνοια και η Πάφος στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού από Λίνκολ και Σάλσπουργκ αντίστοιχα. Μακάρι όχι, μακάρι να περάσουν. Και ο Απόλλωνας σε περίπτωση που προκριθεί, μακάρι και λέω και για τον Απόλλωνα να περάσει από την Μπραν. Θα τα αναλύσουμε όλα με τον ερχόμενο μας πίσω για τη δεύτερη ώρα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη Ελαιόλαδο 750 ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330 ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce

0: Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Deep in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Deep in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Deep in. Ανακάλυψε το νέο cheddar dip sauce της McDonald's και βουτά άφοβα χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Α, μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
1: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Είντε που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Σεντρού ήταν στο δρόμο της Ομόνιας για τα play-off του Europa League και αν περάσει το εμπόδιο της Λίνκολ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και στις 27 ο επαναληπτικός στο Γάσιμπι. Και η Πάφος έμαθε τον αντίπαλό της στα play-off του Europa League και θα προκύψει από τον ηχτημένο του ζευγαριού Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας, εφόσον φυσικά η παφιακή ομάδα αποκλείσει την Σάλτσμπουργκ. Στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και στις 27 ο επαναληπτικός στο Αλφα Μέγα. Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η κλήρωση για τα play-off του Conference League, στην οποία συμμετέχει ο Απόλλωνας, καθώς και η Ομόνια και η Πάφος, σε περίπτωση που αποκλειστούν από την Λίνκολ και τη Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Άλλα 4 φιλικά προετοιμασίας έκλεισε η ΑΕΚ σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας. Στις 7 Αυγούστου με Καρνιώτισσα, στις 8 Αυγούστου με Ομόνια Ραδίπου, στις 12 Αυγούστου στην Ελλάδα με τον Αστέρα Τρίπολης και στις 22 Αυγούστου με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αύριο αποκαλύπτει το πλάνο της εν όψη της νέας σεζόν η ανόρθωση. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ η απόκτηση του Φακούντο Πέρες, Βρίζας και Παπαδόπουλος κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Με ισοπαλία 1-1 άρχισε τις φιλικές της υποχρεώσεις στην Πολωνία η ΑΕΛ κόντρα στη Λέκια Βαρσοβίας. Στην Αυστρία συνεχίζει την προετοιμασία του ΟΑΡΙ, στην ίδια ώρα τρέχει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Ολυμπιακός Πειραιός θα αντιμετωπίσει την Poton Glimt ή την Union Saint-Gilloise στα play-off του Champions League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμεκεν. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας θα μονομαχήσει η ΑΕΚ Αθηνών στα play-offs του Champions League. Ο Όφη στα play-offs του Europa League θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Μακάπι Τελαβίβ ή Τσεσεκά Σόφιας. Με τον ηθημένο του Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας ο ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League. Τη μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα έως το 2031 ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λέει ένα ζευγαράκι, κυρίες και κύριοι, σωστό. Έτσι, τα θυμούμε τα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε να ευχαριστήσουμε και τα McDonald's μαζί με Echo και CableNet. Στα McDonald's, όπου το καλύτερο experience είναι το mix experience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και τέσσερα Mix Experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τώρα που πες Sprite, ξέρεις να μου σκεφτεί από την καχτοσύνη μου. Και έξω να με στείλει με μηχανή, βάλω λεφτά να παίζει σε μένα. Εμείς δεν ξέρουμε κουγκρίν, δεν πέφτει. Πέ μου την τύχη, σα σου πω ποιο είσαι. Θα δούμε να μπουν άλλε που μέσα σου, εσύ που σου παθαίνει κάτι από κίτσου, ευτυχώ είπε μόη. Έβαλα το σελίδι να φκίσει.
1: Τώρα που έμεινε μέσα.
0: Τώρα είναι μέσα, είναι ευκαινή.
1: Α, τώρα δεν κόντε
0: λοιπόν. Ξέρει καμιά φορά, δεν ενδιαφέρον κόσμο, αλλά σου πω γιατί είναι πολύ
1: σοβαρό. Αντρέα καθηγητή, είναι ο δεύτερο που την παθαίνει.
0: Α το πω εντό αέρα γιατί είναι προλαβα εκτό. Καμιά φορά που σε ρωτά θε να πει κάτι, δεν τσενώ τον αναλύσει. Όχι, δεν τσενώ. Υπάρχει λόγο να αλύνει.
1: Γεια σου, λέω ναι, τώρα να μου είναι αυτή η νεύση.
0: Τι δεν έχει.
1: Να πιάσει το ανοιχτό.
0: Όχι, είναι κλειωμένο. Αφού τα για μένα είναι εσύ, ρε φίλε, πιάσα άλλα νυφκένια.
1: Είναι ανοιχτό το άλλο.
0: Ογκλειωμένο τώρα. Ανοιμετά είσαι τέσσερις. Λοιπόν, 77-77-10-20 είναι οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα.
1: Φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι, λέει ο 400 πάλι. Μετά που κάναμε, ρε κουμπάρε πάλι.
0: Τώρα να δούμε γιατί φταίμε. Εμάθαν τα μονιατικά που δεχάσουν αυτοί οι διαιτητές, όσο και αν εμπάφων είναι εκεί πέρα γεμάτα μηδιοχτήτη. Εμείς μπήκαμε στη φέση του Champions League. Φταίτε και εσείς όμως οι δημοσιογράφοι που τους χαλεύετε τα αυτιά, μια πόλη, μια ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, σεβαστόν κύριε 400. Όχι, δεν θα απαντήσει. Μένα απαντήσει. Υπάρχει και ο φίλος του 400. Είναι πλέον σε πελάγη ευτυχία με την ανατροπή επί της Χάιτουπ. Ο Κούκα και ο Μπιέλ. Ναι, ο Κούκα και ο Μπιέλ από το πρώτο παιχνίδι και με το καλημέρα δείχνουν την αξία του.
1: Πέχταρο, άρεσε μου πολλά ο Μπιέλ.
0: Ο Μπιέλ που βάλει τον κόλλε, ναι.
1: Πέχταρο, ρε.
0: Εντάξει, η Πάφος η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει και άλλα χρήματα για παίχτες να φέρει και άλλους παίχτες. Θα δούμε. Είναι τώρα το μεταγραφικό του μέσου του 24χρονου του Γάλλου από την Sporting Λισαβόνας. Μόνο το όνομα του μου διαφεύγει. Ένα λεπτό να σου πω. Είναι ο κύριος Κομπά Κουαντρετή.
1: Κουαντρετή.
0: Ναι. 24χρονος Γάλλος μέσος με πέρασμα και από τη Λοζάνη.
1: Κάμε εδώ. Να έχω εδώ.
0: Να μου πάρεις γαμπρό και να δεις.
1: Ενώ ίδιο σώμα, ε.
0: Ποιος μας, ο Σάμι Μαε.
1: Είναι ο ίδιος ρε.
0: Ο Σάμι Μαε.
1: Αν πάτε βάλαν την ίδια φωτογραφία μου.
0: Όχι ρε. Ο 117 ρωτάς σου φέρα Μαχαλεπί να είναι που το κάπο Μάρισα.
1: Ούτε Μαχαλεπί.
0: Ρε να με.
1: Εχθές έπιαμε τον τηλεφάνιο λέω να μας πει με σπίτι.
0: Όχι ρε φίλε. Έπιαν να μας κόσει δουλειά κύριε Αγάδη. 181 να πείτε το μονεάτι όταν πήραμε εμείς το πράθυνο πώς πόντος ήταν πίσω. Μα ρε φίλε ας σου πω και κάτι ρε 181. Έτσι να απαντούμε σε όλους τώρα. Τι είναι, αλλού είναι τα αυτονόητα να μετρούμε πόντους κάθε χρονιά. Εντάξει, φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι εννοούμε. Άι στον καθένα να μετράω ό,τι θέλει. Να μου να σου πω τώρα. Υπάρχει λόγο να συγκρίνουμε ομάδες και διαφορές. Κύριε Στεφανού, εντάξει, 77-77-10-20.
1: Για τον 004 που ρωτά, Τετάρτη θα δώσουμε τα season ticket. Αρχίζουμε από το πρωί να εκπομπεί 4 εισιτήρια διαρκείας.
0: Εμείς σε ποια θα δώσουμε εμείς εδώ?
1: Από ΕΛ, ΑΕΚ, Ομόνια 29 και Καρμιώτης.
0: Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει μήνυμα να το βοηθήσω. Ξέρεις, όποιος ενδιαφέρεται για τα 4. Βγάλω και πακέτα. Λοιπόν, να
1: κλείσεις πας την κλήρωση.
0: Όχι, ούτε εγώ θέλω. Είναι τώρα η κλήρωση του Conference League. Έτσι, να τη βάλουμε στην UEFA μέχρι να υποδεχτούμε τον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Πολύβη.
1: Καλώς το φίλο μου το Χρήστο.
2: Καλησπέρα τον Κάχτο που ήρθε που είναι. Πώς δεν είστε. Πώς δεν είστε ρε λέω.
0: Που είναι Ρουμανία.
2: Άμα έγινε και το μη μηχανή δεν πιένει να θωρίζει. Αλλή και όλες να κέτουν καραβαδάκι να δεν πιένει.
0: Μου άλλη βέτο. Α, έχουμε κλήρωση νομονίας σε περίπτωση να αποκλεισμά από τη Λίνκολ.
2: Είναι... Για να ρέξεις που η Λίνκολ δηλαδή.
0: Άμα φύγεις να... Εντάξει, αφού θα ρέξεις να σου πούμε ποιον να παίξεις. Με τη Λάρνε την Ιμπέρια Τυφλίδας.
2: Καλές μας σε τούτες, να τον πειραρία.
0: Με τον ηττημένον του Λάρνε Ιμπέρια. Η Λάρνε είναι νορβηγική, αν δεν κάνω λάθος. Η Ιμπέρια Τυφλίδας είναι που η Γεωργία.
2: Να χαιρετίζουν και ο φίλος μας τον...
1: Γιατί με τον ηττημένο. Πού είναι που παίζουν.
0: Ένα λεπτό, κύριε Κατέμογλου, έχω εγκατέσσω. Europa League.
1: Και παίζουν με τον ηττημένο.
0: Europa League. Λάρνεσα.
1: Α, περίμενε ρε, αναποκλειστεί Ομόνια.
0: Α,
1: ναι, πάει
0: η Ιμπέρια είναι η Σαπουρτάλο η λεγόμενη. Οκ, okay, της Γεωργίας. Η Λάρνε είναι Νορβηγίας, σωστά σας είπα, και με τον ηττημένο.
1: Ναι, ναι, διότι και η Ομόνια είναι ηττημένη.
2: Μάλιστα, και τώρα θα συζητήσουμε τίποτε. Κάτι ελαφρύνεται για μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Ξέρουν το στην Ομόνια ότι μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Δεν παραδομίζουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές.
1: Μπορεί να μην το ξέρουν. Μπορεί να σε περιμένουν εσένα να βγεις να το πεις.
2: Λάμπουν να με περιμένουν ρε ο Πολύβιε. Και φτιάχνουν και κάποιοι σε λαρέ με 45 χρόνια πλάς Ομονιάς. Και τούν την Ομόνια δεν την έξανα έτσι σκεριό, διότι η Ομόνια κυριλούσε ακόμα φωνάζει.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Περίμενε,
1: ναι, μου λαλεί σε μένα δεν την έξανα είδες έτσι.
2: Ακόμα φωνάζει ότι
1: θέλει. Γερόν, πέρσι έτσι γερόν.
2: Ναι, μα και να σου έρχονται τα λαχεία κάθε στράτα. Ο Τσογιόμετης, ρε, αν είχε Τσογιόμετης τώρα, ρε.
0: Ναι, ένα λεπτό, πράσινα διακόψω γιατί είδα το και στέλνει το 1508. Όχι, είδα τα αρχικά ένα ΙΑΡ και νόμιζα εγώ ότι η Νορβηγία είναι Βόρειος Ιρλανδία, έχει δίκαιο. Είναι πρωταθλήτρια Βορείου Ιρλανδίας. Ευχαριστώ κύριε 1508. Ναι, αλλά δεν θέλεις τούντες ομάδες εσύ, αφού θέλεις να προκριθείς που την Λίνκο, λυπάμαι.
2: Δεν πρέπει να ρίξουμε την καερά, να πάμε παρακάτω ρε και λαϊσμε σου, αλλά αφού πάει έξωση. Και ας είναι τον επιθέτικο μας ρε Πολύβιε, είπα σου το και ξανά είπα σου το. Και να σου το ξαναπώ, ενώ μισά πως έφυγε που κανέναν PR Festival, για καμόν το September Festival. Εφόρησε και εκείνον όπως τον Λοκομόντο που ήταν.
0: Εσύ αρέσει,
2: δεν είναι ποδοσφαιριστή κύριος φίλε μου.
1: Εκάμαν
2: τη σέτρα, πάρτε το να το δείτε που την ώρα μου πείτε. Εκάμαν τη σέτρα και εφόρεν τη μάπα, ούτε πετάχτηκε, ούτε έκαμε.
1: Έτσι φταίει η κυρία αν τον έβαλε μέσα ανέτοιμον τελείως.
0: Καντέμογλου έχω μια υποψία αν είσαι λίγο αυστηρός ρε.
2: Φταίει ο
0: Καντέμογλου. Εν είπα φταίεις είπα είσαι λίγο αυστηρός.
2: Και έλα να σου πω. Πέτε μου τώρα έτσι με τα γραφές να πιάνε τα φιλτάρκα οξά.
0: Φίλε η Ομόνια θα κινηθεί για δεξιμπακ. Θέλει δεξιμπακ.
2: Θέλει.
0: Να προσπαθήσει να πιάνε.
1: Πού είναι να κινηθεί ρε Καντέμογλου μου. Ευρώπη, Αφρική. Νότια Κίνα,
0: στο Μόρι, στις Φινικούες, πού να γίνει.
1: Αυστραλία, Αμερική.
0: Εν κάντε με γλωρευρίασε στον Πόλιν τώρα.
2: Όχι, ο Πόλιν ήταν ο Πόλιν που έλανε. Αφού πριν λίγο είπε ο Πόλιν για τον παίχτη. Ότι είναι ποδοσφαιριστή.
1: Που δεν είπα είναι ποδοσφαιριστής.
0: Είναι βαρύντον που του προσάπτει.
1: Δεν μου λάλλει σε μένα τώρα να πιάνουν τηλέφωνο και να τους είπε.
2: Όχι, δεν είπες έτσι.
1: Διασύρω τον παίχτη.
2: Όχι, δεν είπε. Πάθε τόσοι, πες και κινηθούμε λίγο, να δω να μου να γίνει και δεν πειράζει.
1: Δεν θα κινηθείς
0: με φαντ. Καλέ μου υπομονή.
2: Μα τούν την υπομονή,
0: εσπάντων
2: λατσίμμα.
0: Γεια σου Κατεβόγλου.
1: Κάτι τηλεφωνήματα πιάνε το φτύ μου που την Κορέα.
0: Πάμε στον επόμενο, και στην Κορέα τώρα, Κιμ. Χαίρετε.
3: Καλό
0: μεσημέρι, Κωστά.
3: Ρε παιδιά,
0: ακούω να μιλήσω. Κωστά, λέω το ραδιόφωνο σου σε παρακαλώ.
3: Έλα ρε φίλε, ακούεις με τώρα.
1: Κλείς το τέλεια.
3: Να μιλήσουμε λίγο στο σώμα.
0: Έλα
3: ρε. Ακούω συνέχεια εσύ τόση ώρα, μισή μια ώρα περίπου λίγο πελάτη θα πω. Είδατε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη. Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλωνα και ΠΑΠ. Σωστά.
1: Ναι.
3: Η πιο ανέτοιμη ομάδα ήταν η Ομόνια. Και δεν τα λέμε με απλά λόγια. Δηλαδή γιατί ασχολούμαστε με την Κότσινη, γιατί ασχολούμαστε με το Σεπτοσέτεφο, θα πιστώσω τον Πόλη ότι ναι, έχει κάποια στοιχεία που τα έριξε ό,τι μπορεί. Ήταν έτοιμος, αλλά έριξε κάποια καλά στοιχεία. Κατέβασμα την μπάλα, μοίρασμα την μπάλα, κεφάλι, λέει, πετάχτηκε σε όλες τις φάσεις. Δεν μπορώ να τον κρίνω, γιατί ήταν μια ομάδα που έπαιζε αμυντικά συνέχεια. Δεν μπορώ να τον κρίνω σε μεγάλους βαθμούς, αλλά ασχοληθούμε με το Σεπτέμβριο. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο που τέτοι έριξε μισή ώρα. Και ανέτοιμο κιόλας. Αλλά η Ομόνια ήταν η πιο αδύνατη που είστε στις 4 και ανέτοιμη.
0: Ναι, όμως φίλε, ελαφρυντικό είναι οι αποβολές όμως. Είναι ελαφρυντικό οι αποβολές. Ελαφρυντικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ότι ήταν απρόσεκτοι οι παίχτες ήταν.
3: Εγγελά των περισσότερων κόσμων και μην ίσκει στην αποβολή. Εσύ αν κριτικείς αυτηρής ή όχι.
1: Εγώ στα αγώ σου πω κάτι όμως.
3: Δεν μπορείς να
1: φτιάξεις. Να σου πω κάτι όμως. Μην ξεχνάς ότι απέναντι σου είσαι σαφώς μια πολλά πιο έτοιμη
3: επειδή
1: ομάδα.
3: Επειδή έμαθηκες να ολοκληρώσω από σένα. Να σου τα πω όλα. Πρώτον ήταν πάρα πολλά δύσκολη ατμόσφαιρα στο ΓΑΣΥΠΗ. Εγώ ήμουν και σκύρα και δεν ανάπνεε από τον μπαλόν υπέρ.
1: Ναι.
3: Έπαιζε με 10 παίκτες. Έπαιζε με μια ομάδα που είχε 20 τεχνίσια πάνω της και ήταν πέρσι στους ομίλους του Champions League. Δεχτών του τα ούλα. Όμως έδειξε στο ύπεδο ήταν μια ομάδα που έπρεπε να εισδέρω με 5-0. αν έπαιζα, αν ήμουν σωστά.
1: Αν ήσουν με 11-11.
3: Και 11-11 και να ήμουν έτοιμος. Και να ήμουν έτοιμος. Εντάξει. Μπορώ να πιάω το πρωτάθλημα, έπιασα το πρωτάθλημα σχεδόν που τον Μάρτι, μαθηματικά που τον Απρίλη, που τον Μάρτι ήταν δικαιωμένο. Και δεν μπορούσα να βρω έναν παντεξίδευες. Που έξερα ότι θα φύγουν και οι δυο.
0: Κοίταξε, δεδομένου ότι αν υιοθετήσουμε τώρα τις πληροφορίες ότι ψάχνει, συμφωνώ ότι δεν είναι καλή διαχείριση για εκείνη τη θέση. Θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου.
3: Και να σας απαντήσω. Εδώ και 10 χρόνια, 15 που είναι ο Κούσουλος στην ομάδα, πότε έπαιξε ο άνθρωπος ξανά μπακδεξ.
0: Σπάνια, δεν είναι η θέση του. Έως και ποτέ.
3: Εκαταντήσα, θέλω να σου πω την κατάντια που εκαταντήσαμε.
0: Φίλε, όμως,
3: επέζαμε. Με τον Κούσουλο μπακδεξί και έξω δεξιά το χρήσουμε ανάποδο πόδι.
0: Ναι, να σου πω ένα ακριβώς κατάντια, είναι θέμα συγκυριών. Θα μπορούσε ο Μονέα να θωρακιστεί καλύτερα για αυτά τα παιχνίδια. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
3: Ναι, επειδή είπε και ο Πόλης, και να συμφωνήσω μαζί του πριν, ότι είπε να κάνει υπέρβαση δύο ποδοσφαιριστές π.χ. Αν εννοεί τον Μαέ και τον Σεμέν. Δεν έχουμε το. Οι υπόλοιποι παίκτες που έφυγαν, ποιος πέμουν, ποιος είναι ο αντικαταστάτης.
0: Μιλάς για τον Μασούρα που ήταν η κότσινη του Νεγκό, ας πούμε.
3: Μα ο Νεγκό ήταν ανέτοιμος, Γιώργο. Δεν το είδατε ότι ήταν ανέτοιμος.
0: Είδαμε, εντάξει, έκαμε την κούρσα στο πρώτο γκολ, βοήθησε μου κλέψη.
3: Για να παίζω μια πρόκληση.
1: Αλλά ας πω και κάτι όμως, ο Νεγκό, δεν και πιστεύω ότι ήρθε για να παίζει βασικός. Δηλαδή 35 χρόνων δεν φέρνεις έναν παίχτη για να σου παίζεις ξυβάσικος.
3: Άρα συμφωνείς περισσότερο μαζί μου.
1: Να γίνει άλλη μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση.
3: Ωραία, άρα που σημαίνει ότι δεν αντε... η Ομόνια έφυγε. Ο Γιώβετης που σε κουβάλισε πέρσι στην Ευρώπη. Ξεχνάτε τον Γιώβετης, ενώ ο Γιώβετης ήταν ο βασικός κορμός της ομάδας πέρσι στην Ευρώπη. Ως που να έρθει ο Μαέτσο Τάνκοβιτς, θα μπει στην ομάδα, ήταν ο βασικός σου, το βασικός σου δεκάρι. Εντάξει, ο Εράκοβιτς που έδεξε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του. Μπορεί να μην είναι επίπεδου παιχνίδι, αλλά δεν τον αντικατέστησε. Τον Μασούρα, τον Τιουγκού, ο Τάνκοβιτς ήταν ανέτοιμος για την Ευρώπη, είναι φάνηκε. Έπαιξε 45 λεπτά με τον Μαϊκολικό και άλλαξε τον και χθες ήταν να τον βάλετε, να τον βάλουμε να παίξει και σχολιάζουμε με ότι αυτά δεν ξέραν οι μικρός τον καμία αλλαγή.
0: Κώστα, ό,τι θα σου πω είναι υποθετικό ότι θα σου απαντήσω εγώ, αλλά πιστεύω ότι για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα ήθελα τη δω με 11 παίκτες και θα σου πω ναι ρε φίλα φύγετε τους αθωράκιστους.
1: Μα για τούτο που λέμε ρε φίλε, δεν μπορείς να κρίνεις την Ομόνια σοβαρά ακόμα και στα δυο παιχνίδια που είδαμε. Δεν μπορείς να την κρίνεις σοβαρά όπως έκρινες τον Απόλλωνα, όπως κρίνεις την Πάφο, όπως έκρινες την ΑΕΚ.
3: Γιατί ρε παιδιά, αν ήταν πιο δύσκολα τα παιχνίδια της ΑΕΚ και της ΠΑΦΟΥ.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά έπαιζα με 11. Η Ομόνια αν κάνει που έπαιζε με 10.
3: Μα κάμα, έπαιζα με 11.
1: Έλα να σου πω, μα αν πάρεις τα δυο παιχνίδια συνολικά και με την παράταση, ούτε μια ώρα δεν έπαιξε η Ομόνια με 11 παιχνίδια.
0: Που είναι αν με ρωτάς δικών της λάθος, έπρεπε να ήταν πιο συγκεντρωμένη. Ακόμα και ο Κακουλή να αυστηρή συμφωνώ, αλλά πρόσεχε ρε Κακουλή, πρόσεχε το πόδι.
3: Συμφωνώ μαζί σας σε το κομμάτι, αλλά διαφωνώ στο ότι έπαιζε με πιο καλές ομάδες η Πάφος και η ΑΕΚ και ανατρέψαν και τα αποτελέσματα.
1: Μα και τούτο είναι υποθετικό. Εσέναν έδειξε σου η Κάρια, δηλαδή ότι είναι καλή ομάδα.
3: Βεβαίως, για μένα λέω ήταν για 5 γκολ. Ήταν μια ομάδα έτοιμη η Ομόνια. Μια ομάδα έτοιμη και ο Θωράκης δεν είναι σωστά.
1: Αλλά τούτον είναι στο χέρι των Ιθινόντων. Τσάμε.
0: Εντάξει, Κώστα.
3: Και επειδή θέλω να υπερασπιστώ και τον πρόεδρο, γιατί όντως εγώ θέλω να μιλώ με εκείνα που βλέπω και είναι εκείνα που
1: ο πρόεδρος είναι ο τελευταίος που μπορείς να του, πεις, να του επιρρύψεις ευθύνη όσον αφορά στον προγραμματισμό.
3: Εμέναν τούτη είναι η θέση μου. Ο αρχηγός είναι ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Αν δεν του είπαν ότι θέλουμε παίκτες, εντάξει, πού φταίει ο πρόεδρος, δηλαδή και λαλούμε συνέχεια για τον πρόεδρο, δεν εγόρασε τον αλφα και τον πίνακα.
1: Ο πρόεδρος επικαιρώνει άλλους για να κάνουν τη δουλειά.
3: Μπράβο, αν έρχεται να περάσουμε με τούτους που έχουμε και βλέπουμε παρακάτω, σημαίνει ο νομπέρ που φταίει. Και πάντα, επειδή Πολύβια μου επειδή είπες κάτι πριν ότι είναι κριτήριο να κρίνουμε Γιώργο, όποιος θέλει να εξοπλιστεί τώρα, ότι είναι κριτήριο να κρίνουμε την ομονία τώρα σοβαρά. Ναι, μιλώ για μετέπειτα. Αύριο η ομάδα μπορεί να πιάσει άλλο 5 λεπτό και να είναι
0: πρώτο
3: πρωτάθλημα. Μιλώ για τη συγκεκριμένα παιχνίδια. Μόνο για τους
0: για τα δύο παιχνίδια, εντάξει, κατανοητό.
3: Ήταν ανέτοιμη σαν ομάδα γενικά. Εκατέβηκε να ανέτοιμη. Ακόμα και τούτοι παίκτες που υπήρχαν στο γήπεδο έδειξαν ότι ήταν ανέτοιμοι.
0: Καταγράφεται, Κώστα μου, και θα αξιολογήσουμε την πορεία
3: του.
0: Να σε καλά. Πολλά αν στέλνει για 32, μάλλον εννοείται αν που αναφέρουμε για την Ομόνια. Εννοώ τους ούλους που καρτερούν την αποτυχία της Ομόνιας για να βγουν να βγάλουν τα αποθυμένα τους, που είναι να λαλούν Τι είναι να λέμε μετά τις προκρίσεις της ομάδας, λέει ο 230. Νελάρνε, είπαμε ότι είναι Βορείου Ιρλανδίας. Ένα λεπτά γιατί έχουμε και τον Απόλλωνα νέα. Με τον νικητή του Πάο Κάντερλεχτ. Πολύ δύσκολη κλήρωση για τον Απόλλωνα. Αν περάσει την Μπραν, τάξη ήταν στους αδύναμους από ό,τι ξέρω, θυμούμε. Άρα, δεδομένα θα κάνει μια δύσκολη κλήρωση. Είναι ψηλών των εμπόδιων. Μακάρι να περάσει η Μπραν και βλέπουμε μετά θα παίξει ή με Πάο ή με Άντερλεχτ. Η Ομόνια, θυμίζω, με τον ηττημένο του Λάρνε Σαμπουρτάλο, η Άγιος Ιμπέρια. Τη Φλίδας, αν αποκλειστεί από τη Λίνκολν με τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού. Η Λάρνε είναι Βόρειο Ιρλανδία, η Ιμπέρια είναι τη Φλίδα, άρα Γεωργία. Και να δούμε και την Πάφο να βγει για να μας πρώτα πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
4: Hello. Από Σίδνεϊ, Αυστραλία.
0: Γεια σας, hello.
4: Ο Σάββας είναι, ο λεγόμενο πράσινο καγκουρό.
0: Γεια σου, κύριε καγκουρό μου.
4: ακούω.
0: Μα τι ώρα είναι τώρα στο Σίδνεϊ?
4: Πράξει η ώρα μας.
0: Ναι.
4: Η ώρα είναι...
0: τώρα ξυπνήσατε.
4: 10 και 20 τη νύχτα.
0: Τη νύχτα, είστε έτοιμοι για ύπνο. Κοιμούνται δίπλα σας και εσείς μιλάτε μας δηλαδή.
4: Ακούω σας κάθε μέρα, αλλά επειδή άκουσα το... ενώ πολύ λίγος που είναι από την Αυστραλία, είπα να σας πιάω.
1: Είπα ότι γυρεύει και ο παίχτης.
0: Έχετε κάτι καλό να στείλετε κάτω στην Ομόνια?
4: Ένα λεπτό χώρα που πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή να πούμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Είναι μόνο καγκουρο κύριε, παίζουν για μάπα.
4: Βέβαια παίζουν για μάπα και έχουν και πολλά καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Σωστό.
4: Το λοιπόν μιλούσε πολύ για την Ομόνια. Η Ομόνια, ας το να βγάλει ο καθένας, πολλά καλά επίεδε. Ας το πως εφαρήκαμε να δει και φάμε κοτσινή. Το ξέρουν είναι ότι η Ομόνια είναι η μοναδική ομάδα που παίξαμε τον πρώτο γυρό και φάμε κότσινη κάρτα και είναι η μοναδική που κέρδισε το παιχνίδι κοινό. Οι άλλες όλες οι ομάδες που παίξαμε στην Ευρώπη και φάμε κότσινη κάρτα, όλες εχάζας. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έκαμε η Ομόνια. Mm-hmm. Ένα λάθος που έκαμε η Ομόνια ήταν που δεν κράτησε τον Πακ Δεξί.
0: Το Μασούρα.
4: Τον Διουγκού. Ο Μασούρας ξέραν το ότι είχε να φύγει από τον Γενάρη, απλώς εν υπολογίζαν τούτοι, νομίζαν ότι είναι αύρουστοι, εν έφερας. Εν πάση περίπτωση. Ο ΜΑΕ είτε στην Κύπρο, θα δέξει για την Ομόνια. Τον πρώτο καιρό τι έκαμε ο ΜΑΕΣ. Εάν δεν υπήρχαν πίσω του οι παιχταράες, όπως το Γιώργεβιτς, ο Σεμέδο,
0: ο Ευάντρο.
4: Του Ιούλη, εφάνηκε. Τώρα που πήγαινε στο Μεξικό, τι έκαμε προς το πάρο. Τίποτε δεν έκαμε.
0: Η Ομόνια
4: είναι μια χαρά.
1: Μα σε εξελίξη.
4: Εάν δεν ήταν οι κότσινες, η Ομόνια θα περνούσε άνετα.
0: Εντάξει, είπαμε. Είναι όλα υποθετικά, αλλά εγώ για να την κρίνω και να έχω επιχειρήματα θέλω να δω με 11. Είναι ευθύνη της που έπαιζε με 10, πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Ακόμη και έτσι επήρε το στα πέναρτι και ίσως να είναι η πρώτη φορά μετά την εποχή της Adver που χάνει διαδικασία πέναρτι ο Φαβιάνο, αν δεν κάνω λάθος.
4: Να σου πω και το γιατί, συνασπιστούν το θέμα. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε να θα παίξουμε πρώτη τα πέναρτι ή δεύτερη.
0: Και ήταν που θυκαλέξαμε, γιατί θυμούμε.
4: Ερκιαλέξαμε δεν να πούμε.
0: Α, δεύτερη.
4: Ήταν η ομάδα, ναι, δεύτερη. Ήταν η ομάδα υποπίεση για 100 λεπτά και την εξάβαλε πάλι υποπίεση όταν έβαλε τους άλλους να τραβήσουν πρώτη πέναρτη. Αν δεν τραβούσαμε εμείς πρώτη τα πέναρτη, είχε να αλλάξει. Γιατί πάντα από πίσω που έρχεται η Ομόνια. Εσκοραρίς Καλτζίνη, ερχόμαστε πίσω με πίεση. Εγώ το πιστεύω μου είδα, εάν τραβούσαμε πρώτη πέναρτη, θα κερδίσαμε το παιχνίδι.
1: Εντάξει, έχασε τον Μπάκοβιτς το πρώτο, αλλά έπιασε τον Φαπιάνο.
0: Και ο Φαπιάνο ήταν μετά, ναι.
4: Ναι, αλλά πάλι, κοιτάξτε να δεις, σκοραρίσκου, γιατί σκοράραν και την πρώτη. Ενώ, για παράδειγμα...
1: Από τη στιγμή που να σκοράρει ο πρώτος, ύστερα η πίεση πάει πας στον άλλο.
4: Ο επόμενος πάει πας στον άλλο.
1: Έγινε.
0: Πολλά χαιρετίσματα στο όμορφο Σίδνεϊ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολλά και το τελευταίο είναι να κάτσουν λίγο την μαπ χανούλη για να μπορέσει η ομάδα να βρει τα πόθια της, γιατί με τον Αλλού συνέχεια για την Ομόνια και πάλι στα αυτιά τους παίκτες ίσκονται πιο χειρότερα τα πράγματα. Εγώ προσωπικά είχα σκοπό να έρθω στην Κύπρο να πάει η Ομόνια μες στο Champions League και το...
0: γιατί τώρα για το Europa έρθατε?
4: Όχι, έρθατε.
0: Σας τα κόψει ο Παπασταύρου, έρχεστε?
4: Ούτε εγώ, εγώ είπα το εγώ. πάντοτε έχουμε κάθε χρόνο στην Κύπρο, τα τελευταία 4 χρόνια έρχομαι και βλέπω την Ομόνοια.
0: Πολλά καλά κάνουμε.
4: Ήμουν στην Κύπρο.
0: Α, ήσασταν και πήρε σύγκλι.
4: Ήρθα για τη Φιέστα.
0: Α, ήρθετε.
4: Λοιπόν, και είδα, είπα αν πάει η Ομόνοια στο Champions League μες στο group, μες στο Face.
0: Με League Face, ναι, ναι.
4: Έμπραζει, του χρόνου πάει.
0: Με υγεία.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Γεια σας.
4: Αφήνω με υγεία και χαρά.
0: Μάλιστα. Να, πολύ μου θυμίζει ένα κεφάλαιο σου με λιλόντε σκληρωσής. Λοιπόν, Ομόνοια, αν περάσει από τη Λίνκολ, παίζει με τη Σεντρούιτε, Βελγίου. Ημερομηνίες 20 εκτός, 27 εντός. Αν αποκλειστεί, παίζει με τον ηττημένο του Λάρνε Ιμπέρια. Είναι η Λάρνε Βόρειον Ιρλανδία, η Ιμπέρια Γεωργία. 20 Αυγούστου εντός, 27 εκτός. Πάω στην Πάφο που και αυτή έχει διπλή κλήρωση σήμερα. Με τον ηττημένο του Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας, αν περάσει την Σάλσπουργκ, 20 εκτός, 27 εντός. Στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού θα παίξει με
1: Αούτα δυναμό.
0: Λετωνίας ή Δυναμό Σίτι Αλβανίας. Εδώ όμως είναι ηττημένος ή νικητής, δεν το ψάξαμε να το δούμε. 20 Αυγούστου εκτός, 27 εντός.
1: Είναι Λετωνία με
0: Λετωνία και Αλβανία. 20 εκτός, 27 εντός. Ένα λεπτό να σου πω τώρα σε ποια διοργάνωση παίζει Άουτα, για να δούμε αν είναι εντάξει, είναι ο νικητής, γιατί παίζει ήδη στο conference αυτό το ζευγάρι. Άρα η Πάφος δεν περάσει άλλος που υποβιβάζεται conference και βρίσκει ο νικητή αυτού του ζευγαριού που είπαμε. Τώρα ο Απόλλωνας, αν περάσει την Μπραν, παίζει τον ηττημένο του ΠΑΟ Κάντερλεχτ, ζευγάρι που είναι στο Europa League δηλαδή, και ο ηττημένος κατεβαίνει στο conference. 20 εκτός, 27 εντός. Γενικά πιστεύω ότι οι ομάδες μας, αν έχουν το δεύτερο μάτς εντός, είναι καλύτερα. Πάντα εγώ προτιμώ να έχω το δεύτερο στην έδρα μου, για να έχω παραπάνω chance, πιστεύω, έτσι ο φιλοσοφό. Και στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο του Καϊράτ Λευσκή Σόφιας, ωραία, στα playoff του Europa League. Και αν συνεχίσει στο Conference League, θα παίξει Μεμπράν ή Απόλλωνα. Αφού είπαμε για τον Απόλλωνα, δεν το είπαμε και για Απόλλωνα, για ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός με τον ηττημένο του Χράντσεκ Κάρλοβε Μπεσίκτας. Τώρα η Κάρλοβε πόθεν είναι, καμιά Τσεχία, έτσι μ' ακούετε. Λοιπόν, Χράντσεκ Κάρλοβε Μπεσίκτας, ηττημένος του ζευγαριού, 20 με 27. Έτσι, εδώ ναι, Τσεχία είναι η Χράντσεκ.
1: Πάντως η Πάφος,
0: ναι,
1: σε όλα τα σενάρια το πρώτο παιχνίδι παίζει το
0: εκτός,
1: όπως έπαιξε και το παιχνίδι, ναι, με την...
0: Εγώ να ξέρεις, είμαι λάτρης των εκτός πρώτων παιχνίδι. Πάεις τακτική και φέρνεις τους μέσα στο γαμίνι ύστερα, αν είσαι Κυπριακή ομάδα. Okay. Μες στην πυρά, μες στον κόσμο σου. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Η μαγεία της EuroLink

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες συναντήσεις του με τον Αντώνιο Κουτέρες και τον Ραφαέλε Φίτο. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου, είναι η προετοιμασία για την διευρυμένη διάσκεψη που εξήγηλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με απότερο σκοπό την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε έτοιμος να πράξει οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση του Κυπριακού, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τακτικές συναντήσεις με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε από τη Βοιωτία επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται τώρα στο νοτιοανατολικό μέτωπο της τεράστιας πυρκαγιάς και συγκεκριμένα προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση και είναι έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, διαμηνεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κόντρα κυβέρνησης και Ένωσης Δήμων για το ύψος της κρατικής χορηγίας, με τους υπαλλήλους των Δήμων να πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, απαντώντας στα πειρά της Ένωσης Δήμων, τονίζει ότι η κρατική χορηγία των 117 εκατομμυρίων ευρώ ψηφίστηκε σε νόμο το 2022 και αποτελεί συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει παραχωρήσει πρόσθετα ποσά για την στήριξη των Δήμων, ανεβάζοντας την συνολική κρατική συνεισφορά στα 152 εκατομμύρια ευρώ. Μερική άρση των περιοριστικών όρων του 37χρονου Βρετανού για να μεταβεί στην Βρετανία για την ταφή του 3χρονου παιδιού του που έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο, αποφάσισε το επαρχιακό δικαστήριο της πόλης. Την ίδια ώρα το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για τις 17 Σεπτεμβρίου. Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ και δηλώνει ότι προς το παρόν δεν διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
11: απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
16: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
17: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
17: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
18: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
19: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
21: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Super Sport 104.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Ήρθαμε αισίως στο τελευταίο μισό ώρα παρακάτω. Ρε παιδιά, μόνο 29 μέρες και κανεί. Χαιρετίζουμε λίγο 119. Ο κύριος ή κυρία 092, τι στέλνουμε για εσείς ότι να μπούμε στην κλήρωση. Έχει τελειώσει η κλήρωση μέσα από εκπομπές, ενώ η συμμετοχή σας μέσα από εκπομπές ήταν έτσι αυξημένη και σας ευχαριστούμε. Πλέον social media. TikTok, Facebook, Instagram, του Supersport 104. Μπαίνετε, βρίσκετε καρφιτσωμένες αναρτήσεις και αναφορά την ομάδα σας ή ομάδα την οποία έτσι θέλετε να έχετε ένα season ticket της.
1: Και κάνετε υπομονή, θα έχουμε κι άλλα. Ναι. Στη συνέχεια. Πάμε γραμμές, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε κύριε Τσέλιγκα.
2: Ο πράσινος Τσέλιγκας. Άκουσα το τραγούδι, αυτό που έβαλετε, ένα χορούι μικρό.
0: Λάλε μας το Στεφάνος, ωραίος δεν μπέκει.
2: Άσυλα ένα χορούι μικρό.
0: Μπράβο κύριε Τσέλιγκα μου, έτσι.
2: Άσυλα ήταν το κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Εφύγε η πίκρα από πάνω μου όλοι.
0: Με το χορό φεύγει η πίκρα. Μπράβο, να μην πικραίνεστε.
1: Μα γιατί κύριε Τσέλιγκα μου αξίζει ο κόπον τώρα πικραίνεσαι από την Ομόνια.
0: Θέλω να βγάλετε την καλή σας.
2: Που τα πρώτα λεπτά να μας κάνουν κότσινες έξω.
1: Εντάξει, δεν είναι καταδρομή. Δεν είναι καταδρομή κότσινη.
2: Είναι καταδρομή, είναι απερισκεψία του παίχτη.
1: Απερισκεψία του παίχτη, αυστηρότητα του διαιτητή.
0: Έναν γράμμα.
2: Αν γίνεται αυτή η πράγμα, εμείς να παρακολουθήσουμε το πράγμα και να... Χαζίνα να κρυπά, χαζίνα πεθάνω εγώ που το κάνω.
0: Για όνομα του Θεού, μην λάλλεις πελάρες.
2: Παρατρίχα έμεινε.
0: Για όνομα του Θεού. Οι μάπες είναι να μας πεθάνουν κύριε Τσέλιγκα μου, έφασαι τη ζωή μου κουταλάκι να πάεις που είναι μάπες.
2: Παναγία μου, που τη μάπα μου, είναι που τη μάπα να πάω.
0: Εντάξει, αγαπούμε το, έτσι αν τη λέγω, αλλά όχι έτσι.
2: Για το όνομα του Θεού. Από όσοι καταδρομή πάνω μας εμάς να μας τρέχει.
1: Δεν πειράζει, βλέπουμε την συνέχεια.
0: Η ζωή προχωρά κύριε Τσέλιγκα.
2: Κοιτάξτε, η συνέχεια νομίζω έτσι θα πάμε καλά, γιατί πιάσαμε έναν παίχτη να γερατίζει.
0: Κάμε υπομονή να δούμε.
2: Πιάσαμε και τον Κακουλή, ένα χρόνο στον Άρη δεν έβαλε ένα δέρμα.
0: Δεν ήξερα τίποτε τον Κακουλή, κανή εφάμε τον άνθρωπο.
2: Πάρε το ίδιο. Ποιος είναι να βάλει τέρματα του κούκου.
0: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ κύριε Τσέλιγκα, δεν ξέρω.
2: Ποιος είναι να βάλει τέρματα, παιδί μου.
1: Να φέρουμε ένα άλλο σύρο.
2: Μα σίγουρα να φέρουμε.
1: Ήταν να με φέρεις.
0: Άκουσες τον πόλη, να φέρουμε, είπε, ξέρει.
2: Είσαστε το κάτι άλλο.
0: Να σε καλά κύριε Τσέλιγκα.
2: Χαίρομαι που άκουσα τον ευχάριστο τραγούδι που βάλετε.
0: Όχι εμείς, ο Ιχολίπτης μας είναι το κάτι άλλο. Στέφανο Στεφάνου, είναι εξαιρετικός.
2: Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Αλλά και σε εμάς μπράβο μας, ναι. Ένα λεπτό. Που λέει ο κύριο Τσέλιγκα, μπράβο για μας. Γιατί βάλεις χειροκρότημα και βάλεις το τραγούδι για σένα. Α, για σένα που μάλιστα, ναι. Κύριε Τσέλιγκα, μπράβο του και μπράβο μας.
2: Μπράβο σας όλους.
0: Είσαι δυνατός. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Αν δεν το πεις τον μπράβο σας, δεν θα σας αφηγήσει η χώρα.
0: Να σου πω κάτι, κύριε Τσέλιγκα, πόσο χρόνο είσαστε.
2: Εκλείω 7 Αυγούστου. 79.
0: Γι' αυτό χαίρομαι να μας ακούω. Είσαι 79 χρονών. Είσαι η χαρά της ζωής. Μπράβο.
1: Έξερες το, ναι.
0: Όχι,
2: το ξέρω. 7 Αυγούστου κλείω τα
0: 79. Να μιλήσω με τον Πόλη να σου πιάσει ένα δώρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ με την καρδιά μου. Να είσαι πολλά, να είσαι ευτυχισμένη σου για τη ζωή.
0: Να σου καλά, κύριε Τσέλιγκα μου. Καλόν υπόλοιπο. Μάλιστα. Όλα τα λεφτά ο κύριο Τσέλιγκας. Σε 79 χρόνια
1: αυτό που σου λέει. Α, παίξει ρε κομμάτι,
0: όλα τα λεφτά. Όχι, βάλετε τα λεφτά μόνο που πρέπει να ξωτιάσεις γι' αυτό. Μπράβο, συνδυάσεις το ωραία. Λοιπόν, εισηγούμε κάτι, έχουμε γραμμή να εισηγηθώ. Να το ρίξω τώρα, ήρθε μου τώρα έτσι φευγαλέα, πέρασε από μυαλό μου. Θα κάνουμε λίστα γενεθλίων των ακροατών μας και όποιος πιάνει τρεις φορές την εφτωμά, για να είναι λοιπόν για δύο μήνες, θα δικαιούται να μπει στη λίστα για να του πιάσει δώρο.
1: Να τα γράφεις εσύ.
0: Να το μεριμνήσει. Κανεί δεν έχει απάντηση για ούλα, ρε κανεί. Να λύσει το σκάτι να πει μου πελάρα τώρα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Γιώργο, γεια σου Βολίβη.
1: Γεια σου, περίμενε μισό λεπτό. Στέφανε, τώρα κατάλαβες να που είπε τούτο.
0: Είπα, όποιος πιάνει τρεις φορές.
1: Πήγες στην λογική του να καταλάβεις.
0: Για δύο μήνες παίρνει συγκλήρωση για δώρο που μπορεί. Λέει σου, κύριε,
1: λέει σου. Γεια σας.
3: Εντάξει, ρε. Άλλο.
0: Έλα, κύριε Τάκη μου.
3: Να μου κάνεις.
0: Είμαστε καλά, χαίρομαι που σε ακούω πραγματικά. Μόνος μου σε ακούω και νιώθω περηφάνεια.
3: Πραγματικά λίγο πανηγυρίζω τώρα. που λαλείσαι, δεν καταλαβαίνω, να βάλεις πόνο του συμβόλου του, ρε.
0: Όχι, να το ζωγραφίζω πιο.
3: Είναι ένα ζωγραφίζει.
0: Κύριε Τάκη, εσύ.
1: Υπότιτλους βάλει, είτε ζωγραφιστούς, είτε οτιδήποτε άλλο, εγώ θα χαιρούμε.
0: Κύριε Τάκη, εσύ, ναι, καταλάβες να πού πά.
3: Όχι, διότι μάθω μου και μιλούν μόνος μου.
0: Εντάξει, άμα μιλάς μόνος σου, καλά. Είσαι σε καλό δρόμο.
3: Ναι, είμαι μόνος ο γιατρός, να είναι ανήσυχο.
0: Μάλιστα.
1: Σκέφτου το όμως, α.
3: Ναι, σκέφτω με το για μένα. Λοιπόν, όσον αφορά την Ομόνοια,
0: ναι.
3: Πολλές πελάρες που ακούω. Δεν μπορώ πιο. Γίνεται ρε παιδί.
1: Να φορήσεις τα ρούχα σου ανάποδα δηλαδή.
3: Μπορώ να κάνω μήνω πελάκι, το ασύ το αφή ελεύθερο, ξέρω εγώ, κάνω πελά πράγματα μάνε βρίζα, κουραλό σου.
0: Τι σε ενοχλήσε παραπάνω από όσα έχεις ακούσει.
3: Είναι ότι είμαστε αγνώμονα. Τώρα εσύ πιστεύεις ότι είμαστε αφή 4-5 παίκτες. Ένα αφή. Εμβάστα. Εντάξει, έκανες θέλεις. Μας ευκήκαμε τα πράγματα, και κότσινες, και ανέτοιμοι παίκτες, και ιστορίες, εντάξει, οκ. Θα ξεχάσουμε ούλα.
0: Όχι.
3: Εντάξει. Ήρθε ο Βαστάβρο πια μας, είμαστε μια ηρεμία. Επιάμε τρία προαθήματα, τώρα μας το δοκαμπέζε, εντάξει, είμαστε προλήφθες.
0: Επιάμε
3: πιο κύπελλα, επιάμε έξι προκρίσεις. Πως τότε δεν είχαμε προκρίσει άλλο. Δεν που θέλουμε άλλο. Μέσα σε 8 χρόνια λάβα.
1: Το Champions League.
3: Εντάξει. Το Champions League του χρόνου. Που να έρθουμε δεύτερη.
0: Εντάξει, είπαμε ότι...
1: Ήχι την απάντηση ρε μες στο στόμα του.
0: Ο κύριος Τάκης είναι έτοιμος για αθλητικόγραφο. Και τα γιάρτιζαμε δίπλα μου.
3: Μα είναι πολλά δυνατό ρε.
0: Ναι, να σε φέρουμε με φάση. Θα...
3: Αφού
0: να
3: σε εκτοπίσει. Μιλήν και σκαρπέλο.
0: Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι όμως ο κομμένος που κάνει την κριτική, του φταίνε να κάνει σε πλαίσια τα οποία είναι λογικά για την εποχή. Εντάξει, προφανώς είναι νουλα τέλεια.
3: Ναι, αν και λέω το αντίθετο. Αλλά άμα δεις τις κριτικές είναι τόσο, ας πούμε, ευδικαιολογούνται.
0: Δεν ξέρω, χάρηκον εγώ, μπορεί. Κύριε Τάκη, ρωτάω 4-4 ποιος θα έρθει πρώτος και απευθύνεται σε εσάς με το ερώτημα του.
3: Κοιτάξτε, με τα δεδομένα όπως είναι τώρα να κάνουμε μια πρόβλεψη.
0: Ξέρω τι είναι να μου πεις. Ότι μου λαλούν οι παρέες μου προχτές, η Πάφος. Ξέρεις, έχουμε το. Εντάξει, δεν τη λέγω, η Πάφος μπορεί να έρθει πρώτη. Αλλά όποιο ρωτάς παιχτές, εντάξει, η Πάφος είναι τέτοιος, γύρεψε το δεύτερο. Δεν το λαλούν παφίτες, αν λέω ότι το λαλούν παφίτες. Λαλούν το παδί άλλων ομάδων.

0: Αλλά σε μας που να διεκδικήσουν.
1: Φίλτα τι. Αναγία μου τα ελληνικά. Μόνο μου που το είπα.
2: Σε βοηθήσε κανένας.
1: Όχι, όχι, όχι, κάτι ούτα.
2: Μάλιστα.
1: Που λέει, προέξεις είπαμε τα σημερινά δεδομένα.
0: Εντάξει, ρίσκο όμως γιατί δεν είναι τέτοιος αν οι μεταγραφές. Αλλά εντάξει,
2: τον Απόλλωνα που το βάλεις, ας πούμε.
0: Έπρεπε και εσύ να απαντήσεις.
1: Και ο Απόλλωνα που θα χτυπήσει πρόταση μόνο από εσένα, βεβαίως.
2: Το Αποέλ.
1: Να τζαμί. Και το Αποέλ μπορεί να τζαμί. Μεν το για όνομα του, είναι Αποέλ. Και
2: ΑΕΚ.
1: Πού
2: την πάλι
1: στην
2: ΑΕΚ. Ναι, η ΑΕΚ είναι με τον Λεωνίδου, με την ΑΕΚ.
0: Να φταίξει ο Λεωνίδου πάλι για την ΑΕΚ.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Πήγαμε Ρουμανία, αποκλείστε μας τα πέναλτι να φταίξει ο Λεωνίδου.
2: Πε μου ειλικρινά, ρε, που σε δίνω καραπατάκι, εσύ ήταν που σου είπε.
0: Με εξάρτη. Μου πένε έτσι, όχι, ρε. Βάλω λόγια στο στόμα του πρόεδρου που ένιπε, όχι.
2: Όχι, αφού είπαμε, είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου, ήδη σκάφκει τον λάκκο του.
0: Εντάξει, έχει μαρτυρίες ανθρώπων μέσα στο αεροπλάνο που ήταν μαζί μου τώρα, από και προς Ρουμανία, που ήθελαν που έξι πανατόλο καθένα στο μισάωρο. Αλλά αφού δεν κάθομαι μέσα στο αεροπλάνο, είπα το, να μου να κάνω.
1: Γιατί είχαμε που σε κάθεσαι.
0: Δεν έχει ίντερνετ να μείνω ήσυχος.
1: Αφού ξέρω σε,
0: να έρθεις μια μέρα να με γνωρίσεις. Που τα highlights δεν είδα να μην πιεστική ομόνια του είναι το πρώτο μισάωρο. Θα πει κανείς εντάξει ήταν το 1-0 να το υπερασπιστεί.
2: Το σίγουρο παιδιά είναι ότι για μένα Παπασταύρου 0%.
0: Εντάξει παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Έτσι είναι, κάνουμε την κριτική μας κατόπιν εορτής. Καταλαβαίνουμε ακόμα τις ομόνιας που είναι έντονος. Αλλά γενικά για όλες τις ομάδες από όχι μόνο για ομόνια χρειάζεται υπομονή, συγκρατημένα συμπεράσματα με την παρόδο του χρόνου. Και πιστεύω ότι περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε μια εικόνα όταν πιάσουν και μια ροή αγωνιστικές. Τι έδωσαν κάποιες μεταγραφές και ποια είναι η προοπτική κάθε ομάδας. Αν μου επιτρέπεις, μπορώ να ολοκληρώσω. Ναι, πάει σε φινάλε. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό να κάνω αποφώνηση, κύριε. Γιατί ανασένεις, θέλω να μιλήσω εγώ.
2: Αφού χάρηκε ο κόσμος που ήταν μαζί μας σήμερα.
0: Λεωνίδη, σε κάχτα, σε χάσα κουπόνι, γκάχτε λέγω 32. Κατάλαβα ποιος είναι, δεν ευθύνομαι εγώ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής της κοσμογονικού γεγονότος της επιστροφής του Πολύβιου Αλεξάνδρου, ο οποίος θα είναι εδώ, θα διατηρήσει την παρουσία του. Ο
2: 4-4
0: λέει μια σειρά κατάταξης. Να σε δάμε, πού να πάρεις.
2: Ποιος σου λέει.
0: Αύριο που θα είσαι. Άρα και αύριο να σε πελάνω παλένιση. Τα μηνύματα που ήρθα θα τα δούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Τα τελευταία τώρα, μην καθυστερούμε. Γιατί σταματώ. Πραγματικά ευχαριστώ για μηνύματα. Θα τα δούμε όλα αύριο. Έχει πολύ Λεωνίδου. Θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή.
2: Κανεί ρε, άιστο. Δεν είναι συναφέρνη στο. Γεια σα.
0: Ακολουθεί, ακολουθεί. Ο διευθυντικό τελευταίο στι 4 να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και η εκπομπή δώσε πάσα με το σύγκεμα μέχρι τι 7. Χαλών υπολείπω.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet.

0: με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 35% φθηνότερα, 3,20. Lidl. More to value.
5: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ipswich από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
14: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Σεντρού ήταν στο δρόμο της Ομόνιας για τα play-off του Europa League εάν περάσει το εμπόδιο της Lincoln. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και στις 27 ο επαναληπτικός στο Γάσιπι. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Λάρνη Ιμπέρια για τα play-off του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εντός έδρας στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός εκτός έδρας στις 27. Η Πάφο στα play-off του Europa League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας εφόσον φυσικά περάσει το εμπόδιο της Salzburg. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Άουνταν Dynamo City. Είτε οι κυπελούχοι συνεχίσουν στο Europa είτε στο Conference League, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και στις 27 επαναληπτικός στο Αλφα Μέγα. Ο αντίπαλος του Απόλλωνα στα play-off του Conference League θα είναι ο ηττημένος του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στην περίπτωση που προκριθεί επί της Μπραν. Στις 20 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας και στις 27 ο επαναληπτικός εντός χωρίς να αποκλείεται να υπάρχει αλλαγή. Άλλα 4 φιλικά προετοιμασίας έκλεισε η ΑΕΚ σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας. Στις 7 Αυγούστου με Καρμιώτισσα, στις 8 Αυγούστου με Ομόνια Ραδίπου, στις 12 Αυγούστου στην Ελλάδα με τον Αστέρα Τρίπολης και στις 22 Αυγούστου με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αύριο στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ανόρθωση θα αποκαλύψει το πλάνο της εν ώψη της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο, οι επαφές με Φακούντο Πέρες στον Αποέλ, Βρίζας και Παπαδόπουλος κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας, θα μονομαχήσει η ΑΕΚ Αθηνών στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός Πειραιός θα αντιμετωπίσει την Πότον Κλίμπτ ή την Ουνιόν Σεντζιλουά στα play-offs του Champions League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμεκεν. Όφη στα play-offs του Europa League θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv ή Τσεσεκά Σόφιας. Με τον ηττημένο του Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, ο ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League. Με τον ηττημένο του Χράντσες Κράλοβε Μπεσίκτας, ο Παναθηναϊκός στα play-offs του Conference League. Τη μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα έως το 2031 ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
23: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησαίος, απέναντι ο κύριος Στέφανος ο Επανακάμψας. Ο αυτοκράτορας. Μα να μακέψει έτσι τώρα. Μάλιστα, έπανε και χειροκρότημα για αυτόν. Δίπλα μου είναι η κυρία Στέλλα Μάρκου, εκλεκτότατη κυρία. Στέλλα μου, καλώς ορίσεις.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όχι, καλώς ορίσεις. Πανήρθες στα Ερκιά, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Με εντάξει, όσο γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Όσο γίνεται.
0: Okay.
1: Χρειάζεται λίγος χρόνος για όλα, αλλά καλά. Είμαστε δυνατοί.
0: Οκ, να κάνουμε λίγο διάλειμμα, να σε ευχαριστώ.
1: Βέβαια.
0: Πέ μου, Στέφανε μου. Εντάξει τώρα, απλώς εθωρούν τη Στέλλα. Καλά ρε, θαυμάσουμε μια εκλεχτή κυρία, να μην πούμε την καρή μας την κομμέντα. Τώρα λοιπόν, η καρέκρα μου χαμηλή εν τω μεταξύ, άρχεψα και είμαι συγκριτισμένος, μόλις ήρθα. Πώς επέρασες την διαπουσία μου, κύριε Στέφανε? Όχι, να την κάνω πάνω. Πέ μου πώς επέρασες για να βρω ευκαιρία να κάνω πάνω την καρέκλα.
2: Πολλά καλά. Διακοπές.
1: Πέρασες ωραία, μακριά από τον κύριο Στέγιο.
0: Είμαστε μαζί για μεγάλο διάστημα. Και ξέρει ότι έχω του...
1: Μια αναδυναμία.
0: Ναι.
1: Μα φαίνεται, νομίζω
0: μαζί
1: πρέπει
0: με τον
1: Αντρέα
0: Παναγή. Εγώ είμαι τελειάχος. Μιλώ... Ήταν τα ηχοληπτούθια μου που είμαστε...
1: Τα ηχοληπτούθια, άρεσε μου η λέξη.
0: Βέβαια. Λοιπόν... Να κάνουμε εκπομπή, να ξεκινήσουμε στη σιγά. Να πω ένα μεταξύ, διότι όπου κι αν είσαι ένα πιο άριστο κακούργος, πάντα και ξέρω το. Εντάξει. Να πω ότι στο διαγωνισμό, τον τελευταίο που βάλαμε, κυρία Στέλλα, διότι
1: έχουμε διαγωνισμό. Το γνωρίζω.
0: Για το παγκόσμιο κύπελλο, τρεις βρήκαν τον τελικό, όχι μόνο τον τελικό, βρήκαν το ζευγάρι του τελικού και ο νικητή.
1: Ωστέ.
0: Και τούτη είναι ο κύριος Παναγιώτης από την Πάφο με τη Σαλαμινάκα.
1: Συγχαρητήρια. Παροσόγγιες δηλαδή, να μας πω από πού είστε ο Βαρός.
0: Είναι στην Πάφο μου μένει.
1: Ναι, τώρα. Αλλά για να είναι Σαλαμίνα, ναι.
0: Πιθανό να είναι Βαροσιώτικο. Να μας πει πότε αν βγει στον αέρα να συγχαρούμε. Ο Άκης Αποέλ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πρίχτης, όταν σου λέω πρίχτης.
1: Γιατί?
0: Κάθε μέρα εγώ ξέρω έναν που τραβώ. Μαζί είναι. Κάθε μέρα το πρωί πρέπει να βρεθούμε. Εντάξει. Και ο Παύλος Καρμιώτης της Ομόνια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Και στους τρεις. Όμως, εδώ που σου λέω ακόμα.
1: Αν και να σου πω κάτι, ακούεις με έτσι λίγο διστακτική με το συγχαρητήρια, γιατί εντάξει, γνωστόν ότι υποστήριζε Αργεντινή.
0: Δέχτω.
1: Αλλά εντάξει.
0: Καλά, ρε, εγώ που είχα ομάδα στο Μούντια. Το Τζιμπουτί έλειψε να πάει και εγώ είχα ομάδα στο Μούντια. Κοσιά μου, η Ιταλία ήταν εκτός, μα πόσο καιρό είχα πάει στο
1: Μούντια. Στεγιόμουν πάρα πολύ σίγουρη φέτος για την Αργεντινή.
0: Εντάξει. Ήταν υπέρβαση ικανή. Λοιπόν, ο Κυριάκος Ανόρθωσης είναι ο άλλος που είχε κερδίσει προηγούμενο
1: διαγωνισμό. Συγχαρητήρια.
0: Ακούσε έναν Ανόρθωση, συγχαρητήρια, μάλιστα κύριε Κοκράτη. Είπα
1: σε όλους συγχαρητήρια μέχρι
0: σήμερα. Και ο πρώτος πάνεξε την κοφίνα είναι ο Άρης ο Κακούργος. Πώς να τον ακούσεις μετά?
1: Άτε, περιμένω.
0: Τον Άρη τον Κακούργο. Εντάξει, του διπέντε, πα συνείδη στον τελικό να διεκδικήσουν 12.200 σάρκα σε δωροκουπόνι από την Τύπκο που φωτίζει την Κύπρο.
1: Εξαιρετικά.
0: Κάθε χρόνο ξεκινήσαμε με 5 για να καταλάβεις και φτάσαμε τα 12. Κάθε χρόνο είμαστε στα 12 τώρα. Μια ντουζίν. Πάμε στην καλαγκόσμο να πούμε καλησπέρα να συνεχίσουμε με Στέλλα. Καλησπέρα.
3: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καταρχήν να σε καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας πίσω.
0: Μάλιστα.
3: Στις διακοπές σου.
0: Μάλιστα.
3: Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είσαι μαζί μας.
0: Μάλιστα.
3: Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε του ηχολήψη ότι αυτοκράτερος ένας είναι ο Στέλιος Παπαμοησαίος στην εκπομπή είναι και δεύτερο.
0: Εντάξει, αλλά για την ηχολήψη.
3: Και τρίτον, να καλωσορίσουμε την κυρία Στέλλα που είναι δίπλα σου. Αν και ορθοσιάτησα και εγώ μονιάτης, δεν έχω κάθε θέμα.
1: Θα
3: είμαστε φυλάσσιμοι στα πλαίσια που επαγωνίζεσαι και να σε βγούμε στις πέντες ομάδες ώρες.
1: Αυτόν ακριβώς και κάτι που μου αρέσει τούτο στο ποδόσφαιρο. 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι μόνο στα γήπεδα.
3: Μάλιστα, αν το θέλεις ούτε 90 λεπτά, διάξει, ούτε 90 λεπτά στέλνουμε, είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε 90 λεπτά fans του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι ακριβώς, ξέρετε τι λέω πάντα, ότι οι αναμνήσεις μας, όλους όσους ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουν πιο κοινά σημεία από τις διαφορές μας. Όλοι εκλάψαμε, γελάσαμε, αναχωθήκαμε. Έχουμε οι αναμνήσεις πιο πολλές.
3: Ναι, να πω και κάτι όμως, παρόλο που αφορά την ομάδα σου, να τονίσω το πράγμα. Σκέφτομαι τον που πήγαινε η ανόρθωση στο Champions League με την τραπεζούντα του Διέκαμε και πόση χαρά είναι εδώ και σε όλους τους Κυπρίους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ενημέρα σήμερα της πρόκρισης, ξέρεις το.
3: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για το παγκόσμιο κύπελλο. Να πούμε ότι εγώ χάρηκα το πραγματικά που η Ιταλία φτάσει πολλά ψηλά. Πάρα πολλά ψηλά.
0: Ένα κουέσαι καλά. Ένα κουέσαι.
3: Λέω, χάρηκα πολλά που πήγαν πολλά μπροστά η Ιταλία.
0: Έπεσε η γραμμή. Πάμε σε επόμενο χαιρετό. Επόμενος.
1: Είπε μας τόσο ωραία πράγματα.
0: Μα το χιουμορά και το μεριτάρι.
1: Έμα ήταν τόσο.
0: Ξέρετε το. Έφυγε.
3: Με την Ιταλία στο μνημείο.
0: Μας είτε ακόμα. Χαιρετώ.
3: Να σου πει κάτι έτσι για τον τελικό τώρα να μιλήσω έτσι για τον παγκόσμιο κύπελλο. Για μένα πραγματικά πια την ομάδα πάξε την παραπάνω πουλού.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Και μπράβο τους.
0: Να είστε καλά ρε
3: Γιώργα. Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Στέφανε, πρώτα συγχαρητήρια διότι έπεσε η γραμμή κάποια ώρα που κάτι έλαβε για την Ιταλία. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Επιάσαμε ευγενείδες.
4: Πρώτα απ' όλα, μια και μιλάτε ότι είναι ευγενείς. Ξεκινώ καλωσορίζοντας την αγαπητή Στέλλα Μάρκο στην οικογένεια του.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Η Στέλλα μας ήταν πριν που λόμουδα μέσα για να έχεις υπόψη σου. Και τώρα είμαστε στο Ωμέγα, μέσα στα site, με έναν ανακατωμένο.
1: Ωμέγα Live για την ημέρωση.
4: Ξέρω, την άκουγα και αλλού, ξέρω ότι ήταν και
1: εκπρόσωπος
4: τύπου της ανόρθωσης και ότι είναι μια φανατική με την καλή με μια ανόρθωση.
0: Για φάγα πούμε την ανόρθωση βέβαια.
1: Στέλνω
4: με την
1: Άιλαντ
0: και πειράψε.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Ακούεις, έβγαινε. Αν κινδυνεύουμε φέτο, μπορεί να κάνουμε και κάτι σηκή, είναι να πούνε.
4: Το αν θα μπορούσε να το παραλύσω.
0: Μάλιστα, κύριε, τώρα μιλάς. Στέφανες, βάλε, μπορούσε να παραλύσω, κύριε.
4: Το αν θα μπορούσε να το παραλύσω.
0: Άρα, να κάνουμε και ο σηκή.
4: Ναι, έπαιζαν τα δεύτερα ισλίκια και πονήσανε τα μάτια μας σήμερα.
0: Μάλιστα.
4: Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, καλωσόρισες πίσω στα πάτρια εδάφη, όπως λένε και οι.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά Στέφανε μου όλο μες την ιδιοτροπία. Όχι έφτιαξε του η καρέκλα, όχι έφτιαξε του το ένα, όχι έφτιαξε του το άλλο. Επίσης 15 μέρες ξεκουράστηκε και ήρθε αντί να είναι μες στην τρελή χαρά.
1: Γι' αυτό ήταν... προτείνω όχι ξανά 15 μέρες.
4: Ένα μήνα, δύο αντί... μήνες. Πετκή μόνο ηρεμήσει.
0: Μάλιστα. Όπου
4: και ξεκινά το πρωτάθλημα, κύριε Παπαμόησε.
0: Μάλιστα.
4: Και θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά. Ήταν να πω και εγώ για την Ιταλία, αλλά μια και πέφτουν οι γραμμές.
0: Πέφτουν οι γραμμές, δεν ξέρω.
1: Να μας πεις για την ΑΕΛ, πέ μας για την ΑΕΛ, πώς βλέπεις φέτος την ΑΕΛ.
4: Πρώτα να πω ότι η κύριε Παπαμοησίος σου το είπα ότι η Ισπανία από την πρώτη ημέρα θα είναι πρωταθλήτρια κόσμου, ένι βραβλή των αντίπαλων της στον τελικό, αλλά εν πειράζει.
0: Anyway.
4: Μένω στο ότι σου είπα η Ισπανία θα είναι πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Μάλιστα.
4: Αγαπητή μου Στέλλα, η ΑΕΛ τι να σου πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σου πω. Ξεκινούμε κάθε χρόνο.
0: Ο άγνωστο σχή.
4: Ναι, ξαναχτίζουμε ομάδα από την αρχή. Ξαναθέλουν την εξάδα.
0: Καλά, ρε το γιοφίλη τη Άρτα είναι να μείνει μόνο του.
1: Εντάξει, πέρσι περιμέναμε, νομίζω όλοι, είτε φίλοι είτε όχι φίλοι τη ΑΕΛ, τέλο πάντων, περιμέναμε περισσότερα από την ΑΕΛ.
4: Πέρσι στο τέλο είδαμε την παρουσίασαμε. Φέτο δεν τρεφτήκαν να μα πούν τι στόχου έχουμε.
0: Έστα που με ρε, έστα ως ένδειξη διαμαρτυρίας, έστα
1: μου. Μπορεί να είναι και καλύτερα.
0: Ακούεις, είναι να παίρνουμε με ό,τι κάνει ο κόσμος ουλός. Όχι.
4: Όχι. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Είναι ήδη με τους στόχους του 12 που πιάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, και το 68.
4: Δεν είναι στον πολλά πίσω, δεν μπορώ, 68 είναι γεννήθηκα. Είναι με το 12 που δεν είπαμε τίποτε και πιάσαμε πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά ευγενή μου, σε ευχαριστούμε. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Άρης είμαι, ο Αρχικακούργος.
1: Ο Αρχικακούργος. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια καταρχήν.
5: Ευχαριστώ πολύ. Τι κακιά είναι από σήμερα
0: μεσημέρι. Καλώς όρισε, είναι Μιτσάρε, κουμπάρε.
1: Καλώς όρισε, μου κρατώ το.
5: Να κάνει πολλά καλή εκπομπή η Μιτσιά, είναι εντάξει.
0: Μάλιστα.
5: Να μην πω τίποτε για την
0: ανολοφία
5: του Δεν θα πω τίποτε.
0: Τίποτε.
5: Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα αντίστερα.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Λοιπόν, να είστε καλά και καλή εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ εντό των ημερών τώρα να.
1: Κάτι να κανονίσουμε.
0: Ναι, γιατί έχει να τον τακτοποιήσει έναν τραπεζάκι 4 άτομα τον αρχικακούργο μου. Γιατί ήταν ο πρώτο νικητή που πήγε.
1: Θέλω να πω. Για να πει 4 σημαίνει ξέρει ποια 4 είναι.
0: Απάντηση είναι στην Άγιον Επιφάνεια.
5: Ναι, ένα που του σκιώτο.
0: Εντάξει, κακούργε.
5: Να την καλά.
0: Χαιρετώ.
5: Γεια σα.
0: Γεια σου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγιας.
0: Ανδρέα μου, λεβέντη μου.
6: Πρώτα καλώς όρισες και δεύτερον, εγώ την πρώτη φορά μου έβαλα Αργεντινή, όπως είπα, σου ξαναείπα, με Ισπανία.
0: Ναι, την πρώτη φορά, τούτον το τελευταίο 7-7 μου. Το προηγούμενο δεν το είδα ακόμα και να το δω ξεχωριστά.
6: Α, εντάξει, το προηγούμενο στις 6 έχω τα γραμμένα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Τούτον όντως έχεις. Έχεις Ανδρέα Σομονέα Γερμασόγια, Αργεντινή, Ισπανία.
6: Ό,τι και να έρθει, άμα τους φάει η Αγγλία, είμαι μέσα.
0: Μάλιστα.
6: Έχει ύβραδο.
0: Βέβαια.
6: Άκουσα, εντάξει, ότι...
0: Ναι, ναι, τούτη είναι τούτη της 7ης 7ου που έγραψα πάνω που σας είπα ότι εάν το πάρει η Ισπανία, η Αργεντινή θα πάνε 5 στον τελικό, εάν το πάρει η Ισπανία 3, και είναι 3 που είπα.
6: Ναι, ναι, και έβαλα στις 11 του 6ου το αντίθετο που ήβρα εδώ.
0: Μάλιστα.
6: Πού στέλν.
0: 11 του 6ου που ήταν, ναι.
6: Ναι.
0: Βέβαια, αφού είναι να το πω και εκείνο, να πω και εκείνο.
6: Εντάξει κύριε Στέλιο.
0: Να είσαι καλά.
6: Ακούω σας κάθε μέρα στις 34 χρόνια που δεν σκιώ, ως τις 7.
0: Σε ευχαριστώ.
6: Επειδή είμαι συνταξιούχος, είμαι ασκιαζερός.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Ανδρέα μου.
6: Γεια.
0: Θα ξαπάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα έχουν τίποτε που αφήκαμε πίσω, νομίζω. Ο φίλος μας ο 960 χαιρετώ τον άρχοντα το ραδιοφόνο κύριο Στέλιο μου, μισός μάλιστα και την μπλε αρχόντισσα κυρία Στέλλα Μάρκο, την μπλε αρχόντισσα.
1: Χαίρετα, ναι, αρχόντισσα.
0: Ο 252 είναι η πρώτη αγωνιστική στην εκπομπή σήμερα. Μάλιστα κύριε, ο 474 αγαπητή Στέλλα, καλώς όρισες. Πώς βλέπεις τον Απόλλωνα φέτος, Γιώργος Απόλλων Λεμεσός, πώς το βλέπεις τον Απόλλωνα, ρε Στέλλα?
1: Καταρχή, γεια σου Γιώργο μου. Στέκια μου, να σου πω κάτι, επειδή κάνω συχνά πυκνά έτσι συζητήσεις με φίλους, πώς βλέπουμε την κάθε ομάδα. Θέλω να δω λίγο τις ομάδες και μετά, όμως συγκεκριμένα για τον Απόλλωνα. Εντάξει, από πέρσι, τουλάχιστον από μια φάση και μετά, ο Απόλλωνας ξεκίνησε να παίρνει τα πάνω του. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερος που τον Απόλλωνα που μας άφησε, που εκλείσαμε. Όχι τις αρχές του, μετά, με την έλευση του νέου προπονητή. Και να πω ότι έτσι, επειδή τον γνώρισα και από κοντά τον συγκεκριμένο προπονητή, είναι ένας προπονητής όπως μπορούν να το φανταστούν οι φίλοι του Απόλλωνα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας 694, Ομόνια Νικόλας Γεωργίου, εισιτήριο διαρκείας. Α, την Τετάρτη νομίζω να δούμε εμείς, ναι. Ναι, νομίζω είναι Τετάρτη. Ναι, να το εξηγηθώ το πράγμα. Τετάρτη νομίζω να δώσουμε τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Της Αγαπούλας.
0: Όχι, κάθε εκπομπή να το πούμε, μοιράσαμε τα. Όχι, έδωσα διαρκείας της. Ναι, έδωσα πριν να βιώδωσα διαρκείας έξτρα της Ομονίας. Όχι, κάθε εκπομπή νομίζω έχω για ΑΕΛ, Απόλλωνα, Ανανόρθωση και ακόμα μια 4 ομάδες η εκπομπή μας. Την Τετάρτη να δώσουμε.
7: Απόλλωνα, ΑΕΛ, Ανανόρθωση.
0: Όχι τέσσερις.
7: Κέιψον.
0: Αφού σου λέω, θυμούμαι ότι είναι τέσσερα γι' αυτό. Άρα ΑΕΛ Απόλλωνα Ανόρθωση είναι ύψονα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος θέλει η σύζο τίγετ του Απόλλωνα. Μάλιστα.
1: Α, θέλει το πάρα πολλά.
0: Είναι διαστήποτε ακόμα. Τώρα είναι καλοκαίρι ακόμα και ο μισός κόσμος.
1: Όχι πάρα πολλά.
0: Ναι, κούρτισον τώρα, γεμώσει να μας γεμώσει τα μέντρα και βάζουμε τα
1: υπόλοιπα. Έλα.
0: Πάμε, προλαβαίνουμε να πάμε ακόμα έναν κύριο κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, έγινε και η κλήρωση, είπαμε, σε Τουρίτεν, στον δρόμο της Ομόνιας για τα play-off. Πώς να περάσει με το καλό τελικό. Δύσκολος αντίπαλος, α. Βέλγιο.
1: Πιστεύω όμως την Ομόνια, για να σου είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Πρέπει να βελτιωθεί όμως.
1: Ναι.
0: Το πρώτο της παιχνίδι.
1: Πρέπει να συγκεντρωθεί.
0: Ναι. Πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας 20-27 παραδείγματος. Κάθε φορά που περνά το διάστημα είναι καλό για τις ομάδες μας. Στο πλαίσιο που πιάνουν παιχνίδια, παίκτες κλπ.
1: Σίγουρα.
0: Η Πάφος στο Europa Ring με τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβα, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ. Μιάλπη Σλόβαν. Πρώτα να περάσει τη Σάλτσμπουργκ με το καλό κυπελούχη και μετά βλέπουμε μια άλλη Σλόβα. Μάλιστα. Είναι πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι η Σάλτσμπουργκ είναι πιο δύσκολη.
1: Θα συμφωνήσω. Ναι, αλλά επίση η ΠΑΦΟΣ έδειξε καλά στοιχεία, άρα...
0: Ο Στέγιος Ανδρέου μάλλον κλείνει στην Πορτογαλία και όχι στο Ισραήλ. Μάλιστα. Ο δεύτερος μετά το Χάμπο. Καλή τύχη. Καλός παίκτης. Λοιπόν, είπαμε και για τον Απόλλωνα. Όχι, για τον Απόλλωνα δεν είπαμε, ναι.
1: Για τον Απόλλωνα είπαμε μόνο πως τον λέγουμε φέτος.
0: Ναι, εντάξει, μόνο πως τον... μάλιστα. Λοιπόν, πού είναι το... Ναι, ΠΑΟΚ ή Άντερλεχ, ναι, άμα περάσει με την Μπράν.
1: Αφού συζητούσαμε το έξω, Άντερλεχ, ναι.
0: ΠΑΟΚ ή Άντερλεχ, εντάξει. Αυτά, σε διάφορα. Τι θέλει ο Καντέμογλου? Το λεπτό του Καντέμογλου θα κλείσω ένα εκπομπή κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έτσι εκτακτός. Θα κλείσω έτσι ένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Θα του δώσω ένα ραντεβού. Θα έρθει πάνω. Εντάξει. Να το πω στα Κυπριακά, θα πάει ένα γερό το πουζί για να βελτιώσει το χιουμοράκι του.
1: Τον Καντέμογλου από πού βγαίνει?
0: Έβγαλα τον Καντέμι, Καντέμογλου.
1: Εσύ τον έβγαλες.
0: Ναι, και γνωστός Καντέμογλου από την Κύπρο. Διάβασε το μήνυμα. Σε παρακαλώ, κύριε Στέλη.
1: Καλησπέρα σας, η Ιταλία, παρακάτω.
0: Έπαιξε
1: το καλύτερο ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ. Στίγιο μου, θέλω να είσαι ψύχρεμος. Ήρθες από τις διακοπές σου, γέμισες μπαταρίες, φόρτωσες θετική και καλή ενέργεια για τη συνέχεια αυτής της δύσκολης χρονιάς. Τώρα ένα μήνυμα είναι να σε βγάλει εκτός προγράμματος.
0: Να είμαι φιλέσπρακος και να δω πιο επιλογές.
1: Δύο.
0: Να δω πιο επιλογές.
1: Τουλάχιστον. Λόγω των διακοπών και το πόσο ωραία.
0: Λόγω των διακοπών και επειδή έχω δίπλα μου τη Στέλλα την Μάρκο όμορφα και περιποιημένα, θα είμαι ευγενής και θα δω πιο επιλογές. Να σε σπάσω στο ξύλο Σάββατο ή Δευτέρα.
1: Όχι,
0: πάντα.
1: Είμαι κατά τη βία. Τη οποιασδήποτε, ναι, οποιασδήποτε μορφή βία.
0: Αγαπώ το. Ξέρετε.
1: Ναι, φαίνεται από το προσωπούδι σου.
0: Κάντε μου γνώμη, αγαπώ τον πολλά. Άμα σου πω ποιο είναι ο μάστρο του.
1: Ναι.
0: Να χαρίσω όταν πια τηλέφωνο, με γελαστεί να πει ότι πάει ταξίδι ή οτιδήποτε άλλο. Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Με γελαστή να πεις να πάω και
1: Σοντάδε,
0: να
1: ναι.
0: Ο κύριος Μήτρο Πάνος. Μεν πεις ότι Στέλλα μου είσαι καλά, είμαι καλά, όχι αμέ.
1: Είμαι καλά.
0: Μεν του πεις να πάω θάλασσαν ή βουνών ή οτιδήποτε άλλο να χαρείς και ποτέ να πάεις. Αυτά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος, εντάξει, είναι για τα σύζω.
1: Θέλει πάρα πολλά, ναι, το σύζω.
0: Εντάξει, είναι τα τετάρτη. Αμάνα μου, γεννώ, έχω μπαστεί και χωρί μας, γιατί εμείς εννοούμε το σύζω.
1: Το φίλο μας το Γιώργο, θέλει το πάρα πολλά όμως τέτοιο.
0: Μα ναι, αλλά...
1: Δηλαδή πραγματικά καλή είναι επιτυχία του,
0: εύχομαι. Μας χαιρετά ο... Τούτος είναι ο κύριος Βεντετίδης, για να έχεις υπόψη σου,
1: Βασίλη. Βεντετίδης, καλησπέρα κύριε Βεντετίδη.
0: Άρεστο, Βεντετίδης, ομονιάτικο μας. Εντάξει, συνήθως βγαίνει στην εκπομπή μετά τις 5.30 βγαίνουν οι βεντέτες μας μετά τις 5.30 βγαίνουν
1: οι 6 ή ξέρεις
0: πως έχει παραπάνω κίνηση να ακούσουν και τους άλλους να κάνουν την κριτική τους να πούν τα δικά τους κλπ. Οι χιουμορίστες εν άλλοι, οι κατέμιδες εν άλλοι,
1: είμαι καλά, είμαι οκ.
0: Εντάξει, yes.
1: Δηλαδή, αν κάποια φορά το γνωρίζω, είσαι καλά, είμαι οκ.
0: Ενώ τα κατόρα μου.
1: Ωραίο, είναι ωραίο, να αρέσει κουμπί.
0: Ωραίο, πολλά. Ναι, λάθο με
1: μένα.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ποιο κύριο?
8: Είπα να πιάω να προλάβω, αν πάτε στο λύση με κανονικά και μετά τη Στέλλα.
0: Α, Παναία μου, Παναία
1: μου. Πέ μου πριν μου τα πιάτε.
0: 007.
1: 007.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε.
8: Α, τι να μου να.
0: Καλά, περίμενε.
8: Ναι.
0: Ό,τι είπα μέχρι αυτήν τη στιγμή, έχει κανένα λάθος?
8: Μαζί σου και με αυξάνω.
0: Άριστε, ορίστε. Κύριε Στέφανε, ορίστε. Ο 007. Πέ μου, να μου κάνεις.
8: Είμαι καλά, δόξα ο Θεός, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας είπαμε.
8: Εντάξει, εμείς δουλεύουμε ακόμα, άλλη εβδομάδα να κάτσουμε.
1: Την άλλη εβδομάδα, μπορεί να γίνεται πανικός.
8: Μουσική προς το παρόν τίποτε, holiday.
0: Εν έχει τίποτε τώρα.
8: Όχι, να πνάσουμε και εμείς.
0: Ναι.
8: Πάω ακούω άλλους τώρα.
0: Ναι.
8: Ναι. Ακούω άλλους, θέλει να καλωρίσουμε καμιά έξοδο.
0: Βέβαια. Από είναι σειρά τη Λάρνακα, ρε φίλε. Τώρα είναι δεδομένο. Καλά να μας τυποθεώνουν το πιο πιθανό εντός Σεπτεμβρίου, ρε φίλε. Και άμε μπορεί να έχει κάποια διακοπή λόγω εθνικής, συνήθως έχει διακοπές.
1: Αλλά ξέρεις τι, μόλις σκέφτηκα ότι πρέπει να φέρω μαζί μου ντάιαρι.
0: Τι?
1: Πρέπει, δηλαδή, μέσα σε δύο γραμμές έκλεισες δύο τραπέζια. Πρέπει να σου ασημειώνω κάτω.
0: Τούτο που είναι έξω που λέει είναι που βρέθονται οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Της εκπομπής.
1: Πάλι είναι εξόδος όμως.
0: Ναι, βρέθονται, έχουμε υπεύθυνους στη Λεμεσόνη, στη Λευκοσία, στην Πάφων και λοιπά. Και αναλόγως στις επαρχίες που είναι να πάμε, θα τιμήσουμε και τέσσερις παιχταράδες και είναι στις επαρχίες.
1: Τι ωραία.
0: Λευκοσία, για να έχεις υπόψη σου στην απάντηση, λακατά μια.
1: Βέβαια.
0: Ετοιμήσαμε τον κύριο Σωτήρη Γκαλιάφα.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω, το είδα.
0: Ναι, πανίκορευτη μια του Ολυμπιακού και Νίκο Παντζαρά από
1: έτσι. Ναι, ναι.
0: Λεμεσόν, ετοιμήσαμε τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντίνη τον Κόλα και Ντισάιλ. Κορυφαίος, τον κύριο Γιαννάκη Γιαγκολάκη, κάπτεν Απόλλωνα, ναι. Σημαία, και τον κύριο Μάριο Τσίνκη, σημεία του Άρη, και τον κύριο Μιχαλίδη μου προπονητής και των τριών.
1: Άρα τώρα πάμε στη Λάρνακα.
0: Αφού που κάνουμε και χαρά, ήταν και ο πρώτος, ο Ανδρέας ο Μιχαλίδης, δεν αφήκε να μου πει. Περίμενε, αφήκε.
9: Έχει δίκιο.
0: Βέβαια, επί ένα έλα, Απόλλων Άρη, τρεις. Από Ελωμόνια, πέντε. Ανόρθωση ΝΑΕΚ, 7. Είπα σου 7 ως τώρα.
9: Γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα τώρα.
0: Μα είμαι στη γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα.
9: Μα νομίζω...
0: Όχι. 7. Επί εμπαφών 8. Κάτι, οι δεύτερες κατηγορίες που έχει ποδάγω και προχτές ήταν στο, που ήταν στο, σε μια ομάδα του Αγροτικού, ρε. Στο Λευτεριά, κάτι τέτοιον ήταν.
9: Το λοιπόν. Θέλω επί καλλιτεχνικού
0: προγράμματος
9: θα το διευθετήσουμε.
0: Εντάξει. Ήταν στη διαπουσία σου.
9: Εντάξει.
0: Εντάξει, δικαιολογημένη μεν, αισθητή δε.
9: Είπα σου, έλειπα.
0: Το ξέ, αφού είπα δικαιολογημένη μεν, αισθητή δε.
1: Δικαιολόγησε, εσύ ο μόνος και ο πρώτος για σήμερα που δικαιολογεί, άρα θέλω να το πάρεις ως πολύ πολύ θετικό.
9: Όχι, πάντα παίρνω τα θετικά εγώ, με θετικό πλάσμα. Αλλά να σου πω κάτι, πρέπει να επισκεφτείς την Πολωνία και την πίστα την Ήμολα.
0: Οκ.
9: Και από που μακαρίστηκε ο Άιστος Σένα.
0: Οκ.
9: Να σε καλά. Να σου δείξω από κοντά εικόνες.
0: Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά.
9: Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά. Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Κάνε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χάτε.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Δευτέρα σήμερα σε 9:30 για το πρωτάθλημα Σκωτίας Celtic Dundee.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Η ώρα είναι 4:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
14: Απάντηση.
13: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
20: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Συμπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παν Κυπρίου σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες κυρία Στέλλα Μαρκού στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόγουνς.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και προκαταβολικά τον Μάγκα, ο οποίος είναι χορηγός του ειδικού ενθέτου Ρετρό, το οποίο παρεμπιπτόντως αύριο, κύριε Στέφανε, συμπληρώνει πόσα. Νούμερο 360. Το Ρετρό.
1: 360.
0: Θυμάσαι το, ναι.
2: Μάλιστα κύριε.
0: 360. Και να πάω σε κόσμο για από κάτι, θυμίζω από κάτι για το Ρετρό.
1: Θα σε θυμίσω βέβαια. Ναι, αν μπορώ να σε ρωτήσω όμως κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Πάνω στο Ρετρό, υπάρχει έτσι κάτι που σε συγκίνησε περισσότερο?
0: Πολλά.
1: Σε τούτα τα 360,
0: πολλά.
1: Κάτι που ξεχωρίζεις.
0: Να πω. Πάω σε κόσμο για να πω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος.
0: Ρε τον Καντέμογλου τον υποτιμωρία αντελούντα.
3: Μάλιστα, έπιασα από την Στέλλα μου την δεύτερη ευκαιρία.
1: Μπράβο.
0: Δεύτερη ευκαιρία, ναι. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, μόνος. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, χαιρετίζω την κυρία Στέλλα και τον άρχοντα της Κοσόλας, Στέφανο Στεφάν.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Τρίτη. Κερδίσες ακόμα μία, ναι.
3: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλει να πω έξω να κάνεις εκπομπή μαζί του να πει σε ένα παιδί. Δεν έχω.
3: Κύριε Παμοϊσέος, ήθελα να ρωτήσω γιατί είπες του κυρίου 007 ότι ήταν τυχερός που έρθε στο πάρτι.
0: Αλόγω του μάστρου σου.
3: Διότι άμα έκρουσε το μεγάφωνο και έπαιζε γύρω σκυθάρα, μπορεί να φτιάξει ηλεκτρο...
0: Μάλιστα. Ηλεκτροπληξία.
3: Ναι. Και άλλοι πέντε και ο βοηθός ακόμα.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Μάλιστα. Ενημερώνω τα κοινότητα πέντε είναι μεσού, τώρα φαίνονται όλα καλά. Να δούμε σε λίγο.
0: Λέω να μιλήσουμε.
1: Υπομονή.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, για να μιλούμε.
3: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία 77-77-10-20, εσείς οπτήκετε Αέλη Πινελόπη από τη Λεμεσό. Μάλιστα. Τετάρτη να τα δώσουμε, εντάξει, είπαμε να αποτούν την εκπομπή Απόλλων ΑΕΛ ύψωνας ανόρθωσης. 4, όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Λοιπόν, ήρθαμε με τα δώρα. Φύγαμε με δώρα, ήρθαμε με δώρα. Το Ρετρό γιατί έχει ιστορία. Και κάνω το ή επειδή πρέπει να το κάνω, ο Στέφανο ξέρει το. Επειδή το νιώθω και επειδή θεωρώ ότι περισσότερον τιμούν με τούτοι που βγαίνουν παρά τιμούν τους, γιατί είχαν τη δική τους στην ιστορία έτσι αλλιώς, είτε από ποδοσφαιρικά είτε καλαδοσφαιρικά. Το μόνο αντικειμένο οφείλω να πω είναι το βολεϊ. Ακόμα είναι ευκαιρία πολύ πολύ στα.
1: Να βγάλουμε γιατί γίνεται μεγάλη προσπάθεια στα τμήματα.
0: Να βρεις τηλέφωνα γιατί δυσκολεύουμε. Λοιπόν, έχουμε να ξεκινήσουμε παρόρθωση. Κοντή και λοιπά.
1: Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και όχι μόνο στην όρθωση γενικά.
0: Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, από έλεγχο μας που έγραψαν ιστορία. Εννοείται. Έβρε μου πολύ. Είσαι υπευθυνή για το τηλέφωνο και την πέπτη πιθανό να το με πολύ. Αύριο να κάνω τον Ντάγκεντο Φιλίππου γνωστό σαν Φαλκονέτη. Σε τερφόρα τον ηθήμα, εντάξει. Λοιπόν, και ξεκίνησε τυχαία μετά από προτροπή ενός φίλου μου, του Γιώργου Ταντονί, που βγήκε πρώτος, επειδή αρέσκει το Ρετρό, και λέει μου, πρέπει να πάμε κάποια στιγμή να τιμούμε τον. Και τιμούμε τους. Και ξεκίνησε. Και άκουσα το για αυτό που το απένε μαγιο πλακέτα σαν το ταντ του Ρετρό. Και ξεκίνησε τυχαία πώς. Ήταν 8 του Νιόβρη, θυμούμε, και σε έτσι περιπτώσεις τιμώ ομάδες που έχουν τα γενέθλια του μέρα και λοιπά. Εντάξει. Και ήταν του Αποέλ. Και έβγαλα τον Νίκο τον Παντζαρά. Και στην κουβέντα πάνω είπαμε και την ιστορία του. Σπάσαμε την το μεταξύ. Και ρώτησα του, άρεσε εσά. Και παιδί μου ειλικρινά ρώτησε, ξέρω ότι μιλούμε νύχη. Αν είμαι θυμωμένο καταλάβουν το, αν είμαι καλό καταλάβουν το, αν καταλάβω του και λοιπά. Έχουμε μια σχέση ειλικρινία.
1: Ναι.
0: Και στείλα μου πολλά μηνύματα ότι είναι καλό το πράγμα να συνεχίσουν και λοιπά. Και θεώρησα ότι ήταν το νούμερο ένα στο Ρετρό, Νίκος Παντζαράς. Εντάξει ρε, πήρα την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσω ο ίδιος και θυμούμε. Κλήτος ερώ το Κρήτο. Αρχηγός, Ομόνια, εμβληματικός,
1: ναι.
0: Μέγιστος, ο Κλήτος μου. Άρεσε εσά, ναι, άρεσε μας. Άντε ρε, να κάνω rotation. Και θυμούμε τους πρώτους. Επία Νίκος Παντζαρά, κλείδωνε το Κρήτο. Επία μετά λέμε σώ για να Αγία Κουδάκη, mm-hmm. φίλος εμβληματική παρουσία στον Απολλώνα και όχι μόνο. Επία Λοΐζο Μαυρουδί, Σταύρο Μαπαδούπουλο για πεσοπορικό να και λοιπά. Κυριάκο Κουρέα, Νέα Σαλαμίνα. Φίβο Βραχήμ είναι ανόρθωση. Του ήταν η πρώτη 6-7.
1: Κρατά όμω κάτι, συγκίνησε σε κάτι.
0: Ναι, έχω,
1: ή έγινε σου
0: αρχία.
1: Κάποια αποκάλυψη ναι. που δεν ήξερε ότι συγκίνησε.
0: Πολλά που μου είπαν, συγκίνηθηκα όταν, όταν έκανα το ρετρό του Μίμη του Δωμάζου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και όταν μακαρίστηκε στη μνήμη του επεξάμεντο. Έμεινα εκπληκτός πραγματικά και όταν και μετά που τον εγνώρισα ας πούμε πριν από βίωση τον Νίκο τον Σαρκάνη τον τεράστιο θυμούμαι χαρακτηριστικά όταν προλόγιζα τον και είπα ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κορυφαίο τερματοφύλακα τουλάχιστον μου το 70 και λοιπά τον Μισονέα Νίκο Σαρκάνη και έναν ο πρώτος εξ Ελλάδος προηγήθηκε ο Μίμης ο Δωμάζος ο Γιώργος ο Κούδας του ΠΑΟΚ ο Μεγαλέξανδρος φίλος μου. Mm-hmm. Ξέρεις τι μου είπε ο άνθρωπος, ο Νίκος Αρκάνης.
1: Τι.
0: Έμεινε ρε Στέφανε, στον λόγο μου. Μπαλάβωσα για... Στη Λιανέ λέει μου, μα έβγαλες Γιώργο Κούδαν και Μίμη Δωμάζο, τι γυρεύω εγώ με αυτά τα μεγαθυρία. Ο Νίκος ως Αρκάνης ρε. Και έχουμε τα μέσα παίκτες που σουτάρουν ζαβά και πάει μπάλα στο δοκάρι και να ξαναπαιζούν και θεωρούσαν ότι ας πούμε έπρεπε να είναι στην εθνική και να έκαμπνουν δηλώσεις. Και πες μου τι τους είχαμε, δεν την πιάνω ρε. Εν τούτες παραξένειες που θέλω τόσα χρόνια και να αντέχω. Ρε Νίκος Σαρκάνη και λέμε τι γίνε που εγώ με τον μεγαθύρια Κούδαν και Δωμάς.
1: Τίποτα στη ζωή όμως δεν είναι τυχαίο.
0: Να, μάλιστα. Και ύστερα λέμε γιατί κάποιοι προχωρούν και προχωρούν. Δεν προχωράζει ότι είσαι ένας πανταμένος ρε. Έτσι σε μάθαση. Αυτά, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι ρε Άντρε Ουδη. Τι έκαμα.
2: Ναι.
0: Τι είναι αγάπη μου.
2: Καλησπέρα, θα είσαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, Ανδρέα. Είμαστε εσύ. Καλά, αγάπη μου.
2: Καλά, Στέλλα μου, καλά να μιλήσουμε στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε.
0: Να μιλάτε με τη Στέλλα.
1: Ναι.
2: Είναι που το 95,0.
0: Α, μάλιστα.
2: Να δεσάτε που κοντά στο καθητή που απειάτε εδώ την κρίδα σου του κυπέλου.
0: Ναι.
2: Μιλούμε στο τηλέφωνο και πήρα αυτήν την φορά να πω στο κατά επιτυχία των ομάδων, των κυπηράκων ομάδων, να πω βασικά και όχι για την κορούλα σου της ελευθερά τη μικρή.
1: Να της δώσω, Ανδρέα, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ, για σας.
0: Γεια σου, Ανδρέα, μπορείς να ανταποκριθείς μας, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο... Αμάνα μου, είναι ώρα του στρατάρχη. Σε δύο λεπτά από το στρατάρχη.
1: Ξέρεις την ώρα τους.
0: Όχι πάντα, πάντα, πέντε παρατέταρτο. Μέντε πιάσεις, με έβγαλες άλλο να κουράτη. Σε ένα λεπτό για ένα μισή λεπτό με μιλήσεις γιατί είναι να το κομπάσεις και μου. Να χαρείς. 391 αντιγράφει κυρία Στέλλα.
1: Σιζόνα Ελ, Μαρία Αλέ, Μεσός Επισκοπή. Welcome back, Sir Στέλιος.
0: Welcome back, Sir Στέλιος, μάλιστα. Μαρία μου που την Επισκοπή. Αύριο να είμαι κάτω κοντά στην Επισκοπή, ναι. Κάθω εδώ για Άγιον Εφραίμ. Είμαι τους αγαπημένους μου Αγίους.
1: Άγιος Εφραίμ.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άγιος Δημήτρης. Ο πρώτος.
1: Η αγαπημένη. Στέγιο μου, η αγαπημένη σου Αγί.
0: Ναι.
1: Άγιος Εφραίμ.
0: Άγιος Δημήτρης πρώτος.
1: Α, πρώτος Άγιος Δημήτριος.
0: Ναι.
1: Δεύτερος Άγιος Εφραίμ.
0: Μάλιστα.
1: Και την τριάδα Αγγλινή.
0: Άγιος Νεκτάριος.
1: Άγιος επιέσε...
0: Υπεράν όλων η Παναγία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ας σου πω έστερα ιστορία. Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Από μπάσκετ έβγαλαμε αρκετούς υπόψεις σου. Προπονητές περισσότερα αλλά και παίχτες. Ναι, μπάσκετ, τιμήσα το γεννό τιμήσω. Βόλεϊ λέω ξανά ότι είναι το καλύτερο.
1: Βόλεϊ γενικότερα στην Κύπρο. Α? Έχω το παράπονο, ειδικά μετά που το έζησα πως είναι, ότι αφήνουν το όλοι πίσω. Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα, είσαι υπευθύνη δημοσίως να έβρεις την
1: έφωνα. Όλοι εννοώ, όλοι γενικότερα, είτε ασχολείσαι μέσα είτε
0: αύριο ίσο, θα μας κάνεις την τιμή να είσαι εδώ.
1: Αύριο θα είμαι στο Mega Live.
0: Ω, μεγάλα, δέχτω. Τηλέφωνο όμως να μου στείλεις κάποιου από την ανόρθωση, κάποιου κοντού κλπ. Ναι, αύριο για να πάρω για την Πέμπτη, γιατί δεν την Πέμπτη. Μάλιστα. Τέλειωσε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα στο Τσούβαρο.
0: Ποιος?
4: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ.
4: Γιώργος είμαι ρε, Γιώργος Ολυμπιακός, κάτι που δεν με καταλάβει.
0: Μάνα μου ρε, μάνα μου ρε.
1: Το μάνα μου είναι επειδή δεν με καταλάβει.
4: Έλα να σου πω. Έκανα ορισμένες διαπιστώσεις στο παγκόσμιο κυβερνό. Ας θέλει να σου εσπώ.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, να σου εσπώ νεκατομένα γιατί μπορεί να θα ξεχάσα ορισμένες. Λοιπόν, Ισπανία, Γαλλία. Ποιος επερίμενε δηλαδή, όχι ότι θα χάνε η Γαλλία, εντάξει, ότι θα χάνε η Γαλλία ή ότι κλπ. Ο τρόπος που έπαιξε η Γαλλία έκανε μια φάση σε όλο το παιχνίδι, προσεξιά.
1: Συμφωνώ στο 100%.
4: Λοιπόν, τέτοια παράξενο πράγμα, εντάξει.
0: Ναι.
4: Τελικώς, Ισπανία-Αργεντινή. Μα δεν έκαμε ούτε φάση η Αργεντινή, λέτσεβεζε η Ισπανία με την Ομόνια αλλά
0: κατάντας. Επί άλλο προαστιόν το δικό μου αρέ κομπάρε.
4: Το λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο. Μαρόκο με Γαλλία, με Γαλλία, το Γαλλία έκρισε το Μαρόκο αν θυμώ εσώ στα ζωή.
0: Ναι.
4: Ποιος επερίμενε δηλαδή το Μαρόκο ήταν να κλειστεί στο καβούκι του χωρίς να κάνει μια φάση. Το λοιπόν, και το άλλο Αργεντινή-Αγγλία. Και αν έπουσε το παιχνίδι η Αγγλία στα σέρκα της, έμπηγε μέσα η Αργεντινή το δεύτερο ημίχρονο και κατεβάζει. Παραδώσαν τα όπλα οι Έγγλες, ρε.
0: Ναι.
4: Και ως ο προπονητής τους, έτσι πάτουν στον πάγκο. Αν είναι δυνατό.
0: Εν το πιο παράδοξο που τούτα ούλα που είπες, εν τόν το τελευταίο.
4: Μα και τα άλλα δεν παραδόξανε, φίλε, που έγινε με τη Γαλλία με την Ισπανία.
0: Διότι η Ισπανία είπαμε το πλιστάκι, αλλά εσύ καταλάβεις, μα πέσει που να καταλάβεις. Λέμε το ότι έχει την κορυφαία, έχει την κορυφαία κίνηση με ή χωρίς μπαλά, κυρίως χωρίς μπαλά. Εντάξει, γεμίζει τους χώρους, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο άμα γεμίζει τους χώρους, είναι πάρα πολλά σημαντικό, έχει τρεις γραμμές κοντινές, επιτίθεται με 6-7 παίκτες, αμήνεται με 6-7 παίκτες, έχει ταχύτητα που δεν είχαν άλλες ομάδες ρε φίλε. Για άλλες είχα
4: συν... Τέλειο μου αγαπητέ,
0: ναι.
4: Όλα αυτά που μου λες είναι αποδεκτά και τα γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
4: Και αν θυμάσαι που τη φάση των 8 σου είπα εγώ τελικώς θα πάει Ισπανία-Αγγλία.
0: Μάλιστα, έτσι, μάλιστα, δεν μπορούσε να ήταν Ισπανία-Αγγλία, ναι.
4: Γιατί είναι η Ισπανία,
0: αν δεν έχει μάτων οδηγός, σε μπορούσε να πάει Ισπανία-Αγγλία, ναι.
4: Ναι, και μάλιστα σου είπα θα το πιάει Ισπανία.
0: Μάλιστα.
4: Όλοι μιλούσα για Γαλλία και λοιπά, για να σου είπα θα το πιάει Ισπανία.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε μου, ολόκληρη Γαλλία, με τόσους παιχταράδες, να μην μπορεί να κάνει μια φάση.
0: Ναι, ένα είναι η πρώτη φορά. Αυτά.
4: Λοιπόν,
0: χαιρετώσε.
4: Εντάξει, κύριο που θέλω να καταλήξω,
0: ναι,
4: είναι ότι ποτέ μας δεν πρέπει να παρασυρούμαστε μπορεί να σκοπεί νίκια και να πούμε να μάνει η Βαλία πέσει το συμπάπαν ενώ πια δεν πατηθεί και ξέρω εγώ ιστορίες.
0: Έχεις απόλυτο.
1: Συμφωνώ σε τούτο. Γιατί έτσι έγινε με τη Γαλλία.
4: Δεν ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθεί ένα παιχνίδι, πώς θα κυλήσει ένα παιχνίδι.
0: Μα κάθε παιχνίδι διαφορετικό. Να είσαι καλά.
4: Χαιρετούμε.
0: Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Φίλε Στέγιο, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι 65 χρονών. Ακούω εδώ και χρόνια πολλά, πήρα δεύτερη φορά σήμερα.
0: Ναι.
5: Και επειδή συγκίνησες με για τα ρετρό σου, θέλω να αναφερθώ σε έναν όνομα που μπορώ να σε συγκινήσω, τον πατέρα σου τον Σπύρο. Μεγάλωσα το 63, 14, 15 χρόνια όταν έκαμε τα 7 ασάι στο Λαστρομερίκι.
0: Ναι.
5: Και έκαναμε νότο στο μπιά να πρεσούμε 7 λαβά να παίξουμε ποδόσφαιρο.
0: Εσύ από πού είσαι αν επιτρέπετε.
5: Συγγνώμη.
0: Από πού είστε αν επιτρέπετε.
5: Μπαχτιάλη να παίξουμε ποδόσφαιρο.
0: Εσύ από πού είσαι αν επιτρέπετε.
5: Συγγνώμη.
0: Από πού είστε αν επιτρέπετε.

0: Συγκινήθηκα και εγώ έτσι, γιατί μας τα λέει ο κύριος.
1: Μεγάλωσα με τον πατέρα σου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είσαι καλά.
1: Τα αποσπίρω μου. Ένιωσα την υποχρέωση.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά στο γιο μου. Να είσαι καλά.
2: Εντάξει.
0: Συγκινητικό.
2: Ναι, τιμήθηκε σαν ο γυρότερος αθλητής στη γιορτή της ΕΑΚ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία που τον, ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο αείμνηστος Γλάφκος Κλήρηδης και τιμήσε να.
0: Συγκινητικότατα.
2: Τότε στη γιορτή, ναι. Μάλιστα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ήταν η περιοχή και όχι μόνο, ξέρω για τα σεμένες αρχιφερόντας σχετικά, πάνω από 120 ομάδες κάθε χρόνο. Στο Αστρομερίτη. Καλησπέρα.
3: Άγγελο Σαντό.
2: Τσούπαρο στρατάρχη λέμε σου περιχώρονται και συνοικισμών απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή?
3: Πριν ήμουν μέσα στα δικαστήρια και πίνω καφέ.
2: Ναι.
3: Έχω επίση να πω να πει του προηγούμενου να πάει μαζί με τον Ζιντάν προπονητή στην Γαλλία το 30.
2: Όχι το προηγούμενο του, προηγούμενο του Γιώργου.
3: Του Γιώργου του Αχάπαρου.
2: Ρε φίλο μα, ρε Γιώργο, ρε.
3: Να του υπάψω. Έκαμε καθηγητή τη Ισπανία, τη Γαλλία, τη Αγγλία, τη Αργεντινή, να του υπάψω πράσινη.
2: Άραγε, αγαπούμε τον Ομορέτσιο, πάρε.
3: Αγαπούμε τον.
2: Μάλιστα.
3: Φταίει ο Τούσε, φταίει ο Ντεσάπ, φταίει ο Αραγωνιέ, φταίει ο Ζητά, φταίει ο Μαραντόνα. Έχω επίση να πω ότι συλληπιτήρια στον καλύτερο παίχτη που φταίνει στο άντρα Τζούρα και η μήνα όλων των εποχών. Γέννημα 8 του Μάη του 60 στο Μιλάνο, Φράγκο Μπανέζι, ο κορυφαίο λίμπερο όλων των εποχών.
2: Ήταν.
3: Όποια είναι η μήνα, έπαιξε Μενγκούλιτ, Βαμπάστε, Ράιγκα, προπονητή του Αρίγκο Σάκη, Πάολο Μαστίνη, Αντζελότσι και Ρομπέρτσο του Αντώνη, δεκαετία του 80.
2: Σωστό.
3: Έχασε και το πέναλτι στην Αμερική, Ιταλία, Βραζιλία.
2: Είναι ανάγκη να συλλαβεί του στρατάρχη, μου έμπειρασε.
3: Ήταν για
2: μένα.
3: Ο κορυφαίος λίμπερο όλων των εποχών,
2: ναι.
3: Στην Ιταλία και Μίλαν, στην Ιταλία.
2: Μάλιστα. Εντεκάδα.
3: Ήταν και το 82 στην αποστολή που πιάνε η Ιταλία το Μουντιάλ στον τελικό στο Περναμπέου στη Μαντρίτη με τη Γερμανία 3-1. Έπαιξαν και 3 παγκόσμια κύπελλα. 86 Μεξικό, 90 στην Ιταλία και 94 στην Αμερική.
2: Σωστό.
3: Έπιαν και 2 συνεχόμενα κύπελλα πρωταθλητριών Ευρώπης, 89 με τη Στάου Ρουμανίας, 4-0, 2 Ογκούλη και 2 Βαμπάστε και το 90 με την Μπενφίκα του Ζητανούς, 1-0 με τέρμα του Φρανκ Ράιγκα, Ιωνία του Μνήμη.
2: Μάλιστα. Εντεκάδα.
3: Έχω επίσης να πω, ένα ακούσα με ποιον έπαιζε η Ομόνια αν περάσει την ομάδα του Γιβραλτάρ.
2: Με τη Σέτρο Ρίτσεν του Βεργίου.
3: Ο Απόλλων.
2: Ο Απόλλων με τον Πάο και την Άντερλεχ.
3: Η Πάφος και η ΑΕΚ, η Πάφος.
2: Η Πάφος με το νυχθημένο του ζευγαριού άμα περάσει την Σάρσπουργκ, Μιάλπη και Σλόβα Μπράτισλάβας.
3: Θα πω την εντεκάδα του 94 της Ιταλίας ή του 90 της Ιταλίας που ήταν βασικός αρχηγός, ο καπιτάνος, ο Φράγκο Μπαρέζι.
2: Το 94 φάμεται σε στρατάρχη που την Βραζιλία. Αν πέτει το 90 που σε φάμε στα πέναλτι που είναι Αργεντινή και ποιος σας ρωτάτε.
3: Ήταν άρχοντας όπως τον Κλήτον Ελδοκλήτου.
2: Μάλιστα.
3: 1990, Σαν Πάολο την Νάπολη.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ιταλία 1, Αργεντινή 1. 1-0 ο Σκυλάτσι και αυτός επέχανε και ισοφάρισε τον Κανίτσα. Στα πέναλτι, χάσε πέναλτι τον Αντώνη και ο Άκτος Ερένα. Έπαιξε η Σκουάντρα Τζούρα με τη Σούπεστα, τα νικέντε γάλα. Προπονητής Αντζέλιο Βιτσίνη, Ζέγκα, Μπέρτομι, Μαρτίνι, Ταγκούρτα, Μπαρέζι, Διαγκοστίνη, τον Αντώνη, Εντζανίνη, Σκυλέτσι, Μπάντζο και Εντζανούκα Βιάλη.
2: Και φάμεντε ρε κουμπάρε.
3: Με τον Αντώνη, Μπάντζο και Βιάλη. Αύριο έχει προγνωστικά.
2: Έχει προγνωστικά αύριο, ρε στρατάρχη.
3: Εντάξει, καλό απόγευμα.
2: Φορμαρίστου, χαιρετώ. Είναι η τρίτη του αύριο. Μα είναι αύριο που θα έρθεις.
0: Ναι.
2: Ού, έχασες αύριο. Εν τα μωρούθια μου τα καλά αύριο, μπορεί να πούσουν τις

0: απόψεις τους, έχουμε και νικητές μες, τα κερδίσαν κάποια μαρούθια.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι είναι μια αγία εκπομπή που έχει ακροατές που τα 5 ως τα 95.
1: 5 με 95.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Και μια στιγμή είναι στυρμογιασμένη με το γιο του 3,5 χρόνων είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ανεπίσημα. 5 χρόνων, λέω
1: 5.
0: Που φτιάχνουν στον αέρα. Εντάξει. Ένα ακούει στα μουρούθια μου σε λίγο. Πάμε διανύμα και επιστρέφουμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Boss είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Everyone. Τα
8: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
11: Τα νέα, μωρό μου!
10: Ανακαινίζουν το!
11: Έτσι!
10: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
11: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
10: Μα μόνο τηλεόραση!
11: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
10: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
11: Ξέρω, ξέρω.
10: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
12: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
13: Ανδρέας Χαραλάμους.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Σεντρού ήταν στο δρόμο της Ομόνιας για τα play-off του Europa League και αν περάσει το εμπόδιο της Λινκόλ. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Λάρνε Ιμπέρια για τα play-off του Conference League. Η Πάφο στα play-off του Europa League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας, εφόσον φυσικά περάσει το εμπόδιο της Σάλτσπουργκ. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Άουντα Δυναμό City. Ο αντίπαλος του Απόλλωνα στα play-off του Conference League θα είναι ο ηττημένος του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στην περίπτωση που προκριθεί επί της Μπραν. Η ΑΕΛ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Ουντεν. Αναμένεται να κινηθεί για μέχρι και 4 μεταγραφές η ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η ομάδα της Λάρνακας έκλεισε 4 φιλικά προετοιμασίας, ξεχωρίζει αυτό με τον Αστέρα Τρίπολη στην Ελλάδα. Αύριο στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ανόρθωση θα αποκαλύψει το πλάνο της εν ώψη της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές με Φακούντο Πέρες στον Αποέλ, Βρίστας και Παπαδόπουλος κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας θα μονομαχήσει η ΑΕΚ Αθηνών στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός Πειραιός θα αντιμετωπίσει την Πότον Κλίμπτ ή την Ουνιόν Σεντζιλουά στα play-offs του Champions League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμεγεν. Ο Όφη στα play-offs του Europa League θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv ή Τσεσεκά Σόφιας. Με τον ηττημένο του Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας ο ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League. Με τον ηττημένο του Χράντσες Κράλοβε Μπεσίκτας ο Παναθηναϊκός στα play-offs του Conference League. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη Ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος με την κυρία Στέλλα Μάρκο εκ δεξιών και τον κύριο Στέφανο τον Ηχολήπτην απέναντι.
1: Απέναντι σου, ναι.
0: Μάλιστα. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα με πολλές ευχαριστίες στον μεγάλο μας χορηγού και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιών. Και είπαμε, κυρία Στέλλα Μάρκου, προκαταβολικά και για τον Μάγκαν αύριο έχει την τιμητική του ρετρό. 3-6-0.
1: 3-6-0 αύριο.
0: Α, εξέχασα να σου πω, αλλά να σου πω μετά. Θύμη, να σου πω για την
1: δεκάδα. Θα σε θυμίσω.
0: Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Νίκος από ΕΛ.
0: Νίκο, μα είσαι ευαργεστημένος τώρα, εσύ κοστί και εσύ να μου ξεκουράζεσαι σου.
2: Είμαι ξαπλωτός.
0: Είχα καταλάβω,
1: ειλικρινά, ήθελα και εγώ να ρωτήσω, είσαι καλά, είσαι οκ.
0: Πέ μου ρε Νίκο.
1: Όλα καλά.
2: Πέ μου τόσο κοστολάρχης, εγκατελείψε το κόστον του.
0: Ο κοστολάρχης, όχι, είδαμε.
2: Έχει το σύνορα που χτυπώνε με ευκαλύτω.
0: Έχουμε τα διάλειμμα, να φοβεί του Θεού. Πάνε προηγουμένως ήταν συνεχεία γεμάτες οι γραμμές. Γι' αυτό ένας μπορεί να βγει, γι' αυτό.
2: Να του πεις διανυκτέρωση στην πόψη πριν το ενέχει. Να μείνει μέσα να βγάλει θαλαμοφύλακας ως άλλο το...
0: Θαλαμοφύλακας κουμπάρε. Μου έλεγε, τιμωρία. 4 μέρες κράτηση. Να ξανάρθει η δουλειά τη Δευτέρα.
2: Ο κύριος Στέφανος, έτσι.
0: Ο Στέφανος, ναι. Φίλος σου.
2: Χαιρετίσμα στον κύριο Στέφανο.
0: Χαιρετίσμα ο Νίκος Αβουέ. Μάλιστα.
2: Να μου λύσεις μια απορία και...
0: Μάλιστα κύριε Νίκο, πέμω να δούμε.
2: Τόσο στρατάρχη. Σκιαβάζει τα όξερα ή τα από μόνο.
0: Ωραία, εμπόξερ. Πραγματικά εμπόξερ έχει τα όξερα.
2: Μα δηλαδή, σοβαρομιλούμε.
0: Ναι, δεδομένο.
2: Κάναν τις ειδήσεις, ό,τι χρονιά, ό,τι να σου πει για τους παίκτες και τα κότσια.
0: Εντάξει, έχει κάποιες ενδεκάδες που μπορεί να κάνει κανένα λάθος και λοιπά, κανένα παίκτη που συγχύζει, αλλά συνήθως με κάποιον που μέσα στο μυαλό του και όντως κομφερμαρισμένοι. Για η ενδεκάδα του που ξέρω, ας πούμε, τη Μίλαν του 88.
2: Είναι φαινόμενο, έχει χρόνια που τον ακούω τον τρόφερμα και πάντα είχατε την απορία.
0: Να σε καλά Νίκο μου, καλή ξεκούραση.
1: Ναι.
2: Εγώ να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Να μου πεις.
2: Αν πάει Απόλλωνας ΠΑΟΚ, πώς τα βλέπεις το πράγμα?
0: Αν πάει Απόλλωνας ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Πώς τα βλέπω τα πράγματα. Πώς τα βλέπω τα πράγματα.
2: Πού κλείνεις?
0: Εννοείς την υπόθεση πρόκριση.
2: Ναι, αν
0: πέσουν. Εντάξει, στα χαρτιά θα έχει ο ΠΑΟΚ παραπάνω πιθανότητες.
2: Η ΠΑΦΟΣ.
0: Η ΠΑΦΟΣ για μένα, είπα το προηγούμενο ρε φίλε, ότι θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο το εμπόδιο της Σάλσπουργκ παρά της Μιάλπη με τη Σλόβα. Αν περάσει τη Σάλσπουργκ, θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες να περάσει.
2: Περιμένουμε το αποτέλεσμα μεταξύ των δύο.
0: Ναι. Περιμένω τη Σάλσπουργκ για να με τελειώσει με παραπάνω αγωνία από ότι το Μιάλπη Σλόβα Μπρατισλάβα, πάντοτε στον νόμο των πιθανότητων. Αυτά.
2: Πάντως είναι μια φοβερή ΠΑΦΟΣ και Απόλλωνας φέτος.
0: Ναι.
2: Να κάνουμε φτάσεις στο πρωταθλήμα, αν πάνε έτσι όπως τους είδαμε.
0: Εντάξει, σχετικά νωρίς όμως, αλλά για την εποχή πρέπει να πούμε την καλή μας την κουβέντα. Σωστό.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Θα πάμε σε επόμενο το 100 διαρκείας Απόλλων, η Επισκοπή το είπαμε. Στο 23-24 μπορείτε να στέλνετε, αντιλαμβάνομαι μέχρι αύριο για την Τετάρτη να δώσουμε από αυτήν την εκπομπή 4 διαρκείας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλώς το φίλο μας που είστε στη φωλιά του πίσω, επίενε δασκέρασε και έφεραν τα καλά του κόσμου ούλα πίσω.
0: Το λοιπόν κυρία Στέλλα. Αυτός ο κύριος που μιλά αυτή τη στιγμή είναι αυτός που σου είπα προηγουμένως όταν πάει.
3: Πάει μπορείτε να μιλήσετε.
0: Όταν πάει ταξίδι, είπα τη Στέλλα προηγουμένω και να βγει ένα κύριο, μην πει ποτέ να πάει με αεροπλάνο, με πλοίο κλπ. Θα πάει πουθενά. Διότι ελοχεύει ο κίνδυνο. Σοβαρότατο.
3: Έφυγε, μα μόνο η κυρία Στέλλα, πια είναι το τυχημόν για
0: μένα. Η κυρία Στέλλα είναι μια εκλεκτή κυρία η οποία δουλεύει στο Omega Life πάνω και θα έρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα να μου κάνει παρέα να ακούει του ακροατέ μου γιατί αγαπά του.
3: Ο κορσολάρχης μας ποιος είναι αγαπητέ Στέλιο?
0: Ο κύριος Στέφανος που ήταν και προηγουμένος κύριε
3: Ο Στέφανος ο φίλος μου αμάχου. Ετούτον μιλά έτσι μιλά.
0: Συγγνώμη.
3: Μιλάει τούτος, έτσι είναι και ως κάνει θεάτρο.
0: Όχι, μιλά.
3: Ο Στέφανος μιλά.
0: Ναι.
3: Εν τον ξέρω,
0: ξέρεις τον κύριε Μητροπάνο, ξέρεις.
3: Ξέρω το. Είναι να που έχουμε κανένα νέο να περάσουμε.
0: Εκτός που λέω μου και ο Στέφανο και τη Στέλλα δεν υπάρχει άλλο νέο μέσα στο στούντιο.
3: Μέσα στη ζέστη του είναι εμείς. Εμείς αγωνιζόμαστε, αγαπητέ Στέλλο, και ξέρω εγώ τα ρέστα.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά είχα πει του κυρίου Πολύβιο φέτος που βγήκα μαζί του και συνομιλήσαμε και 3-4 φορές, μπορεί και παραπάνω τέλος πάντων. Λαλό του φέτος ο Ολυμπιακός θα πάει στην Ευρώπη. Να το έχεις υπόψη σου.
0: Ήβραμε τον πρώτο που βγήκε βάθμιση.
3: Δυστυχώς έλειψε ένα λεπτό να σου πω, δικαιούνται 5 ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατον πολλές ομάδες και να το αθυμάσαι.
0: Μακάρι, γιατί αγαπώ τον Ολυμπιακό, αλλά μην τον πιάνεις στο στόμα. Είναι και ομάδα σου. Εγκρίμα, ρε κουμπάρε.
3: Αφού είναι η ομάδα μου, είναι η αγάπη μου, είναι παραπάνω.
0: Το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένα και ο συγκατεπικής που αδωρά τους ανθρώπους.
3: Προχτές,
1: πόσο μου αρέσει και όμως το τον είναι η αγάπη μου, είναι η ομάδα μου.
3: Ακού να σου πω να γελάσεις. Ακούεις.
0: Ναι.
3: Άκου το έρχομουν που τη λέμε. Σ' όχι σταματήσεις για μέσα στην Γεωργία. Η κόρη της Γεωργίας, η κυρία Δεσπό. Κυρία Μητροπάνο, σε παρακαλώ, μήπως βγεις, καλή μου, και πεις για την Πάφον τίποτε.
0: Μα, αφού έμαθας, σε μαντού, είναι να πας ο Καμάλ.
3: Περίμενε, βρε, περίμενε, καλή μου, μήπως βγεις και πεις τίποτε, λαλή μου, για την Πάφον, λαλή μου, και ξέρω γιατί να πάω στο μας, κύριε Μητροπάνο,
0: ναι,
3: και να το ανατρέψουμε. Πράγματι, εγώ δεν είπα τίποτε για το όνομα.
0: Μπράβο, τώρα μιλάς, έχεις ένα τραπέζι στην Πάφον.
3: Το λοιπόν.
0: Να σε καλά.
3: Μα του ήταν

0: εξηγήσω. Θέλω ένα τραγουδάκι του Μητροπάνο. Τι ώρα θα μου το βάλω?
1: Θα βάλουμε 7 παρατέταρτο. 9.
0: Τέλο 9. Τα παρακάτω. Εσύ μας σήμερα, έτσι μας.
1: Όχι, δεν έχει σήμερα να.
2: Εγώ ψήφιζα να Μητροπάνο πάντω.
0: Επέμουν την ώρα να ξέρω.
1: Να βάλουμε η ώρα 6:35. Θα βάλουμε γίνον το ωραίο μου. Μου αρέσει πολλά και εμένα την. Ήταν που λέεις
2: Ροζά.
1: Όχι το.
0: Όχι το Μητροπάνο. Που γίνον το.
1: Έληξε κύριε Μητροπάνο. Χαιρετώ, πέντε απνάσεις. 6:35 να ακούεις πλανό διοξύπου. Χαιρετώ. Επίσης πάει. Μάλιστα. Είναι ο πρόεδρος του ΟΝΚΑΚ των Κύπρου. Τον καντέμο γλωβοηθός του. Και ποιοι και ποιος σήμερα.
2: Ευτυχώς είχε κανένας που το στιγμή να συνάθετε να νόρθωση. Είναι το
1: μουσιλωμένπις τίποτε. Μάλιστα. Είναι και Ολυμπιακός. Έτω μήνυμα. Είναι κρίμα ο ιστορικός Ολυμπιακός να παίζει κατηγορία. Έτω, ορίστε. Γι' αυτό μου έλεγε πρόεδρο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Ποιος κυρίως?
3: Παύλος Καμιό της Αμόνια.
1: Παύλο, είσαι μέσα στους νικητές, στους τρεις συγχαρητήρια που βάζεις τελικό για την Τίμκο. Ναι.
3: Ακούσα το.
1: Μάλιστα κύριε.
3: Εγώ πάσα που δίνει αρχαίο τρόπο και η Ισπάνια.
1: Μάλιστα. Είσαι καλά. Πέμω.
3: Δεν που κερδίσαμε.
1: Πάει τελικό για τα 200 ευρώ δώρο κουπόνι από την Τίμκο. Και είσαι πολλά κοντά.
3: Εντάξει κύριε Στέλιο.
1: Να είσαι καλά Παυλάρα μου.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Στέφανε, μπορεί να θυμάσαι σου ότι ήσουν εσύ ρε. Μπορεί να ήσουν από τα κατορθώματα, κάποια από τα κατορθώματα του Μητρό. Έπαιζε Νάπολη, Γιουβέντους. Και είπα εγώ ότι εντάξει, ένα ντέρπι το οποίο σημαντικό, ξέρω εγώ, είστε δεκαστά. Και είπα για την Νάπολη την καλή μου κουβέντα. Και πετάχτηκε μέσα στη μέση. Μα ποια είναι το την Νάπολη, δηλαδή μου κύριε Παπα μου, εσύ ως να τα βάλει με τη ΣΥΔΙΕ, με τη μεγάλη κυρία και τελάω το κύριε Μητροπάνο μες στο Σαν Παόλο τώρα δυνατή Νάπολη πάει για προδάρθημα είναι να μένει με έμπορια δηλαδή δηλαδή το γιώμα του Θεού ένα και πώς να βάλει η Ιουβέτου και να κάνει να πιάσει τελικό σκορ Νάπολη Ιουβέτους 5-1 την επόμενη ημέρα 16 βαθμοί αφαιρεμένοι που Ιουβέτους. Εντάξει. Έλα. Μάλιστα. Τούτο μόνο να σου πω. Να με σου παλά. Α, σου πω για ένα ακροατή να πω κάμε ύστερα όμως. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Γιώργος Τίαν από τη Γαλάτα.
1: Γιώργο μου Λεβέντη μου, πόσο χρόνο είσαι αγαπούλα μου?
4: 7,5.
1: Μόνα μου το μωρούι μου, τι κάνεις?
4: Καλά.
1: Να καλωσορίζεις την κυρία Στέλλα που ήρθε στην εκπομπή μας και να έρχεται.
4: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Γεια σου.
4: Γεια.
1: Είσαι καλά τελειά?
4: Ναι.
1: Είσαι πάνω στο χωριό σου ρε?
4: Όχι.
1: Μπορεί να έρθω πάνω στην Γαλάτα να μου γελάσεις κάτι, ναι.
4: Ναι.
1: Είσαι Λεβέντης.
2: Τελείως.
1: Χαιρέτα τους γονείς σου για να τα πούμε που κοντά.
4: Ναι.
1: Να είσαι καλά αγαπούλα μου, αγαπώ εσέ.
4: Κι εγώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Bye.
2: Bye.
1: Μάλιστα. Τα μορουθκιά μου, αύριο είναι αφορμαρισμένα τα μορουθκιά μου, καλά μου. Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΛ Ημιτελικό Κυπέλλου κάτι τέτοιο. Να μου είδα. Και πήγαιν ο κύριος Μητροπάνος. Ένα βάλουν πολλά γκολ και οι δύο. Θα το κύριε Μητροπάνο για όνομα του κόσμου παγίπεδο. Όχι να βάλουν σε ένα κάμουν και να τους σπουδιών παιχνίδι το έναν το άλλο. Τελειώνει. Και είναι ένας αελίστας που έρχεται στο γήπεδο. Ναι μου κύριε Παπα μου, μισό λάλη μου. Δυστυχώς λάλη μου μένει μας η πεζίνα. Λάλη μου. Λάλη μου είμαι εδώ από την μουσική λάλη μου. Αφού πήγαινε ο Μητροπάνος ένα βαθιό σκορόν και δυο σίγουρα 0-0, δεν θα μπορούν να πάω να δω το παιχνίδι, να πάω πίσω λέει. 0-0. Εντάξει κύριε Στέφανε, μάλιστα.
2: Στέφανε μου, να ξέρουμε.
1: Ας σου πω από κορύφωμα να μείνεις. Το Ρεμίου Ντένι ΑΕΛ. Εντάξει, να κάνει ακόμα μεταγραφές. Εννοείται. Λοιπόν, Μαόντας.
2: Προσπαστέξ. Έχω χρόνια να ακούσω τη λέξη. Είναι ωραία λέξη.
1: Προσπαστέξ. Κατάλαβες.

0: Όχι, δεν έχω και τρόμα.
1: Αμάν.
0: Είπα την καλή μου, ας πούμε είναι ακροτήνα παραγώσερη, μωρά σου μαζί μου εγώ. Που είπα την καλή μου εγκοπέντα και ο Νάρη μου την άκτη 4-0, μόλις εξηγήσαν τον παράσχη, κάτι τέτοιο. Είπα την καλή μου εγκοπέντα. Ευκήγε, όπως τον Φινικλή. Μα ποιος είναι τούτος ο Άρης και έκαμε μια νίκη και αυτό. Και το πρωτάθλημα δηλαδή μου κουραμμένο και αυτό. Μα ποιο λέω το πρωτάθλημα δηλαδή καμένα. Έχει εικόνα. Όχι δεν το αγουέλ μόνο. Και να σου πω να μπορεί να έρθει ο Άρης. Μα να μπορεί να έρθει ο Λότο. Πέμπτος. Δηλαδή μου. Να μπω κάθε. Που τον Μάρτι. Πόσο ρίσκο είναι πήρα. Σε παγκόσμια αναποκριστικό ήταν. Ανακήρυξα τον Άρη για πρώτη φορά πρωταθλητή Κύπρου. Επιέτω. Πέμπτος.
1: Αμάν, μαν, μαν.
0: Γι' αυτό να τον. Να τον προσέχεις.
1: Ε, θα μιλώ.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Μάλιστα, ο 4-74. Το καλύτερο δεν το είπες, κύριε Στέλιο. Έβρεχε παντού. Στην Κύπρο, εκτός που Λεμεσό. Και την επόμενη είπε θα πλημμυρίσει Λεμεσός και έβρεχε μόνο Λεμεσό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Λουκάς Λουκάς του Γιαννή.
0: Ποιο Λεβέντης?
2: Ο Λουκάς του Γιάννη.
0: Μα πόσο χρόνο είσαι ρε Λουκά μου?
2: 6.
0: Μάνα μου το μωράκι, μα από πού είσαι ρε Λουκά μου?
2: Ο Παγιωμέτωχο.
0: Μάλιστα, και τι ομάδα είσαι Λουκά μου?
2: Ομόνια.
0: Μάλιστα, τι κάμισε καλά, πού πάει, πάεις ιδιαίτερα, πού πάει, πάεις θάλασσα?
2: Κούρεμα.
1: Κούρεμα.
0: Κούρεμα ο φίλος μου. Να πεις, ακούεις, ο κουρέας σου είναι στο Παγιωμέτωχο?
2: Όχι.
0: Πού?
2: Ελιστερώνα.
0: Περιστερώνα.
2: Ναι.
0: Να του πεις, είπε μου ο κύριος Παπαμοησαίος. Εντάξει, επειδή σου κάμα διαφήμιση με στο ράδιο, στο Super Sport, να με κουρέψεις δωρεά σήμερα. Και να μου πεις αύριο να σε κουρέψε δωρεάν ή όχι.
3: Α, το Εμίλιο, τα ούτε μόνο μας πει.
0: Να του το πει ο λόγια το μωρό μου. Ότι έκαμε διαφήμιση του κουρέα του Περιστερωνίτη.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, αγάπη μου, και αύριο να μου το πεις.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά, λεπεντό παιδό μου.
2: Πάει
0: αγάπη μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Βεντετίδης. Σου είπα μετά τις 5 και κάτω.
1: Ναι, αρέσκει μου.
0: Ναι, Βεντετίδη.
4: Καλησπέρα στην κυρία σου.
0: Στέλλα Μαρκού, η εκλεκτή κυρία.
4: Να μου γίνεται, πάμε καλά.
0: Πάμε όπως στην οικονομία μας.
4: Πολλά καλά δηλαδή.
0: Και τις νέες τις ταυτότητες.
4: Καταργήσαν.
0: Ναι,
4: καταργήσαν. Μου ήταν να κάνω πώς θα είναι το όνομα του πατρός και τη μητρός, αν τα μπορούσα.
0: Για πέρα να είναι πάνω, να μην είναι πάνω.
4: Και τώρα είναι πάνω, ναι. Καταργήσαν το κοινό που λέγουσα στα μνή.
0: Άκουρε να μου σκεφτήκα, ρε.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Ρε, τώρα είσαι αστεία. Στέφανε, ήθελα το πω το πράγμα, ρε κουμπάρ. Καλά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έβαλε το μεσαίο Νίκος Τάδε Χριστοδουλίδης. Η πρόεδρος της Βουλής, η αρχηγή των κομμάτων. Ειδικά οι δικηγόροι έβαλουν και τιμούν τον κύριν τους. Και πώς έδεχτηκαν το πράγμα να συζητηθεί για κάποια πια και λοιπά και λοιπά. Δεν τον τρυπώ.
4: Πάντως τα σχολεία που πήγαινε ένα σχολείο έγραφε το όνομα ανεπιχείδων και το δίπλα τον όνομα πατέρα.
0: Περίμενε. Δικαίωμα ενός έγραφε το πει κύριε έθελο για τον δικό μου λόγο έθελο. Πήρε δικαίωμα του.
1: Ναι, για μένα το θέλω να το πω.
0: Αλλά αυτά μου αφαιρέσει με το δικαίωμα που μπορεί να θέλω να βάλω Στέλιο Σπύρου που πάμε εσύ για παράδειγμα να πήρε κομπάρε πίσω Σπύρου. Ρε, ποιος με έκαμε ο Φουστανελάς που το πυρό ή ποιος με έκαμε?
4: Και γράφαν για με όνομα πατέρα, γνώστε γράφαν.
0: Ναι ρε φίλε, δεχτών και σεβαστό λέω. Εντάξει, κύριε για τον άρθρο επιταρούγο, έστελω να γράφετε η μάνα μου και εγώ.
1: Να υπήρχε μια επιλογή.
0: Μάλιστα, όπως υπάρχει, νομίζω υπάρχει τώρα, ναι.
4: Νομίζω είχαμε τώρα επιλέγεις, θα μας πήγε. Μάλιστα, οκ,
0: έληξε. Για όνομα του Θεού. Δεν μου ρε Βεντετίδη.
4: Έρχε για μένα καλησπέρα μου, εχάθηκε.
0: Εχάθηκα.
1: Πέρασε νωρίς.
4: Ήταν να έρθεις κάτω, δεν ήρθες να έρθεις πες του μας.
0: Ο ενάρτο καθημερινή. Και να σου τηλεφωνήσω καθημερινή. Για να πιω καλή σίγουρα.
4: Καθημερινή Ασταμπό. Καθημερινές δουλειές που...
0: Γιατί να σαπίζεις το περβόλι ή να μου να κάνεις.
4: Καθημερινές δουλειές που με Σαββατοκυριακό να με γυρέψεις και πάμε.
0: Χαιρετώ.
4: Θα πάμε και πάμε στη θάλασσα να πάμε να το πω.
0: Χαιρετώ, είσαι ένδειξη διαμαρτυρίας.
4: Χαιρετώ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
5: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Ναι, ποιος κυρίως?
5: Με ποιο μιλώ?
0: Με ποιον μιλάς?
5: Ναι.
0: Με το γιον του Σπύρου του παπά από ένα Αστροπερίτη.
5: Εδώ είμαι ο κύριος Φωσίδης Ευσταδίου, άλλος Άκης Αβουή.
0: Ο κύριος Άκης Αβουή, άλλος χιουμορίστας, άλλος χιουμορίστας.
1: Ήταν πολλά ωραία.
0: Άλλος χιουμορίστας. Άλιστα κύριε.
5: Έτσι ο παππού έφυγε και χαθήκες.
0: Ρε να αντρέπεσαι ρε.
1: Διακοπάρες.
0: Ένα... Ρε σώνο πριν είμαστε μαζί με τον Μπρίκ. Καλά ρε εσύ πιστεύεις τώρα που έβγαινε.
1: Εγώ βλέπω σε ότι είσαι ανανεωμένος. Άρα πιες διακομπάρες να το πεις του κόσμου.
0: Αφού το πρωί είμαστε μαζί.
5: Ανανεωμένος. Εμέτρησα η γυγιά του το πρωί.
1: Ναι ναι ανανεώθηκε.
0: Στεφανέ έκατσα γι' αυτό.
1: Συμφωνούμε.
0: Έκατσα γι' αυτό να κάτσα ένα πρωί. Να μου η πρώτη κουβεντά να μου είδα. Ρε μπάσινες.
1: Φαίνεται ότι έβαλα κιλά από το στυλ που κατεβαίνω από το
0: ναι,
1: αυτοκίνητο.
0: Ναι ρε, και είναι η φανέλα, ξέρεις, έτσι μόνο. Να μου γίνεται.
5: Εντάξει ρε, στα ηλιόμως θα βγείτε στο πρωί, τα ίδια. Εντάξει, αύριο το πρωί είναι άλλα νέα.
0: Πρωί να φύγω γιατί να πάω μεσό να θυμηθούν και τον κύριο Κουφαλή, δεν έχουμε υποχρεώσεις. Μάλιστα. Πέρα θυμηθούμε, να μην τον έχουμε σε κέλα μας εκείνο. Αυτά. Χαίρετο.
5: Bye bye.
0: Θες διάλειμμα. Πάει διάλειμμα ρε Στέλλα.
1: Φύγαμε.
0: Άντε και επιστρέφουμε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
8: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ? Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο,
12: κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island.
13: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
14: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
17: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
20: Η ώρα είναι 5:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
22: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
23: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες συναντήσεις του με τον Αντώνιο Κουτέρες και τον Ραφαέλε Φίτο. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου, είναι η προετοιμασία για την διευρυμένη διάσκεψη που εξήγηλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με απότερο σκοπό την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε έτοιμος να πράξει οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση του Κυπριακού, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τακτικές συναντήσεις με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε από τη Βοιωτία επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται τώρα στο νότιο-ανατολικό μέτωπο της τεράστιας πυρκαγιάς και συγκεκριμένα προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση και είναι έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, διαμηνεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κόντρα κυβέρνησης και Ένωσης Δήμων για το ύψος της κρατικής χορηγίας, με τους υπαλλήλους των Δήμων να πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, απαντώντας στα πειρά της Ένωσης Δήμων, τονίζει ότι η κρατική χορηγία των 117 εκατομμυρίων ευρώ ψηφίστηκε σε νόμο το 2022 και αποτελεί συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει παραχωρήσει πρόσθετα ποσά για την στήριξη των Δήμων, ανεβάζοντας την συνολική κρατική συνεισφορά στα 152 εκατομμύρια ευρώ. Μερική άρση των περιοριστικών όρων του 37χρονου Βρετανού για να μεταβεί στην Βρετανία για την ταφή του τρίχρονου παιδιού του που έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο, αποφάσισε το επαρχιακό δικαστήριο της πόλης. Την ίδια ώρα το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για τις 17 Σεπτεμβρίου. Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούς, ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ και δηλώνει ότι προς το παρόν δεν διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
25: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
26: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
27: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
24: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.
2: Στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste them experience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
18: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabana Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
30: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
31: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
32: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
31: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
32: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
33: Super Sport 104.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας
5: ή Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφανέ, με τις επιλογές σου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Έχουμε πολύ κόσμο με άδειες. Ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ για την πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά, κυρία Στέλλα Μάρκου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι.
0: Δίπλα μας και λοιπά. Τετάρτη θα δώσουμε τα εισιτήρια διαρκείας. Ανορθώσεως, ΑΕΛ, Απόλλωνα και Ύψον.
1: Καλές επιτυχίες σε όσους θα.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε. Α, αύριο έχουμε για τα προγνωστικά μας, κύριε Στέφανε. Να είσαι προετοιμασμένος και το ρετρό. Εντάξει, και τα μωρούθια μας τα καλά μας που επιθυμίσαμε.
1: Φουλ αύριο, Στέφανε, φουλ. Φουλ αύριο. Ημέρα, ναι.
0: Τετάρτη να σε μαζί μου, Πέπτη, τίποτα για τις μάπιες. Πέπτη. Ο Γεροντάσος. Για την Πέπτη. Άρα εν Πέπτη να κανονίσουμε την απάντησή σου πλάκια και τα σχετικά, ναι. Η ιδέα καλή. Με μάχεσαι. Μάλιστα, κύριε.
1: Πούλησε δεν τον... σε προλαβαίνω.
0: Πούλησε τον τάσο. Ακούγησε,
1: πούλησε δεν σε προλαβαίνω με τις εξόδους.
0: Τι.
1: Θα έχουν ντάιαρι μαζί μου.
0: Ένα αδερφός, ρε. Ένα που...
1: Μα αδερφός ο ένας, φίλος ο άλλος. Θα με κλείσεις εν το τρίτον τώρα. Μετρόσουτα.
0: Μπράβο. Κοινούς στελάμε και όσοι πάρα αγαπούμε να αγαπούμε τους.
1: Έτσι.
0: Κοινοί που μας αγαπούν να αγαπούν μας. Κοινοί που μας αγαπούν να μας ενδιαφέρουν.
1: Καθόλου.
0: Τόσο απλά πράγματα. Ναι. Ούτε τους ενοχλούμε, ούτε θέλουμε να τους ενοχλούσει.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Δόξα σε ο Θεός, ο ύψιστος. Αυτά. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω ποιοι με άδεια είναι όχι.
1: Από τα τηλέφωνα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ποιοι με άδεια είναι και ποιοι όχι. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και αύριο είπαμε ρετρό 360, Τάκης Φιλίππου, γνωστός εννοείται σαν Φαλκονέτη. Ακατσιώτικου, της περιοχής μας. Έπαιξαν και κάποια στιγμή με ελληνισμό με τον Παύλο, τον Παπαπαύλου και τους παίξαν και αντιπάλλη.
1: Αρέσκει μου όπως μιλάς για το ρετρό.
0: Τι?
1: Αρέσκει μου ο τρόπος που μιλάς για το ρετρό.
0: Το ρετρό είναι μωρό καλό δικό μου.
1: Ναι. Φαίνεται ότι το αγαπάς. Που το ύφος σου μπορεί να γίνει ακροατές να μέσα σε βλέπουν.
0: Ακούνα σου, είπε
1: μου. Αλλάσει λίγο το, έτσι, το ύφος σου άμα είναι να αναφερθείς στο ρετρό.
0: Βέβαια. Είπες μου προηγουμένως ότι για συγκύριση και λοιπά. Ξέρεις ότι είχαμε στο ρετρό τη χαρά να βγάλουμε για παράδειγμα τον Παύλο τον Βασιλείο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έκαμε σπουδαία καριέρα στην ΕΠΑ. Την δυνατή την ΕΠΑ με αρχιβιά την Μάριον τότε και λοιπά. Τάσο. Όχι, Τάσο, όχι. Νομίζω δεν έπαιξα μαζί με τον Τάσο. Γιατί έφυγε ο Παυλάκης και που ήρθε πίσω έφυγε ο Τάσος. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και έκαμε σπουδαία καριέρα στο Ολυμπιακό Πειραιώς. Με τον Μάρτον Μπούκοβι προπονητή τότε, δύο πρωταθλήματα, κύπελλο και λοιπά. Σπουδαία με τον Σιδέρεν, τον Ποτίνων και τους λοιπούς μεγάλους παιχταράδες. Ζαντέρο Κλουμπόλη Χρονίου και λοιπά. Και είναι στα 80 κάτι του. Και ήρθε Κύπρο ο άνθρωπος. Και είναι ο μοναδικός παίχτης που έχει παίξει η Εθνική Κύπρου και η Εθνική Ελλάδος.
1: Ακού.
0: Παύλος Βασιλείου. Έπαιξε και η Εθνική Κύπρου και η Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, συγκινήσει όταν τον καλείς.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι Παναθηναϊκός, σε γνωστό. Αλλά σεβούμε τον Ολυμπιακό, σεβούμε τον ΠΑΟΚ, σεβούμε τις τυράκες και λοιπά. Εννοείται. Σαν αντιπάλους. Και το άλλο, Παναγιώτης Πιερή. Για μένα, να μην πω, ο πρώτος στους τρεις, όλων των εποχών, κορυφαίους, πολυαθλητές. Πολυαθλητές.
1: Σημαντικό.
0: Μπασκετπολίστας κορυφαίος, βολιοπολίστας, προπονητής, ιδρύτης του Εθνικού Άχνας, σπουδαία καριέρα στην Ανόρθωση που απέκτησε το προσωνύμιο Μεγάλη Κυρία, σπουδαία καριέρα στον πεζοπορικό μετά γιατί ήταν καθηγητής κλπ. Στα 87 του, πριν κάνα και 8 χρόνια τον έκανα. Ξέρεις, είπε μου την ηλικία του και λέει μου πρώτη φορά μιλώ σε ραδιόφωνο. Πρώτη φορά ο άνθρωπος.
1: Συγκινητικά. Ωραία τούτα.
0: Καταλάβες, κάποια παραδείγματα μου έρχονται τώρα. Ο 917, καλησπέρα η ομάδα μας, όχι τη θέση μου πάρε φέτος, πώς τα βλέπετε. Ποια είναι η ομάδα μας, όχι τη θέση. Μια που εσκιώ, αλλά ΑΕΛ είναι ορθός. Ένα που εσκιώ, μου ήταν το όγκο θέση. Ποια μου ήταν το όγκο θέση. Η ΑΕΛ.
1: Να σου πω κάτι. Κάθε αρχή είναι καινούργια. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά από όντως ποιο είναι η άλλη που στέλνει. 6, ανάρθρωση 7, 8.
1: Ναι.
0: Για την άλλη όπως που λέω.
1: Αλλά να μην το σκεφτούμαστε.
0: Τι είναι ρε Στεφάνε, παγκόσμιο. Εξύπαζε με. Άντε. Καλησπέρα.
2: Χαιρετίζομαι.
0: Ποιος?
2: Χρύσαυθος Ομόνια.
0: Χρύσαυθος Ομόνια, κύριε Στεφάνε. Μάλιστα.
2: Να καλωσορίζουμε την φίλη Στέλλα Μάρκου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η Στέλλα θα είναι συνεργάτηδα ή απλά για σήμερα μόνο?
0: Όχι, oh, είναι μόνο σήμερα η Στέλλα μου. Η Στέλλα μου θα είναι εδώ όταν δεν έχει βάρια με το Mega Live πάνω. Θα έρχεται εδώ και θα είναι δίπλα μου να ανταλλάζουμε απόψεις.
2: Άλλη.
0: Και να λαλούμε τις καλές μας τις κουβέντες.
2: Πολλά ωραία.
0: Να μου λέω μέσα σε ποιες διακοπές να πάει, να μου λέω αρκάζεις.
1: Είναι η εβδομάδα, τότε διακοπών κάπου είναι να πάει ο άνθρωπος.
0: Νομίζω κάτι χρωστάει. Νομίζω κάτι χρωστάει μεταξύ.
1: Τραπέζι και ο Χρυσαθός.
0: Έχω μυστηκε κάτι στο τσέρι, γέρι ήταν που έχει οφτών καλών και ριπάλλα και μυριστήκαμε τώρα στέλνω. Τσέρι. Τσέρι.
2: Έμαζε.
0: Εμπούλησε μάτσο άντρο τσέρι. Ακούει μόνο να υπάρχει ένα πια τηλέφωνο λαλή. Εντάξει.
1: Να μας πει όμως για την Ομόνια να αφήσει τον Χρυσαθό.
0: Ποιος ο Χρυσαθός?
1: Ναι.
0: Βέβαια να πει.
2: Την Ομόνια.
0: Ε.
2: Ζούμε και αναπνέουμε για την Ομόνια. Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Μαραζώσαμε πως ήταν τα πράγματα έτσι.
0: Εμπειράζει.
2: Είχαμε την Καερά. Εντάξει. Να μην τα κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν, ναι.
2: Πειράζει, του χρόνου, του άλλου χρόνου, μακάρι να καταφέρουμε να πάμε.
0: Εντάξει ρε, τώρα να δούμε με τον την σε τρουίδεν για ιστορίες, να μου γίνεται, γιατί είναι δύσκολος αντίπαλος.
1: Έχει το όμως η Ομόνια, ξέρω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Πρέπει να δαχτυπηθεί.
2: Πέλγιο, ναι,
0: ναι, πρέπει να βελτιωθεί.
2: Ναι.
1: Εγώ είπα σου πριν, πιστεύω ότι συγκέντρωση. Δηλαδή, αν η Ομόνια ήταν πιο συγκεντρωμένη προχτές.
0: Δεν ήταν καλή, δεν ήταν καλή.
1: Γιατί ίσως το αποτέλεσμα υπέρ σου, επίας, έπρεπε να ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένη σε κάποια έτσι στοιχεία που έθελε. Σε έτσι παιχνίδια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για μένα.
0: Γιατί λάβω σήμερα μια φορά και για τους 10 και λεπάνια, πρώτη φορά που η Ομόνια ή όλα οι άλλοι ομάδα πέρα το χρησιμοί, δεν κάνω ιδέα. Δεν ήταν καλή όσο θα περίμενε κάποιον να την δει. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, γέγονε από εδώ και μπρος.
2: Είναι σε περίοδο προετοιμασίας ακόμα. Και η άλλη ομάδα είχε 25 παιχνίδια και πάνω της.
0: Εν πάση περιπτώσει, να είσαι καλά ρε Χρυσάθε μου.
2: Καλόν υπόλοιπο.
0: Σε ευχαριστώ Λεβέντη μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται και στα μωρούθια μας, να δούμε τι κάνουν. Και να δούμε και πώς θέλει να έχουμε... Α, καλησπέρα, να δούμε πώς θέλει να έχουμε. Καλησπέρα, εντάξει, να δούμε από ποιες περιοχές. Ο πράσινος κάτω μήλος έχει καιρό να μας πει καλησπέρα, δεν ξέρω να μου κάνουμε και πάνω. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα.
3: Λέω, κύριε μου, Λόγωνης.
0: Ποιος?
3: Ρε
0: πρόεδρε, οριτσινάλε, ανορθώσιος αμοχός του. Μα πού ανακατώνεσαι, ρε
1: κουμπάρε. Καλησπέρα.
3: Θέλω μόλις έναν τραγούδι για την ανόρθωσή μας που επέρασε στην Τραπεζούντο.
0: Να πω καμέ.
3: Είναι η μέρα που έλαβε την Στούκου.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Συγχαρητήρια στο τραγούδι της.
0: Μάλιστα. Είσαι καλά.
3: Ναι. Αύριο πάμε εκεί πέρα να το κάνουμε καμένη η ώρα 7.30 στο Παπαδόπουλος.
0: Άμα είναι η παρουσίαση αύριο, ναι.
1: Ναι, η παρουσίαση, οι ανακοινώσεις αύριο.
0: Ναι, και με ο Παρπετάς, ναι. Να δούμε, και είπα το ένα του πω, ναι. Τώρα πας θυμητικά, πια είμαι ο
1: χαρός. Να πάεις.
0: Αλλά μεν έχω, είπα το, μεν έχω μια υποχρέωση, περιμένω εντός της ημέρας. Δεν έχω ένα πεταχτό, ένα σχολάσιο ώρα 7 και αφιώ 7.30 πεταχτό. Εντάξει, Ανάγκη μου.
3: Πάμε, φίλε μου.
0: Χαιρετώ, Λεβέντη μου. Οριγινάλε πρόεδρος ανορθώσεως.
1: Έτσι.
0: Διαχρονικός. Καλησπέρα.
4: Έλα ρε Βέντη μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα ρε.
4: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα ρε φίλε μου. Είναι να μου γίνεται.
0: Μάνα μου το ρε τον Σωτηρκά ρε.

0: Κάτι να βάλει κότσινο, κάτι να μου κάνει. Ξέρω, δηλαδή και ο Στέφανο μπορεί να κοτσινίζει στο στούντιο.
1: Είναι ο Στέφανος απέναντι.
0: Είναι ο Στέφανο, ρε κουμπέ.
1: Έτσι σε ρετοιμάς.
0: Εγώ μπαρε παιδί, αν καλησπέρα το σωτικά, χαρίς. Ποιο το αν καλησπέρα το σωτικά, ρε. Ακούστηκες πια στο μικρόφωνο. Άκουσες το καλησπέρα του.
1: Άκουσα
0: το ρε σωτικά, ρε.
1: Δεν θα κάνει καμιά εξόρμηση, ναι.
0: Θεώρησε ότι είσαι υποψήφιο για τα ακουστικά και αντρα οικονόμα, αλλά γλίτωσε έτσι.
1: Εστελάρα. Δεν θα κάνουμε καμιά εξόρμηση το Σεφέρι.
0: Ναι, λάρα να κάνω, λάρα να κάνω, λάρα να κάνω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, για να σε ενημερώσω.
1: Έγινε, καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά, σε δικά μας, ερκά, δεν πιστώ. Για. Βρεθούμε οι ακροατές μέσα.
2: Καταλάβατε ότι ήταν για το τραπεζί, γι' αυτό σου έμετρησα ως πέμπτο.
0: Μάλιστα.
2: Πέμπτη έξοδο, μέχρι τώρα κλείσες τέσσερις. Στην επιστροφή σου, δηλαδή ακόμα Δευτέρα, ενώ στην Παρασκευή.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Ο ταξικής στο Λεμεσανός.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, και χάσαμε τον ταξική μου Λεμεσανός.
3: Κύριε Στέλιο, θα το σωρίσαμε τσιθκιό.
0: Μάλιστα κύριε, λείπαμε εμείς και η Κύπρος ένιωθεν ορφανή.
3: Τα ψέματα είναι γιο σας.
0: Μάλιστα κύριε, ήρθαμε να δώκουμε γύρος ξανά σε τούν την μακαρία νήσων κύριε. Μάλιστα.
3: Να πω και τα χαιρετίσματα στους παρευρισκόμενους εκεί.
0: Είναι η Στέλλα και ο κύριος Στέφανος.
3: Μάλιστα. Κι άλλο κύριε Στέγιο, πήγαμε στην Παναγία την Τίνος, πήγαμε στην Αγία Μαρίνα στην Άντρο, προσκυνήσαμε και άψαμε και κερί για όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Επίσης και Παναγία της Τίνου, α?
3: Πήγαμε καλό, πήγαμε το πλούσιο, πήγαμε μια ώρα δρόμου.
0: Μάλιστα κύριε. Στην Άντρο τι έχει, ενώ?
3: Στην Αγία Μαρίνα.
0: Αγία Μαρίνα, μάλιστα.
3: Μάλιστα, ήταν ωραία πολλά.
0: Μπράβο, καλά έκαμες.
3: Το λοιπόν και μπαίνουμε δυνατά γιατί...
0: Είναι πάω και αύριο στον Άγιον Εφραίμ.
3: Α, πολλά ωραία.
0: Ναι, και στον αριστερά πόντα.
3: Για το φινάλε να βάλουμε κάποιο τραγουδάκι.
0: Να βάλουμε του Γκαντέμι, του πρόεδρου των ΚΑΧ των Κύπρου, το... Ναι, το... Πώς το λες, το ένας αρέσει, το... Πλανόδιο τσίρκο.
3: Είναι ωραίο και τούτο.
0: Είναι ωραίο και τούτο, μάλιστα.
3: Α, περάσουμε, α, ακούτσο, περάσουμε.
0: Να σε καλά.
3: Άντε, γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Χαιρετώ. Πάμε λοιπόν, κύριε Στέφανε. Καλή εσπέρα. Καλησπέρα.
4: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ, καλωσόρισες.
0: Μάνα μου το φίλο μου ρε, ο Γιώργο Κάτσο μου ρε.
4: Καλωσόρισες. Ήσουν απόν, ήμουν και ο απόν.
0: Καλά έκαμε σκουμπάρε μου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Βαλίστες να πιάνω να δίνεις ίδιες μέρες με σένα.
4: Άνθρωπε του Χριστού και της Παναγίας, άνθρωπε προσωπικότητα και μυαλό. Το οποίο απουσιάζει από αυτόν τον νησί. Είναι γεμάτο μόνο εξυπνόβλακες.
0: Το φίλο μου.
4: Φίλε μου καλέ μου, πρώτα φίλε Στελάρα, δόξα και τιμή στον ήρωά μας, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον μεγάλο αθλητή.
0: Μάλιστα.
4: Δόξα και τιμή στην ανοστοσάρα μας, η οποία τίμησε με το ύπος της τραπεζούντας όλη την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
4: Και να πω για το Μάστριχτ το χθεσινό, φίλε Στελάρα, την ανόρθωσή μας που την είδα εξαιρετικά με τον Ατρόμητο Αθηνό. Ειλικρινά σου λέω, φίλε Στελάρα, δεν θα κρίνω τον προπονητή, αλλά ό,τι είδα μου προκάλεσε κατάθλιψη, φίλε Στέλιο.
0: Θετική είναι εννοείς.
4: Κατάθλιψη είναι όχι.
0: Α, κατάθλιψη, νομίζω, κατάπληξη γι' αυτό, να.
4: Κατάθλιψη.
0: Ναι.
4: Ήταν αρνητική, δεν παρουσιάζε τίποτε το οποίο δουλεύει στην προπόνηση. Ο μόνος που ξεχώρισε ήταν ο Κίκο, ο οποίος ξέρει πολύ μπάλα, ο άνθρωπος είναι παιχταράς, αλλά τίποτε και τα ρούχα που φορούσε ο προπονητής, οι κινήσεις του και η ομάδα που παρουσίασε μου δημιούργησαν, διευθυνά σου λέω, λύπη.
2: Χρειάζεται υπομονή όμως, πρέπει να περιμένουμε.
4: Μα λέει, εγώ τον έκρινα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αύριο αν κάνει κάτι καλό θα βγω και θα πω ότι η ομάδα πάει καλά, αλλά τα όσα είδα μου δημιούργησαν, ειλικρινά σας λέω, μεγάλη λύπη.
0: Να σου πω κάτι αντίστοιχο, αμέσως. Δεν καταλαβαίνετε αν μου εννοείς, εντάξει, ακόμα είναι έτοιμη, έχει ακόμα 3 εβδομάδες πάνω κάτω.
2: Στέγιο μου, να σου πω κάτι, θέλεις να πεις εσύ και να πω εγώ γιατί,
0: εντάξει, επειδή έγνωστον το... Για το πρώτο το παιχνίδι, για έτσι εποχή, θυμούμαι πέρσι, που ήμουν στη Θεσσαλονίκη καθόλου για Κροατίες κλπ. Είχα δει το με πέρσι.
2: Με τον Άρη, ναι. Ίσως πάει στο Φιλικό με τον Άρη.
0: Κανόνισε με κυρία Στέλλα. Ναι, μπράβο. Κανόνισε με κυρία Στέλλα.

0: Θέλω στο Χαριλάου, κλειάθης Μπεγελίδη με ένα φίλο μου, ανορθωσιάτη που ήμουν, πήγαμε μαζί. Και είδα το πρώτο μικρό μόνο και μετά πρέπει να πιω να πω στην Καλαμαριά. Λοιπόν, και άρεσε μου η ανορθωση. Γιατί έφκανε μου μια εικόνα συγκυρισμένης ομάδας κλπ. Με τον αρτηματά κεντρικών αμυντικών. Που τότε που δηλαδή, ότι θέση τον για μένα. Επιμένω για τον το πράγμα. Κύριε μου καταλάβουν που μάπα, αν καταλάβουν κάποιοι μάπα για μένα παρουσί, να ξεκινά από πίσω, να έχει έναν παίκτη γιατί μου πίσω. Εγώ είμαι στα γαπ. Κι αμέ. Ενώ βάλει κι αμέ, χάνεις το. Τελεία. Έχω άποψη για πολλούς. Και τον Κακουλή που πρέπει να παίζει για παράδειγμα και για άλλους παίκτες. Εντάξει. Και άρεσε μου. Και είπα την καλή μου την κουβέντα για το ημίχρονο που είδα. Τελικά ήταν καλή. Καταλάβες. Εσύ τώρα λέει στο αντίθετο. Μέντο κρίνει.
1: Μα δεν κρίνω. Λέω ότι είδα. Χθες.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν είπα ότι είναι καταστροφικό ή τίποτα. Ναι, ναι. Τι είδα χθες. Αύριο, αν που να ξαναδώ την ανώστου μου να πάρει εδώ, να σου ξαναπώ την εντυπώση μου.
0: Μάλιστα. Θα αναμένω.
1: Σαν πρώτη εντύπωση, ο προπονητή, το ρουχισμό που εχώρε, οι κινήσει του Μπογκάμε, το βλέπω, οι κινήσει στον πάγκο.
0: Δεν το ρουχισμό, δεν το φορέ.
2: Στέγιο μου, ξέρεις τι θέλω να τονίσω για την ανορθώση, ότι ήταν η χρονιά πέρσι όπως ήταν, είναι τα δεδομένα γενικά φέτος έτσι όπως είναι. Εγκαλά να βλέπουμε έτσι λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα στην ανορθώση.
1: Το άλλο στελάρα που θα πω και τελειώνω στέλνιο μου, ότι το Αντώνης Παλαβούλος ανακαινίζεται. Έχει έχει 10 μέρες που αρχίσαν τα έργα, φίλε, ανακαινίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά στέλνιο μου να σε πάνε.
0: Να σε καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου στέλνιο μου.
0: Χαιρετώ. Διάλειμμα τελευταίων αθλητικών δευτείων. Τελευταίων, ναι, αθλητικών δευτείων ίσων και επιστρέφω, κυρία Αναστασία. Χάτυπαρα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Σεντρού ήταν στο δρόμο της Ομόνιας για τα play-off του Europa League εάν περάσει το εμπόδιο της Λινκόλ. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Λάρνε Ιμπέρια για τα play-off του Conference League. Η Πάφος στα play-off του Europa League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβα εφόσον φυσικά περάσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Άουντα Δυναμό Σίτι. Αναχωρεί για Νορβηγία η αποστολή του Απόλλωνα. Ο αντίπαλος των Κιανολεύκων στα play-off του Conference League θα είναι ο ηττημένος του ζευγαριού Πάο Κάντερλεχτ στην περίπτωση που θα προκριθεί επί της Μπραν. Αξιολογείται η περίπτωση του 33χρονου Καμερουνέζου τερματοφύλακα Ντεβίε Πασί στον Αποέλ, ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Γαλαζοκιτρίνων και ο Φακούντο Πέρες. Η ΑΕΛ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμίου Ντεν. Αναμένεται να κινηθεί για μέχρι και 4 μεταγραφές ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Αύριο στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ανόρθωση θα αποκαλύψει το πλάνο της εν ώψη της νέας σεζόν. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας θα μονομαχήσει η ΑΕΚ Αθηνών στα play-offs του Champions League. Δημοσίευμα από το Μαρόκο αναφέρει πως ο Ανάς Σαλάχ Ετίν είναι πλέον πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό Πειραιός. Φουντώνουν οι φήμες για επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη Θεσσαλονίκης. Η Λίβερπουλ ξεκίνησε επίσημες συνομιλίες με την Paris Saint-Germain για την αγορά του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Ανανέωσε με την εθνική των ΗΠΑ έως το 2030 ο Ποκετίνο. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
3: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 35% φθηνότερα, 3,20. Lidl. More to value.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε, με τις ευλογίες σου και την άδεια σου. Μα μεγάλο, πιάνω ζυγορύπτες, δεν να πάμε.
1: Τι?
0: Φυλάκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Εσεβάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παμαγιώτα Νεκαλά, προκαταβολικά το Μάγκα χορηγού του ειδικού ενθέτου το Ρετρό, αύριο 360 Ντάκης Φιλίππου, άλλος Φαλκονέτη. Και με την κυρία Στέλλα Μάρκο εκ δεξιών και απέναντι τον κύριο Στέφανο, πάμε τηλεφωνικά Λαρνακά. Ο Παυλάρας ο Πελεγκάρης ετοιμάζεται να απογειωθεί με την αποστολή του Απόλλων. Καλησπέρα, Παυλάρα.
2: Καλό απόγευμα, Σιλιανέ. Καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από το Γλάφκο Σκληρίδη της Διεθνής Αεροδρόμιο εδώ στη Λάρνακα. Αναχώρηση του Απόλλωνα για το Νορβηγία στις 6:40. Σε μισή ώρα δηλαδή από τώρα, για την πόλη Μπέρκεν, εκεί όπου είναι η έδρα της ΠΡΑΝ, την οποία θα αντιμετωπίσουν οι κιανόλευτοι της Λεμεσού την Τετάρτη το βράδυ στις 8 ώρα Κύπρου, στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link, με επικεφαλής τον πρόεδρο της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο, τον Νίκο Κίρζη, και άλλα μέλη της διοίκησης και
0: έχεις κανέναν κοντά σου εκεί της διοίκησης, κανέναν παίχτη, κανέναν προπονητή?
2: Όχι, κάποιον τώρα, δεν έχουμε κάποιον. Μάλιστα. Να σου είμαι ειλικρινής. Εντάξει, η λίστα η ευρωπαϊκή δηλώθηκε με 25 ποδοσφαιριστές από πλευράς Απόλλωνα για τις δύο αναμετρήσεις με τους Νορβηγούς της Μπραν. Επαναλαμβάνω, την Τετάρτη στις 8 στο Μπέρκεν και ο επαναληπτικός την επόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8 επίσης το βράδυ στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό. Ο αναλυτικός στην λίστα δεν βρίσκεται ο Ίκε Ουχπο, το τελευταίο χρονικά πάντοτε μιλούντες μεταγραφικό απόκτημα. Ανακοινώθηκε χθες, όπως είναι γνωστό, από την εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο ο δανεισμός του 27χρονου επιθετικού από τη Celtic West Ham μέχρι τον Μάιο του 27. Δεν είναι λοιπόν στη λίστα. Όμως έχει το δικαίωμα ο Απόλλωνας ουσιαστικά 24 ώρες πριν από το παιχνίδι της Τετάρτης, αν θέλει να προβεί σε κάποια αλλαγή. Μάλλον όμως ο παίχτης πάει, προορίζεται, αν είναι έτοιμος αγωνιστικά για τον επαναληπτικό της επόμενης Τρίτης, 11 Αυγούστου, όπως έχω προαναφέρει, στο στάδιο Αλφαμέγα. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε την συνέντευξη τύπου του Ερνάλο Σάβα στην Νορβηγία, 6 ώρα το απόγευμα. Από πλευράς παιχτών θα είναι ο Τόμας Μπράττον, ο Ισπανός άσος, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στα 2 παιχνίδια του δεύτερου προχματικού γύρου του Conference League κόντρα στην Δίλα Γκόρη Γεωργίας. Μιλάει και τα ελληνικά του ο Μπράττον Τόμας, άλλωστε είχε αγωνιστεί με επιτυχία στον ΠΑΟΚ για 3 χρόνια πρωτού μας έρθει στην Κύπρο και στον Απόλλωνα. Και μιας και είπα ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άντερλεκ είναι το ζευγάρι.
0: Σωστό. Μάλλον,
2: τον νικητή.
0: Βήμα, ρε Παυλάρα όμως.
2: Ναι, step by step, όπως λένε οι Άγγλοι. Σωστό, με πρόλαβες. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα, συνάδελφέ μου. Πρώτα προέχουν οι Νορβηγοί της Μπραν, που είναι σε άριστη αγωνιστική κατάσταση. Έχουν στα πόδια τους, παρακαλώ, 16 παιχνίδια πρωταθλήματος. Με πιο φρέσκο το ψεσινό στην έδρα τους, κόντρα στη Ρόζερμπορκ. 3-2 νίκη για την ομάδα της Μπραν, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ. Με 2-1 παρακαλώ, το γύρισε όμως και πήρε τρίποντο που την ανέβασε στην έκτη θέση.
0: Δέρασε προχτές, κανεί του ρεύουν παρέ, ναι.
2: Σωστό.
0: Που εβδομάδας πάρε στο πρωτάθλημα.
2: Μαζί σου, Στέλιο. Ας μας ακούσουν οι παίκτες του Απόλλωνα και ο Ερνάλντο Σάβα, με τον οποίο είχα έτσι μια σύντομη με το που μπήκαμε στο αεροδρόμιο μια έτσι ωραία συνομιλία. Χάρηκε που μας είδε και πάλι, γιατί είμαστε δίπλα στην προσπάθεια του Απόλλωνα, ο Σούπερ στο
0: 104. Σωστό.
2: Και βεβαίως θα είμαστε δίπλα στην αποστολή να μεταφέρουμε το κάθε τι που θα συμβεί αύριο, κάνει την παραμονή μας εκεί, αλλά και την αγώνα της Τετάρτης, το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης, 8 η ώρα, μέσα από τις
0: θα είμαστε εδώ, Παυλάρα μου.
2: 104, το ξέρω ότι θα είσαι εκεί, πάντα είσαι εκεί, στο στούντιο. Λοιπόν, να πούμε ότι η μέρα χορηγός της αποστολή μας στην Νορβηγία, Meridian Bet, υποστηριχτές η εταιρεία πέψης και ίδια χωρισμή κοπέδων, όπως επίσης και ο καφές Πόγκα, Live the Coffee Experience. Ευχαριστίες και στους τρεις χορηγούς, πολυτιμότατες βέβαιως η βοήθειά τους, για να είμαστε εμείς και ο σταθμός δίπλα στην προσπάθεια του Απόλλωνα και όλων των ομάδων μας που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλή επιτυχία και στην Παθήτρια Ομόνια και στην ΠΑΦΟ, στις δικές τους αναμετρήσεις που έπονται αυτή την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Καλό ταξίδι, ρε Παύλο, χαιρετισμούς σε όλους. Αύριο έχουμε διάσκεψη, είπες ένα προγράμμα στη διάρκεια της εκπομπής.
2: Βεβαίως, να την μεταδώσουμε.
0: Εντάξει, μπορεί λίγο να είστε μέρα, γιατί δεν έχω το ρετρό, το λέω από τώρα, έτσι.
2: Να είμαστε καλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό υπόλοιπο, καλή
1: χαιρετώ. Επίσης, καλό ταξίδι.
0: Το λοιπόν, κυρία Στέλλα Μάρκου.
1: Παρακαλώ, κύριε Παπαμεσαίος.
0: Νορβηγία, ξέρεις αν το πρώτο ταξίδι που πήγε?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Να το μάθει, να μάθεις πολλά πράγματα. Να πάμε σε κόσμο για να μιλήσουμε για το πρώτο ταξίδι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Μανίκαρες.
3: Καλησπέρα.
0: Εντάξει ρε. Καλησπέρα, Νίκαρε.
3: Όλα καλά?
0: Ναι, μια χαρά, εσείς?
3: Καλά, ευχαριστώ.
0: Να μου κάποιον ευγενή, ρε. Ρε Στεφάν. Καλησπέρις, ρε, τη Στέλλα τη Μάρκου, ρε, παιδί, σαν καλησπέρα, ρε, Μητσάδα.
3: Καλησπέρα, Στέλλα, ωραίο όνομα, ναι, την κόρη μου.
1: Καλησπέρα, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι,
0: καλό μωρό, ναι. Καλό μωρό, ναι. Ξέρω, τη Στέλλα, ναι. Καλό μωρό.
3: Ναι, ναι.
0: Είπα την καλή μου την κουβέντα, ρε, για τη Στέλλα, ρε. Συγγνώμη.
3: Περάσαμε νοδεύτες διακοπές μας.
0: Μια χαρά το ξάζει ο Θεός και η Παναγία, η Παντανάσα.
3: Άλλη. Να πάμε την άλλη λεπτόμα.
1: Ναι.
0: Άντε, πνάσε και τα λέμε.
3: Καλό απόγευμα.
0: Χαίρετο.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έτσι είναι ο Νίκαρο. Πρέπει να ξεπετάσεις, διότι μια, επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο, έχει μανάβιδες που τον επισκέπτονται. Και έχει κάποιους που δίνουν περισσότερο γλυστηρίδα από το κανονικό. Και όταν φάει που γίνεται γλυστηρίδες, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και εδώ και πάει. Και αν δεν του πω πνάσε, τέλειωσε. Πες μου κάτι θέλεις. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Να τιμήσουμε τον αέμνηστο μπλεό Λάκη Χαλκιά. Είσαι έτοιμος? Να τον τιμήσουμε. Η γωνία του η μνήμη. Σπουδαίος. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Λάγες Χαρκιάς που έφυγε σήμερα στα 82 του χρόνια αιωνία του, η μνημή σπουδαίος καλλιτέχνης, εννοείται, ναι. Πάμε σε επόμενο, χρωστούμε του αρχικά, του απλά το θυμάσαι μετά τις 6.30.
1: 6:35 υποσχεθήκες. Μητροπάνω.
0: Πώς το είπαμε, Ρεστελά.
1: Δεν το θυμούμαι.
0: Πλανόδιο τσίρκο.
1: Μπρά.
0: Μάλιστα, αρέσκει.
1: Ναι, μα Μητροπάνω, τι να βάλεις, τι να μην είναι ωραίο.
0: Ναι, ωραίος. Παρότι είμαι άρρωστος με στρατά του Διονυσίου, το Λιποσκόπου, λέω γνωστό.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Αλλά σπουδαίοι, μπορεί να μην, ακούσεις Μητροπάνου, Τερζή.
1: Τερζής, ναι.
0: Νταλάρα.
1: Έτσι.
0: Παπα Κωνσταντίνο, ωραίος. Με τα ροκ του, κορυφή. Ναι, μπορεί να μην τους ακούσεις. Πάμε σε επόμενο κύριο. Παρατηρημένο, ποιο μένει κουβέντα, ρε Στεφάρα, ξέρεις. Αρέσκει τους. Εντάξει. Με ο Μάκης Μητσερό μας είπε καλησπέρα σήμερα. Εν ήβρα γραμμή λαλουσί. Με ο Παρατσός με κανένας. Καλησπέρα.
2: Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Τι μου κάνεις παράπονο, Μάκης Μητσερό.
0: Ρε είναι λαλούνε πια, μάνα μου.
2: Είναι μου κάνεις παράπονο.
0: Ευκάλαμε να μην ρέγω πέτσι. Ευκάλαμε
1: να μην.
0: Παναία μου, Παναία μου. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα, ναι.
0: Αν πιάνει ο Παράτσος μετά σημαίνει ότι είναι να πάω να αγοράσω εφταλαχία.
2: Φίλε, είμαι στώρα η γραμμή και ακούω εσύ το ράδιο και γελώ. Σε τα λεπτά μου και η γραμμή είναι δυνατό. Έπιανα από την καλησπέρα μου, καλώς όρισες πίσω.
0: Να μου συμβαίνει όμως ο Παναγιώτης μας σήμερα χωρίς τον Αντρόινο.
2: Ναι.
1: Τι έκαμες.
0: Ήμουν με το...
2: Όχι να πάμε και το...
0: Όχι, θα πω ένα μικρό, όχι. Ήμουν με το... Απαναγκές αγαπητοίκος φίλος μας. Και εμείς να πέντε το
2: πρωινό μας στον καλέ και μου τηλέφωνο. Από την καλησπέρα μου να πούμε καλό μήνα στους ακροατές μας.
0: Να πεις και στη Στέλλα καλησπέρα.
2: Εννοώ.
0: Είπες και στη Στέλλα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, είπα καλησπέρα στην παρέα.
0: Μάλιστα, κύριε. Εμπορούσε να προσθέσεις το όμορφη παρέα.
2: Όμορφη, πάντα η παρέα όμορφη.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Δεν έχουμε ένα σημείο παρέα.
0: Σας το Μητσερόν κάνουν καλό αυτό, ρε Στέλλα.
2: Λοιπόν, την αγάπη μας, τον Παναγιώτη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και σε όλο τον κόσμο να έχει την υγεία του.
1: Υγεία, ναι, τα άλλα έρχονται, φτιάχνονται, διορθώνονται.
0: Έτσι είναι. Δοξάζουμε τον ύψιστο, τον είπαμε και την Παντανάσα και απάντες τους Αγίους από πρωιά μέχρι νυχτός. Τέλος.
2: Έτσι είναι.
0: Αυτά.
2: Έγινε.
0: Χαιρετέ μας τον Φίλιππο.
2: Να του δώκω.
0: Να του δώκεις. Του βασανισμένου.
2: Έπινε νεκτές αν πάζε, νεξύπιζε, ξέρω εγώ.
0: Καταλάβω. Εντάξει, άιστα, καλύτερα περκένει στον αέρα. Άιστα, να πνάσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Άντε.
0: Να σε καλά, ρε Μάγκη μου. Χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ.
1: Επίσης.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο και Στέλλα.
0: Ποιος κύριος?
3: Ο Θεοδόσης Εργάτες.
0: Καλώς
3: όρισες, κύριε Στέλιο, πίσω στο μόχθον του Επιούσιου.
0: Στο μόχθον του Επιούσιου. Μάλιστα, κύριε.
3: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, δεν μπορώ να κάνω. Οι εργάτες ετοιμήσαν μας, να μεταξύρε, Στέλιο, οφείλω να το πω.
1: Δεν έχουμε παράπονο.
0: Οφείλω να σου πω, ο Σοκράτης μια μακαρία καλά, μια με το αυτόν του και μια με το πως τα γρέλια το έκαμε μας, μάλιστα. Και τις παγωμένες του.
3: Ναι, αλλά επίσης στον κείτονα να πιάσει ύστερα.
0: Για αφού ελείψασαι.
3: Πίνετε λιότερα. Το λοιπόν, Στέλιο. Καλώς ορίσετε πίσω, Στέλλα, καλή επιτυχία στο πρόγραμμα σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έναν ευχαριστώ στα παιδιά πάνω στην Παφόν που για την εξυπηρέτηση...
0: Ταβέρνα Κονιά Μιχαλιός.
3: Τους, μπράβο.
0: Μάλιστα.
3: Για την εξυπηρέτηση τους και την καλοσύνη τους.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ εξυπηρετική τα πλάνα.
0: Τα παφητούθκια μου γενικώς είναι αδροπούθκια.
3: Αδροπούθκια.
0: Μάλιστα.
3: Αδροπούθκια. Το λοιπόν χαιρετισμού σε όλους και στο επανειδήν.
0: Να είσαι καλά, να μιλήσουμε.
3: Γεια, γεια.
0: Χαιρετώ. Θεοδόσης Εργάτης, ωραίος. Πέ μου ρε Στεφάνη. Λοιπόν να θέλεις διάλειμμα, πέ μου, γιατί πρέπει να ξέρουμε, ο Κωνσταντίνος μας τη καλησπέρα Στέλλα και κύριε Στέλιο. Μάλιστα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν. Συγγνώμη. Τα τρία σίγμα.
1: SSS.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Is.
0: Αυτά. Μας ανάψει γερού ή μάλιστα. Εντάξει. Ο πιστός ακροατής ένα στήρε μήνυμα. Σήμερα μπορεί να είναι διακοπές. Ο φίλος μου. Ο
1: θέλω να πω ότι θα πάει και ο υπόλοιπος κόσμος διακοπές. Ναι, ναι, εσύ μπορεί να επιστρέψεις, αλλά.
0: Αποδέχτηκα.
1: Εντάξει, κάποιοι άλλοι θα πάρουν σειρά. Ναι,
0: αν ο πιστός ακροατής ένα στήρε. Ο Αδαμάντιος Όλυθρο τον Γιάννη ένα στήρε μήνυμα. Που την ορμήθεια μου δεν πιάμε μήνυμα ακόμα. Που είναι ορμήθεια δεν πιάμε μήνυμα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ορμήθηκε οδικά. Λοιπόν. Ο Σαλαμινάκας μου, ο Παυλάρας που το φρέραρος ακόμα είναι στηριμένοι μας σημαίνει ότι έχει πολύ κόσμο και ο Πάρας σου έλειπε καλησπέρα σημαίνει ότι έχει... Α, ο καλησπέρα είστε μου ο Ραφαέλλο τον Αϊκάρα ξυλολίμου.
1: Καλησπέρα Ραφαέλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο πριν πάμε διάρρημα ή δεν προλαβαίνουμε κύριε Στέφανη, ό,τι μου πεις. Όχι.
1: Κόψε μας το.
0: Και αφού είμαι ο βοηθός του, δεν μπορείτε μέσα, πώς το λες. Με στον την αίθουσα είμαι ο βοηθός απάντων. Για είμαι λίγα μονολεκτικά ένας βοηθητικός. Πάμε διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρία και επιστρέφουμε.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
9: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σου ρωτή πηγή σου για πάντα.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 6:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Είναι που λέω καζερέ, Στέφα, να μιλήσω, ξανά μιλήσω.
1: Αφήνει το πάνω σου από ό,τι κατάλαβα.
0: Εγώ έβαλε το ωραίο, ωραίο, ωραίο. Απαναγία μου.
1: Αμά.
0: Απαναγία μου, Παναγία μου. Αμάνα μου. Μα Παναγία μου, Παναγία, είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Να το διαβάσω. Τώρα μου, να διαβάσει, Στέλλα.
1: Αφήνω σου το.
0: Όχι.
1: Γιατί ήταν τέτοια για σένα, δηλαδή την καρφωτό.
0: Εντάξει, καταρχάς ο φίλος μου ο Αδάμος μου το ενορμήθηκε.
1: Καλησπέρα στον Αδάμο.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, ο Παπλάρας που σου είπα είναι πιάσε νέτο.
1: Φρενάρος. Να πάω φρενάρος τώρα. Φρενάρος, καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μου λεωφορεία και μου το καλό.
1: Αλλά...
0: Ξέρεις, τώρα γεμάτος.
1: Να το διαβάσεις κανονικά όμως.
0: Να το διαβάσεις. Έχει το σούπερ σπορ στο διαπασόν και οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να ακούν μόνο δώσε πας. Καλά έκανα.
1: Δημοκρατικά πράγματα.
0: Έμπειραζε που μας αγυρέψε σε εμάς, εμείς αγαπούμε σε πάλι. Εντάξει. Καλωσόρισες κύριε Στέλιο πίσω, έδωσες άλλον αέρα στην εκπομπή πάλι και ένα μεγάλο καλωσόρισες στην παρέα μας η κυρία Στέλλα που θα δώσει άλλη νότα στην εκπομπή. Τουλάχιστον η κυρία Στέλλα λέει μιλά και ακούμε τη φωνή της αφού δεν μας κάνουν την τιμή οι DJ να μας μιλούν. Καλό μήνα σε όλους σας και να σας χαιρόμαστε ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής.

0: Καλό μήνα.
1: Πέτρο κουμπαρά, καλησπέρα. Μιχαλή, να σα ακούει το φορούλο. Να χαρεί, ρε Στεφάνη. Να χαρεί να μην πάει μέσα.
2: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα, κύριε Μιχαλή. Μάλιστα, κύριε Μιχαλή. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Στέλιο μου. Καλώς όρισες πίσω, Αδάμος, από Ορμίδια, μόνο Ομόνοια. Μάλιστα. Α, ο Αδάμος, ποτέ είναι που το αγόρου, νομίζω καλό. Εντάξει, ζήχησα του ο άλλο ο Αδάμος. Ρε, ο ξένο. Ο ξένο Αδάμος, ο Ριθρόδον, γιατί ρε. Και κάμε την έκπληξη. Τέλος πάντων. Καλησπέρα. Νομίζω ο Ριθρόδον, γιατί. Ο Αδάμος, ο Ριθρόδον, γιατί είναι οπότε δεν μένω άσωτο ιό.
0: Γιατί.
1: Για που πάει, χάνεται. Είναι μόνο αγάπη. Χάνεται. Τέλο πάντων, και τελευταία φορά που δεν του ανθρώπου πασόλη θέλω να ρωτήσω είναι πού πάει, γιατί πάει και γιατί δεν πιανεί. Είπανε να ρωτήσω την αστυνομία τη περιοχή, να μην μόνη.
0: Να δούμε που χάθηκε.
1: Πάμε σε επόμενο κύριο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μηνύματα. Ευχαριστώντα του μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέγιο.
1: Ποιο?
3: Παύλος Ανόρθωσης, καλώς όρισες.
1: Παύλος Ανόρθωσης, αμοιβός του, μάλιστα κύριε.
3: Λοιπόν...
1: Έσας δεν είχον εισαι ρε Παύλαρα.
3: Εντάξει, σας δει.
1: Έρε πήρε.
3: Παρά το ότι τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες όλη η οικογένεια είναι στεναχωρημένη.
1: Νομίζω.
3: Πέθανε το αγαπημένο μας κατοικίδιο μετά από 14 χρόνια συμβίωσης.
1: Α, Παναγία, Παναγία μου,
3: πειράξε μας πάρα πολλά.
1: Θυμήθηκα δικό μου τώρα που κοντεύτηκε 15 Παναγία.
3: Μιλούμε ότι όλη η γειτονιά εδώ επειδή τον ήξερανε.
1: Φίλε, εγώ προσπαθώ να το ρωτήσω ότι είναι βασιλιάς.
3: Βασιλιάς, είναι βασιλιάς. Για μας τον έβαλαμε φωτογραφίες σε κάθε δωμάτιο, τον θα το δούμε,
1: αλλά αποφασίσαμε
3: ότι δεν θα πάρουμε άλλο. Διότι, κοιτάξτε, εκτός τη μεγάλη αγάπη και τη, μάλλον την αμφίδρομη αγάπη, γιατί ήταν ξέρεις, οι σκύρδοι, άμα τους αγαπάς μια φορά και αγαπούς σε 100 φορές.
1: Εννοείται.
3: Λοιπόν, αποφασίσαμε ότι δεν θα πάρουμε άλλο, γιατί μεγαλώνουν και εμείς τα παιδιά να πάσουν να σπουδάσουν το έναν το άλλο, έτσι είπαμε να το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, πρώτα να ευχηθώ.
1: Ρε φίλε, λαλείς με εμένα που να έχει 10 άτομα μέσα στο σπίτι να κοιμούνται, εντάξει.
3: Ναι.
1: Άμα σηκωστώ εγώ πρώτος δεν τον ενδιαφέρει που κανέναν άλλο. Εάν τολμήσει κάποιον να σηκωστεί πρώτος και είναι τη σκάλα, εντάξει, έρχεται και είναι παρκέ. Το λιμονιακέπκι μου με τα πόθια του, με τα αυτά του, ιστορίες και λοιπά. Μου μάχετε με τα πιο του ύπνου, ας πούμε, που εσπάνες περίπτωση να με σηκώσει το πρόβλημα, σε περίπτωση, αλλά και να γυρίσω όθρο και να μου κάνω θυμωμένο ότι σηκώστηκε ένα άλλος πριν που λέω μου και να χαζεί πόρτα. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα σου άμεσα σου μπάλα, γιατί θα πιστεύεις. Έτσι θα πιστεύεις. Όπως τον άνθρωπο.
3: Λοιπόν, όπως τον άνθρωπο, όπως το...
1: Φίλος μου, αρέκουν, μαρέ, να μου αναγκώ.
3: Γι' αυτόν εθάψαμε τον με τιμές.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Και την ώρα που τον εθάφκαμε, επέρασαν και 16 που πάνω.
1: Μάνα μου, ρε, μάνα μου, ρε.
3: 20 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
3: 20 Ιουλίου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα, να ευχηθώ στις κυπριακές ομάδες και στις ελληνικές ομάδες καλές επιτυχίες στην Ευρώπη και στην ομάδα μου την... πολύ αγαπημένη μου ομάδα Ανόρθωση Αμοχώς του. Νομίζω να αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει τα πόθηκια της, έστω και χωρίς μεταγραφές.
1: Ναι.
3: Και ελπίζουμε αύριο να ακούσουμε καλά νέα που δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ, γιατί ξέρεις, εργάζομαι βράδυ και εκείνη την ώρα ξεκουράζομαι.
1: Ναι.
3: Να πάω στο φοιτικό που να παίξουμε με το ΑΠΟΕ.
1: Ναι.
3: Αν και εγώ δεν είμαι το φιλικό, δεν είμαι το γενικά.
1: Εντάξει ρε φίλε, μια...
3: Αλλά να πάω, να πάω να βοηθήσουμε και την ομάδα μας με το εισιτήριο μου να πιάσουμε το έναν το άλλο.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και να δούμε που να βγάλει ο Ευρωπαϊκός Μαραθώνιος και μετά το πρωτάθλημα μας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα με την παράθα μου, ξέρει ότι είμαι αθεράπευτος.
1: Μάλιστα, δεχτώ.
3: Ελπίζω και η Manchester United φέτος να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
0: Άτε, να κάνει ένα κάθε χρόνο, παρακαλούμε το.
1: Αλλά... περιποιημένα για μέ, πίσω που λέω μας.
3: Κι αν η κοπέλα που είναι εκεί.
0: Η Στέλλα είμαι.
1: Η Στέλλα η Μάρκου είναι.
3: Που ήταν πρόσωπος.
1: Μάλιστα.
0: Της ομάδας της καρδιάς σας.
3: Η πιο ιστορικής ομάδας του ελληνισμού.
1: Ναι.
3: Το τονίζω του ελληνισμού.
1: Να σε καλά, Παυλάρα.
3: Ευχαριστώ.
1: Χαίρετο. Ο 051 Μανιστέλλα μας τσάμε, καλό μήνα παιδιά.
0: Καλό μήνα, δεν... καλό μήνα.
1: Καλά, περίμενα, να το διαφοροποιήσω λίγο. Κυρία 051, κυρία 051. Αν μην ήταν η Στέλλα, δάμε, θα μας ευχαριστούν για μας με ο Στέφανον το φτωχό και ο φτωχή πριν τίμη και πάνε σας καλό μήνα, να πούμε. Καλό μήνα. Υπό το σέπος της Παναγίας και του Χριστού. Τίποτε άλλο σου ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επόμενο μήνυμα, αθένα έρθει τώρα. Αν προλαβαίνω στην κυρία Στέλλα, να σου πω πως πάμε σε κόσμο, διότι ο Παράτσος ακόμα είναι μαζί με. Καλησπέρα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Χριστάκη σε εκάρε ρε κοπέκια.
2: Και χαιρετίσματα και στη Στέλλα μας.
0: Καλησπέρα,
2: και στον Νικολίτσι μας.
1: Ο Στέφανος Ωμέγας.
2: Ο Στέφανος Ωμέγας.
1: Μάλιστα.
2: Αγάπηταν καλά του διάχρονια ο Θεός.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Υγεία.
0: Υγεία, υγεία. Πέναν
1: ευχαριστώ ρε, πέναν ευχαριστώ του πλα... Ένα από κανένα
0: κουβέντα. Έπρεπε ευχαριστώ τα θρόπου.
2: Έκαμε την κελέτε.
1: Όχι, μιλά, μιλά.
4: Έκαμε την
1: κελέτε. Έκαμε την κεφαλή του, κατά άλλα μιλά.
0: Έσουσε την κελού, αν του έσουσε την... Τα ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είδες έσωσα τον.
1: Μάλιστα.
0: Μετέφερα την εικόνα στους ακροατές μας.
1: Έκαμε στα χειρότερα, μπάσε περιπτώσει.
2: Τι κάνουμε.
1: Μας την καλά, Χριστάγη μου, δόξα σε ο Θεός. Εσχόλασες.
2: Ήρθα σπίτι μου και κόψαζες. Και ο Σίκα που είναι στη Γιάννη, δεν είχε να πει.
1: Οχωρέ. Μα έλα σου πω φέτος έχει θέμα.
2: Τι.
1: Έχουν θέμα να με τα Σίκα φέτος.
2: Όχι, ως τώρα μια χαρά.
1: Α, εντάξει.
2: Τα δικά μου και πως άντες σίγες. Τα δικά μου καλά.
1: Εμάς είναι καμία που λόγα εμπάνω ψηλά στα βουνά για αυτόν που δεν θα σπάνω, εντάξει.
0: Εμάς ήταν μέλι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα έφτα δουλειά ρε Χριστάκη μου, αυτό κοτσίω.
2: Α,
1: ένα ακούσες τίποτα. Σήμερα φορμάρουμε για αύριο και για τη συνέχεια. Πάρε καλά που βγάλαμε την εκπομπή με Στέλλα σήμερα μια χαρά.
2: Το δεύτερο παιχνίδι στη Ρουμανία άρεσε μου η ομάδα μου. Εκτός δύο παίχτες. Για ντουλί ήταν καλή.
1: Εντάξει ρε φίλε, συμβαίνουν τούτα, εντάξει, καμιά φορά για ατυχία το έναν το άλλο.
0: Είναι γρήγορα ακόμα.
2: Έγινε, δεν γίνε στο ίδιο πρόβλημα, δεν τον αλλαγή. Έφυγε μόνος του με πορτάρι να μην τα βάλει. Είναι... ήταν έγκλημα και το πρόβλημα.
1: Είναι κάποιες καθοριστικές στιγμές που ίσως σηματοδοτούν μια ολόκληρη χρονιά, ναι.
2: Εγώ τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Και ευκένει μόνο σου με μπορτάρι και εγώ και στην πάνω του πάσα να πάω εγώ και ήταν να ρίξει να πάω πειράνει μερικά το δικτύο.
1: Άλιστα κύριε.
2: Όχι αντί ο πασάρικα με το δυνατόν και που πάει. Και ούτε σε πάσα ρε. Τι τέλος πάντων. Υγεία. Πάντως
1: θα ρίξει. Καλή ξεκούραση.
0: Έχουμε ακόμα ναι.
1: Άντε καλά Χριστάγη μου, σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, κοπιάστε κάτω μπερβόγια να κάτσουμε να φάμε, να πιούμε.
1: Έχει που, έχει που τα ψέματα, που, να το πούμε να λάβεις ότι μες τον Αύγουστο ενάρτουμε κάτω.
2: Άντε.
1: Ελάλε και ο Άρκοντας ο Κωνσταντάρας εντός του θέρου σου.
2: Άντε, ας περιμένουμε.
1: Χαιρετώ.
2: Έγινε. Άντε, αφήνουμε την υγεία.
1: Επίσης, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλώς όρισες.
1: Ποιος?
5: Που είσαι ευδιάθετος, ξεκουράστηκες καλά νομίζω.
1: Το νομίζω μπορούσε να παραλείψεις.
5: Ο Ιαννάκης Πάκ Κερίνιας.
1: Πάκ Κερίνιας, μάλιστα κύριε.
5: Κάποτε είχα μια γιαγιά και πέθανε 92 χρόνια, έφεραν την ποδάσο, πήραμε την πάνω ψηλά σε ένα χορκό και έμεινε την πάνω. Και είπε μια κουβέντα μια θεία μου. Όποιος δεν αγαπατούν τα κτηνά, ενώ αλλιώς ο σύλλος, ό,τι αγαπάς τη ζωή του, είναι με υποκρισία.
1: Α, Παναγία μου, βαρετή κουβέντα, μπράβο.
5: Ναι,
1: μπράβο,
5: γιατί
1: μπράβο.
5: Είχαν κάτι προηγούμενα υποτίθεται, δεν κυβέρνησα.
1: Ναι. βέβαια, είναι πλάσματα ρε φίλε, όνομα της, για εμένα αγαπούμε τα κατοικίδια μας.
5: Έφαψα τον τελευταίο μου πριν, το 15 Αύγουστο, πριν 2 χρόνια, τον καιρό που γεννήθηκα είμαι 70 χρονών, τον τα 4 χρόνια ενεχώ και δεύτερο. Είπαμε ότι είμαι ο παρέας, μεγαλώσαμε και είναι μια σοβαρή, πολλά μεγάλη ευθύνη έτσι πράγμα.
1: Βέβαια.
5: Και έχω και ένα βραβείο το πριν 6 χρόνια, 7, που έπιασα γιατί ένα μπουντα πούτορ που είχα επί 22 χρονών και 4 μηνών.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Μπράβο.
5: Αυτό...
1: Τώρα το κάνεις μου δύναμη.
5: Με φοβάς.
1: Για το εντάξει. Σύλλο μου.
5: Εν έξω τα σύλλο. Εσύ είσαι με ένα... Ο τελευταίος που είχα ήταν Γέρμα Σέπερ, ο βασιλιάς του σκύλου.
1: Εν για κράσελ ρε κομμάρι, για κράσελ μάγκας.
5: Είναι ωραίος.
1: Μάγκας.
5: Το που είχα...
1: Τελό μάγκας, αλλά μάγκας.
0: Όπως και
5: άλλοι. Αλλά ποτέ, στέλνω μου, ποτέ ας πω ένα πράγμα, ποτέ δεν έφαγε. Ούτε ξηρή τροφή, ούτε κονσέρβα, διότι το πήγε πολλά χρόνια.
1: Ναι.
5: Έτρωε ό,τι έτρωαμε εμείς.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παριορίσες με τώρα, γιατί όποτε κάτσε στο τραπέζι δεν κοντά, όπως και δεν ξέρει, ούτε ξέρουν, ξέρει και ο σύλλος.
0: Έτσι εγώ κοντά σου θα έρχομαι, στέγιο μου, και ύστερα να τους
1: βάλω. Και να δούμε, καθόμαστε στην οκτάδο, μα
5: έντα πήγε καλά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αφού παίζουν τα ταγκατούγκα ρε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Μαρία, δεν είσαι στο τραπέζι μας με το Χριστάγινα, εκάρες δεν έρχομαι στα περπόλια.
4: Ενάρθω!
1: Μπράβο, άκουσες τώρα, ναι, μάλιστα.
4: Ενάρθω, έλα εγώ άλλο κουρτουνιά, δεν θα μην τίποτα κουρτουνιά που
1: να το κεράσει. Να το κεράσει η κουρτουνιά του Χριστάγη, ξέρεις το λόγο ρε Στεφάνε.
4: Να βομποδίσω με κουρτουνιά.
1: Ο Χριστάγης είναι εξής ρε. Ο Μάριος είμαι νομονιάτης. Ένα το γεράς κουρτουνιά του κουρτουνιά. Ρε, για αυτό είναι εμπειρές πανάρτημα, για κουρτουνιές.
4: Ένα πιο εμπειρές πολλές.
1: Αλλά ο Χριστάκης κουρτουνιά, τιμωρία.
4: Τιμωρία ο Χριστάκης.
1: Μάλιστα κύριε.
4: Έτσι έμεινε μόνο κουρτουνιά.
1: Κουρτουνιά κουμπάρε μου, μάλιστα.
4: Και από εκεί ότι καλύτερα.
1: Καλά έκανα ρε Μαρία μου.
4: Έχουμε κανένα υπό την ομόνια.
1: Μια χαρά εσάς τη μένα έχεις ένιαν τίποτε.
4: Να περάσουμε την ομάδα.
1: Να το γύρω αυτά σίγουρα, τώρα τον άλλον τον αγώνα να δούμε.
4: Το άλλο είναι δυνάμενος.
1: Ναι, τώρα να δούμε.
4: Πες εγώ στο άκη σου.
1: Ο Στέφανος.
4: Ως του ερευνημούς.
1: Άκουσες εσύ.
4: Άντε καλησπέρα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Το λοιπόν ο 170 ο Γρηγόριος μας ανορθωσιάδης. Καλό μήνα και καλό απόγευμα. Γεια σου Φίρτα Τεστέγιο και Στέλλα μου. Από Γρηγόριο να ανόρθωσε αμοχός του Λάρνα.
0: Καλό απόγευμα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
1: Πες μου κύριε Στέφανη, θέλει να πες σε άλλον κόσμο, έχουμε ένα άλλο ακόμα. Πώς θα έχω, να ξέρω.
0: Ένα δεκαλεπτούι.
1: Παραπέντε, έχω, εντάξει. Μπορεί να προλάβει και ο Μάρης ο πρώην Κασάπη να μας πει καλησπέρα. Μπορεί να προλάβει και ο Δέλος Παντών Πολύ. Μπορεί να προλάβει. Μπορεί να προλάβει. Μπορεί να πιάει η Κυριακή. Η καλά καλησπέρα να μας πει. Ξέρω εγώ. Να δούμε τι γίνεται.
0: Α, είχαμε μια γυναίκα.
1: Πάμε καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Ποιος κύριος.
6: Καλώς τώρα. Γιάννος Ομόνια αιώνια Καραμακλή.
1: Γιάννο.
0: Να
1: μου κάνεις.
6: Μια χαρά, είμαι έφυγα από την βασκούλα μου και πάω σπίτι.
1: Εντάξει, ρε, πως είναι να μας πάτησε πας τον καλό.
6: Είπα σε 100 φορές, έτσι να...
1: Έλειπα, ρε, σήμερα στα δουλειά, ρε, ήμουν εξωτερικό, ρε, φίλε. Ήταν πάνω να έρθω να μου στεί...
6: Καλησπέρα και Στέλλα μας.
0: Καλησπέρα.
1: Ήταν να σου πω στην μου ψάρι με το email, όχι σαν με το fax. Πού ήταν, πού ήταν, πού ήταν.
6: Έχεις ανοιχτή πρόσκληση ή να έρθω εγώ ή να έρθεις εσύ να πάρεις
1: φίλε, πέ μου μέρα για ψάρι να σου παραδώσω και γίνω που κέρδισες. Ακόμα έναν ανταλλαγή δώρο. Πέ μου μέρα.
6: Θέλω τον ένιξε για μένα, Κυριακή, να ένιξε, πρέπει να μια τεράστη.
1: Μα είναι να ψημένω να ξαφέρει να το ψήσουμε.
6: Φίλε, εγώ είπα σου θα σου το φέρω να το ψήσεις. Είναι φρεσκό τα ψάρι, όχι που κοινό πάει και τρώει σε ψάρο να βέβαινες.
1: Εντάξει, μα εκείνο δεν ξέρω που πω, εμένα έχεις δεν γίνει, αλλά... Εντάξει, περιμένω. Περιμένω και εγώ έχω το μέσα στο αυτοκίνητο να το δώρω σου.
6: Είναι που γίνεται, πολλά καλά.
1: Είμαστε στην καλά, δοξάζει ο Θεός, μάνα Αγία. Μια χαρά, δοξάζει ο Θεός.
6: Αρκέψας και φωνάζουν και να δουν πελάρες και καραόλοι, λέει η ομάδα, η ομάδα, η ομάδα. Έφτακε μια ώρα που παίζει δυο παιχνίδια με 10 παίχτες και με 9 μπορεί να παρουσιάζει το ποδόσφαιρο που θέλει.
1: Ναι.
6: Τούτη άποψη με εμένα. Εντάξει.
1: Για να σπάνω.
6: Το ποδόσφαιρο που θέλει.
1: Ναι.
6: Τούτη άποψη με εμένα. Εντάξει.
1: Για να σπάνω. Τηλεφωνία.

0: Ποιος?
1: Στέλλα μου.
2: Ναι.
1: Να μιλήσω λίγο να με καταλαβείς.
2: Παναγία μου. Δώσε μου κλειδί.
1: Ένας ήταν ο καθημερινός πρωινός.
2: Αμάν.
1: Παναγία
2: μου. Παναγία μου, αγαπημένος. Είναι από τους αγαπημένους μου.
0: Τι?
1: Εσύ είσαι αγαπημένη μου, anyway.
2: Αγαπημένο, το πρόσωπο περίμενε, στη γραμμή είναι αυτήν τη στιγμή.
0: Σωρό, έγεμωσε για τους ακαρδούλες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άλλαξε το ύφος μου.
0: Ποιος κύριος είναι, ρε?
1: Είναι ο πράσινος κύριος, ναι. Στέγιο. Εγνωριστήκαμε και που κοντάρεστε και βούρτα στο σταθμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είχαμε εκπομπή μαζί τον Πολίδιον και τον Γιώργο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Θέλω
0: μάλιστα,
2: να πω ότι επί ευκαιρία που είναι μαζί μας, θέλω να πω κάτι ότι ξεκινήσαμε και σήμερα τη συζήτηση μαζί λέγοντας ότι τσίνα που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από τσίνα που μας χωρίζουν. Το τι νιώθω για τον πράσινο κυνηγό είναι η απόδειξη τούτου που έλεγαμε και προηγουμένως, ότι μπορεί να έχει ο καθένας τα πιστεύω του, όμως τούτα που μας ενώνουν και τούτη η αγάπη για τον ποδόσφαιρο είναι πολλά πιο πάνω και είναι ένας πραγματικά που ήταν δίπλα μου ακόμα και στην πορεία στην ανόρθωση.
0: Πράσος κύριε.
2: Ναι, και τον ευχαριστώ έτσι και δημόσια.
1: Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και το ξέρεις.
0: Όχι άνθρωποι, ανθρώποι.
1: Άνθρωποι και άλλοι για τις γυναίκες. Ανθρώποι είναι οι ασθενικοί.
0: Μάλιστα. Είμαστε ανθρώποι, ρε κουμπάρε, να μου
1: ασθενεί. Είμαστε. Στέλλα, με χαρήκα πάρα πολλά που σε άκουσα. Να πω και κάτι διάλειο, εννοείται.
0: Ενάντια με, ρε, δεν έχεις νοιάγια σήμερα που ήρθε.
1: Ενάντια με για πάντα.
0: Και όποτε βρίσκει καιρό είναι αρκετά, αφού είμαστε στο Mega Live, πας στην ενημέρωση. Άμα τους γελούμε και πάνω και στα ανάκτορα, δεν φέρνω να μην, δεν πάγαμε.
1: Δεν έχει πρόβλημα, αν έχουμε τις γνώριμες.
0: Έχουμε τον τρόπο να τους γελούμε και πάνω, ρε κουμπάρε.
1: Εύκολα, εύκολα, εύκολα.
0: Άνετα, για όνομα του Θεού, η δουλειά μας.
1: Λοιπόν, δεν ήταν από τίποτε ποδοσφαιρικό. Μπορούμε να ακούσαμε τη Στέλλα, ήταν από τίποτε ποδοσφαιρικό.
0: Να είσαι καλά.
1: Να μιλήσουμε άλλη ώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλεις να ποδά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εντάξει.
2: Love you.
0: Αυτά. Εστέλλα, ξέρεις ότι πήγαινε η ώρα.
2: Πήγαινε η ώρα.
0: Φταίει κανένας εκτός από Στέφανο?
2: Ο Στέφανος δεν φταίει, δεν νομίζω για τίποτε. Περάσαμε πάρα πολλά ωραία.
0: Περάσαμε.
2: Μετά από 17 χρόνια.
0: Είχα τον Ιχολίπτη με προηγούμενο, ρε.
2: Ήταν ωραία.
0: Καλά, τώρα που κατάλαβες ότι είχαμε συνεργασία, αν είχαμε και αν είχαμε τον εκτιμό και αν με εκτιμά.
2: Βέβαια, ναι.
0: Καταλάβετε.
2: Καταλάβετε.
0: Είδες τον να προσπείτε, να προσπείμε.
2: Όχι.
0: Να μου συμβαίνει να πέφτει.
2: Αυτή η χημεία όμως, αυτή η χημεία είναι μια χημεία η οποία ξεχυλίζει.
0: Ναι, ξέρω, αν μαλώσουμε για να κάνουμε και ο Χέρεντο έτσι ξέρεις.
2: Να σου πω κάτι, ναι, άρεσε μου το ύφος του. Δηλαδή, ζωή που έπρεπε να σε βάλει στη θέση σου.
0: Να ρίξει,
2: απευθεία, ότι εντάξει.
0: Όχι, κουβέντε, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τέλειωσε. Το λοιπόν. Αύριο να θυμίσω, έχουμε ρετρό 360. Και έχουμε και τα προγνωστικά μας. Θέλω να πάω σε κόσμο. Ναι. Μια λαδί μου φύγε, μια λαδί μου πάει σε κόσμο. Μια λαδί. Ξέρεις ότι και ο σύγουρο 8 να έχει κόσμο, δεν έχω πρόβλημα. Καλησπέρα.
3: Επαρέα, καλησπέρα.
0: Τε μου.
3: Επαρέα, καλησπέρα.
0: Καλώς το είναι και ας άργησε να μου σκαναθρεμένο.
3: Επαρέα, μου ακούω αδείς.
2: Παρέα.
3: Άκου να σου πω κάτι, ένα λεπτό συγγνώμη. Άνοιξα το ράδιο τώρα. Τώρα θα φάω κόκκινη καρτά. Κίτρινη καρτά, δεν ξέρω αν είναι η δεύτερη κίτρινη.
0: Όχι, νέβα.
3: Λοιπόν,
0: νέβα.
3: Άκουσα μια γλυκιά φωνή να μιλά και λέω ρε μα γίνεται. Πιάμε, τι πιάμε, να πάει αποκλείεται, δεν είναι κάπου μετά.
0: Ναι.
3: Να που γίνεται, σκίστηκα, περίμενα να μιλήσει να δω αν σωστά
0: που
3: έπια.
0: Φίλε που δεν πήρες τις πολλές και τα αυτά που έπια, ελέπτυνε η φωνή μου.
4: Για μένα που λαλεί.
0: Μα ποιο για σένα ρε, απόδειγε ρε. Επαράτσι, απόδειγε ρε.
3: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά φίλε μου, καλή.
3: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Παράτσος είναι ένας πιστότατος ακροατής εδώ και έτη και έτη. Και πέραν τούτου είναι και ένας αδερφικός φίλος.
3: Πουλήσατε σήμερα, ρε παρέα.
2: Κατάλαβα το παρέα γιατί γύρευκες στον που την ώρα που ξεκινήσαμε. Θέλω να πάρω και να φέρω ότι τώρα άνοιξε το ράδιο. Όχι, θέλω να το.
0: Κάλεσε το γάμο σου, να σου πω για αποχρώνε.
3: Ε, παρέα, γύρευκες με.
2: Ναι.
0: Ή παρέα.

0: θέλω να μπω στη διαπροσωπική σας σχέση. Η αλήθεια είναι ότι σε ψάχνει εδώ και κάποιες ώρες.
1: Εντάξει, η αλήθεια ήμουν απασχολημένος. Τώρα άνοιξα το ράδιο και πραγματικά ησυχήθηκαν και είπα το για πλάκα.
2: Ναι.
1: Μπάση περιπτώσει, είστε όλοι καλά.
2: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
1: Και από ό,τι βλέπω και την ώρα πρέπει να σας αφήσω και να τα πούμε αύριο πιο...
2: Πρέπει αν μπορούσε να παραλείψεις.
1: Πιο δυναμικά για να πάει ο φίλος μου ο Στέφανος στις διαφημίσεις του και να τα πούμε.
2: Χαιρετώ. You are very, very, very εξυπηρετικός.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
2: Χαιρετώ. Παράτσος. Λοιπόν, εδώ μια απογευματινή. Ευχαριστούμε σας, αγαπούμε σας. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας στη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαν Τζόουνς. Ευχαριστούμε τον Μάγκαν Προκαταβολικά, χορηγός του ειδικού εθέτου Ρετρό, αύριο 360. Έχουμε για προγνωστικά μας ευρωπαϊκά, εννοείται και λοιπά, θα κινηθούμε. Τι?
0: Να βλέπουμε όνειρο το 360.
2: Είναι καλό.
0: Ναι, είναι ωραίο.
2: Ή το 400 ακόμα. Εντάξει, δεν είναι τέτοιο σαν αλλά μπορεί να ξανάρθει να τα πούμε. Για το 400. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε και από τη Στέλλα τη Μαρκού, την οποία
0: όμορφα.
2: Ευχαριστώ, και τον κύριο Στέφανο και από μένα τον Στέλιο Παπαμοησίους. Τα λέμε με τον καλό, με τη βοήθεια του Θεού, αύριο 4 και 5. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Loxon με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
3: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
9: Δευτέρα σήμερα στις 9.30 για το πρωτάθλημα Σκωτίας Celtic Dundee.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
13: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
16: Τα νέα, μωρό μου!
15: Ανακαινίζουν το!
16: Έτσι!
15: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
16: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
15: Μα μόνο τηλεόραση!
16: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
15: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
16: Ξέρω.
15: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
17: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
18: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Νακαγιάμα, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
19: Super Sport 104.
20: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
21: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Ψάθα που έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια οι φλόγες.

Να επιστρέψω ένα μήνυμα που δεν ξέρω αν ακούσει και νωρίτερα. Από το φίλο τον Ευάγγελο που λέει: φίλε μου, θυμάστε το σταθμό Διάβλο 10 στο Ήλιον, ψηλά στην Αγίου Νικολάου. Λίγο πιο ψηλά το σταθμό το δικό σας. Εκεί ξεκίνησε ο Κώστας Μιλωνάς και ανέδειξε μια τραγουδίστρια 15 χρονών, την Ατζή. Μαθήτρια τότε ηλικίου, το 1988, και το τραγούδι της ήταν Το Φοβάμαι. Και σου απάντησε, Ευάγγελέ μου, ότι όντως τα θυμάμαι, τα έζησα εκεί με το φίλο μου τον Κώστα τον Μιλωνά, που είχε περάσει και ήταν και εδώ στο σταθμό μας ένα φεγγάρι. Θυμάστε τα παιδιά της νύχτας, έτσι, και το Διάβλο. Σήμερα γυρίσαμε έτσι αρκετά χρόνια πίσω και με το κλαμπ εκεί, την Κοντρόλ. Ωραίες εποχές. Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μεντιλίπ και του Μουζακίτη.

Να πω καλό απόγευμα στην Ελένη, στη Χριστίνα και στην Μαρία που μας ακούνε στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Νίκο και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Άγγελο στο κλειδί Άρτας. Μετά τις 7.30 εδώ για το φίλο που ρωτάει θα έχουμε Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ.

0: Θα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης, θα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης και βέβαια θα βγει, αφού σας το είπα λίγο μετά τις 7, ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη που είναι εδώ μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεν είναι εδώ βέβαια στο στούντιο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου σε όλους, καλή εβδομάδα. Άσε το παρελθόν, το παρελθόν είναι παρελθόν ρε φίλε. Τώρα για το τώρα να συζητάμε. Όλοι έχουμε περάσει ωραία παλιές καλές εποχές. Τώρα τι γίνεται.
0: Άστο τώρα τι γίνεται τώρα, άστο. Απλά το έφερε, πρόσεξε, άκουγες φαντάζομαι, το έφερε κουβέντα φίλε γιατί... εντάξει, ξέρεις καμιά φορά οι αναμνήσεις ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα εδώ με άλλα φωτιές. Ναι,
2: σωστά ένα μήνυμα.
0: Ναι, και γυρνάς πίσω χρόνια, ας πούμε.
2: Εμένα γενικά δεν μ' αρέσει να μένω πολύ στις αναμνήσεις.
0: Όχι, δεν μένουμε, αλλά καμιά φορά ωραία είναι έτσι να. Να κάνεις μια κουβέντα για κάτι όμορφο που έχεις περάσει. Γιατί πάντα στη ζωή μας, φίλε, νομίζω ότι καλό είναι να κρατάμε τα θετικά, τα όμορφα, τα ωραία. Να μην γεμίζουμε. Μεδάλη μας με ό,τι άσχημο έχουμε περάσει.
2: Δυστυχώς όμως έτσι όπως έχουμε καταδύσει, γεμίζουμε το κεφάλι μας.
0: Έχεις δίκιο.
2: Με προβλήματα, με τοξικότητα.
0: Πάρα
2: και
0: πολύ.
2: Βέβαια με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση και μελαγχολούμε.
0: Ακριβώς.
2: Και μας κάνουν αν και τώρα επειδή έχω κάποιες συζητήσεις και το Σαββατοκύριακο, αυτό με τις φωτιές. Δεν γίνεται τώρα μόνο Νέα Δημοκρατία, μην παρεξηγηθώ. Δεν γίνεται εδώ και 30 χρόνια, έτσι.
0: Κάθε πέρυσι και χειρότερα, ξέρω εγώ.
2: Άλλο λέω, επειδή άκουσα αυτές κάποιους. Εδώ και 30 χρόνια μπαίνουν οι φωτιές στην Ελλάδα. Γίνεται
0: συνέχεια,
2: αυτό το πράγμα τα καλοκαιρία. Έτσι. Κανείς δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Γιατί όλοι είναι άχρηστοι. Πολύ απλό. Το διευκρινίζω έτσι για να μην παρεξηγηθώ.
0: Πολύ να καλά κάνεις και συμφωνώ απόλυτα. Και δυστυχώς.
2: Να με πούνε και Νέο Δημοκράτη κιόλας, γι' αυτό.
0: Καλά, αυτό που λες είναι η αλήθεια όμως, ότι αυτό δεν γίνεται τώρα. Όντως, τώρα και ο καθένας μπορεί.
2: Τώρα χρόνια γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και μόλις... Ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι, ούτε πριν 10 χρόνια. Εγώ το θυμάμαι 20 χρόνια και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα καλοκαίρια, με τις φωτιές. Οι άλλοι τι κάνανε. Αλλά αυτοί εδώ δεν κάνανε τίποτα. Οι άλλοι τι κάνανε. Βγαίνουν τώρα αντιπολίτευση, ας πούμε, και λένε τα δικά τους. Τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν οι άλλοι αντιπολίτευση και λέγανε
0: και
2: τα δικά τους.
0: Ναι,
2: και όταν ερχόντουσαν αυτοί δεν κάνανε τίποτα.
0: Όταν ερχόταν, βρήκανε με καμένη γη. Άντε, μέχρι να τα φτιάξουμε, δεν φτιάξαμε τίποτα και πάει λέγοντας.
2: Ναι. Εντάξει, καταλάβαμε, έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι. Πριν πάμε. Α, μάλλον όχι. Πριν πάμε στο αυριανό παιχνίδι, που αυτό θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης. Mm-hmm. Πολύ μια μικρή τζούρα από μεταγραφικά θα σου πω, γιατί στον Ολυμπιακό έχουν επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στο αυριανό μάτς. Να σου πω ότι υπάρχει μια τελευταία είδηση τελευταία στιγμής, η οποία προέρχεται από μια ιστοσελίδα από το Μαρόκο, κυρία 60, η οποία λέει ότι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής του Σαλάχ Εντίν φαίνεται να είναι Ολυμπιακός. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και μέρες. Τι γίνεται με τον Εντίν, θα έρθει, δεν θα έρθει, θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Η ιστοσελίδα γράφει χαρακτηριστικά ότι ο Μαροκινός αριστερός Μακ βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, όπου θα επανενωθεί με τον συμπατριώτη του Αγιούπ Ελκαμπή.
0: Και λέει ότι έχει μιλήσει μαζί του.
2: Όχι μόνο έχει μιλήσει μαζί, έχει μιλήσει και με τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
2: Μα εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή όταν βγήκε αυτό το θέμα, ότι αν ένας άνθρωπος όπως... ότι αν ένας άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να τον επηρεάσει θετικά και να του πει να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον project, είναι ο Ελκαμπή. Γιατί είναι συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, παίζουν μαζί, του βγάζει πολλές έντρες ντοκούμι στο κεφάλι του και στα πόδια του, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Ελκαμπή και θα το ήθελε πολύ να είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Έτσι.
0: Πάντως καλά ήταν να τον λέγαμε Σαλάχ, ας πούμε, έτσι πιο ωραίο όνομα.
2: Ο Σαλάχ είναι στη Μύκονο.
0: Α, και αυτό το ξέρεις.
2: Ξέρω, γιατί είναι και ο Μαρινάκης στη Μύκονο, είναι και ο Μέντες ο μεγάλο μάνατζερ στην Μύκονο, είναι πολύ όλοι εκεί είναι.
0: Α, τώρα τα θέλεις. Ο Σαμοθράκης που είναι ρε φίλε?
2: Ο Σαμοθράκης είναι στην Πυριακή.
0: Α, δεν είναι Μύκονο, εντάξει, οκ.
2: Βλέπω απέναντί μου τη Σαλαμίνα και την Αίγινα.
0: Καλά και είναι, άμα, Σαλαμίκονο βλέπω απέναντι.
2: Και άμα ο καιρός είναι πολύ καλός βλέπω.
0: Α, ναι.
2: Ναι, άμα είναι καθαρός ο
0: καιρός. Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
2: Η Ήδρα, ελαφρώς φαίνεται η Ήδρα, όσο και αν αυτό ακούγεται περίπου. Όχι όπως η
0: Καλά, Σαλαμίνα έγινε δίπλα, είναι κοντά.
2: Ναι, μου αρκεί αυτό να σου πω την αλήθεια τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί προέχουν άλλα πράγματα, προέχει το ρεπορτάζ, προέχει ο Ολυμπιακός.
0: Εκτός από αυτή τη τζούρα δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό για το
2: Μπαρτσέλο? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι, και δεν νομίζω να υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Πριν πάμε, ναι, πριν πάμε στο, για το μάτς, γιατί ρωτάνε και κάποιοι φίλοι για την κλήρωση, έτσι μια τζούρα για τις δύο υποψήφιες. Ξέρω, θα μου πεις ότι πρέπει να περάσει ένα ημέγεν, οκ, το ξέρουμε.
2: Ναι, όχι, και δεν τολμήσα και σήμερα να κάνω μια τέτοια ερώτηση στο Μεντιλίμπερ, γιατί θα ήξερα ότι θα βγάλει αυτό το χαμόγελο το ωραίο που βγάζει, οπότε λέω άστο καλύτερα.
0: Εγώ τόλμησα, άντε.
2: Το ρώτησα όμως, η πρώτη ερώτηση ήταν τι έχει στο μυαλό του για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός καλύτερα σε αυτό το σημαντικό μάτς. Αν πεις απλή ερώτηση, σιγά τι μας είπες τώρα. Επειδή είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, έτσι, και πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι έχει μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε. Συνήθως οι ομάδες δεν είναι έτοιμες.
0: Ναι.
2: Για το διαμάτι. Το ίδιο ισχύει για την Νέιμεγκεν, βέβαια. Και η Νέιμεγκεν δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. 9-10 Αυγούστου ξεκινάει. Σε μια εβδομάδα περίπου, ας πούμε.
0: 8-9 είναι Σαββατοκύριακο.
2: Ακριβώς. Το Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινάει το Ολλανδικό πρωτάθλημα και αυτοί δεν έχουν επίσημο μάτς. Έχουν παίξει και αυτοί 4-5 φιλικά παιχνίδια. Το τελευταίο ήταν με τη Σεβίλη, το οποίο το έχει παρακολουθήσει ο Μεντιλίμπαρ. Είδε κάποια πράγματα. Το ότι παίζει με 3-5-2 το ξέρουμε. Είπε λοιπόν, μου απάντησε, συγγνώμη, μην σας μπερδεύω κιόλας. Πραγματικά φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Είμαι ευχαρισμένος από τη δουλειά που έγινε. Τα αποτελέσματα το φιλικό, αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει πολύ. Η δουλειά που έχουμε κάνει στις προπονήσεις είναι πολύ καλή για να τα αποκριθούμε σε αυτό το μάτς. Όπως και διευκρίνησε ότι η πρόκληση θα παιχτεί και στα δύο παιχνίδια. Και σε αυτό δηλαδή, και σε αυτό την μεθεπόμενη Τρίτη σε 8 μέρες στο Νέιμεγκεν. Έτσι. Τι είναι αυτό που προβληματίζει, αν προβληματίζεται με τους έσχες ή ποιο είναι τους τραυματίες? Είναι, καταρχάς είπε για την Νέιμεγκεν ότι είναι μια τολμηρή ομάδα, όπως την έχουμε δει από την προηγούμενη σεζόν. Ξέρω επίσης τον προπονητή της από την Ισπανία. Έχει γρήγορους παίκτες, μπορεί να παίξει επιθετικά. Κάποιες φορές παίζει με τρεις αμυντικούς. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Το ότι παίζει με τρεις αμυντικούς λοιπόν, να το συνδυάσω με το γεγονός ότι εκτίμηση είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται και η τελευταία προπόνηση που θα ξέρουμε αργότερα, αν και δεν νομίζω. Ξέρουμε ότι με την Λίμπερ δεν δείχνει και πολλά πράγματα πριν την τελευταία προπόνηση. Εκτίμησή μου είναι ότι κοντά στον Ελκαμπή θα βάλει τον Πορτογάλο, τον το Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή πίσω από τον LKB θα παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Αριστερό Φορτούνης, δεξιά ο Ζέλσον. Εμένα η εκτίμησή μου είναι αυτή. Ότι έτσι θα το πάει το μάτς. Δεν θέλει να αφήσει τον LKB μόνο με τον Τζικίνιο να πιέσει ψηλά. Όπως συνηθίζαμε.
0: Είναι ένα επιθετικό σχήμα, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε.
2: Ναι, είναι ένα επιθετικό σχήμα. Έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Ζώτα Σίλβα. Για τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά αυτά που έχει, που τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια. Καταρχάς σκοράρει. Έχει τον γκολ. Μπορεί να ζηρίξει, να παίξει καλά τον box-to-box, δηλαδή ένα προς έναν, και να ζηρίξει γενικά τον LKB με τις τεχνικές αρετές που έχει. Βέβαια εκεί θα παίξει ο ΣΑ, εννοείται, όταν είναι έτοιμος, αλλά ο ΣΑ ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ο ΣΑ, ο Πορτογάλος που το Ολυμπιακό στηρίζουν πολλά φέτος, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Οπότε εγώ νομίζω ότι θα δούμε το Ζώτα Σίλβα πίσω. Μπορεί να διαψευστώ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι προπονητής, αυτός ξέρει καλύτερα.
0: Καλά, εκτίμηση κάνεις, εντάξει.
2: Ναι, okay. Ούτε και νομίζω ότι μπορεί να βάλει το Τσικίνιο στο 8, γιατί τον δοκίμασε αυτή τη βδομάδα. Να το βάλει στο 8, ο οποίος έχει να παίξει 2,5 χρόνια. Είχε παίξει μόνο όταν είχε πρωτοέρθει στον Ολυμπιακό κάποια μάτς και μετά τον πήρε ο Μεντιλίμπερ και τον έκανε πίσω, τον έβαλε πίσω από τον LKB και τον μονιμοποίησε εκεί. Θα μπορούσε άνετα να παίξει εκεί στο 8 ο Τσικίνιο. Αλλά εγώ βλέπω το άλλο πλάνο. Δεν είναι εύκολο να το. Δεν είναι προβλέψιμο με τη Λίμπαρ, το ξέρουμε. Λίγο πολύ στην άμυνα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή ο Πόποβιτς κάτω από τα γκολπόστ. Δεξιά θα είναι ο Μαφέο. Αριστερά ο Μπρούνο. Και στόπερ ο Σμαϊλόβιτς μαζί με τον Πιρόλα. Ο Ρέτσος ακόμα δεν είναι έτοιμος το παιδί. Μακάρι να επιστρέψει γρήγορα και να έρθει να βρει τα πατήματά του, γιατί είχε περάσει τα λεπόδια με τον τραυματισμό κάτω χαμηλά στον Αστράγαλο. Και ο Μουζακίτης μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Αυτούς βλέπω εγώ. Θα μου πεις αφήνεις έξω το Ροντινέι. Τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή εγώ τον βλέπω έξω το Ροντινέι.
0: Μάλιστα, να σε...
2: Δεν τον αφήνει εύκολα το Ροντινέι έξω με τη Λίμπαρ. Αλλά τώρα η σκέψη του είναι αυτή. Αν παίξει ο Ροντινέι, θα παίξει δεξιά μπροστά από τον Μαφέκ, θα πάει αριστερά ο Ζέλσον και θα μείνει εκτός ο Φορτούνης. Από άλλο ενδεχόμενο.
0: Να σε επαναφέρω στη συνέντευξη τύπου, γιατί τον ρώτησαν για τον Γιάρεμψουκ.
2: Και εσύ, άμα δεν πας στην Ίντρικα, δεν μπορείς.
0: Συγγνώμη. Δεν τον ρώτησαν, λέω ψέματα.
2: Ναι, εντάξει, το ρώτησε ένας περίεργος εκεί. Λοιπόν,
0: ναι, και για τη λίστα γενικότερα, αν μίλησε.
2: Για, για τη λίστα δεν είπε τίποτα. Απλά ότι έκρινε από τους 22 ξένους του Ολυμπιακού, έκρινε ότι αυτοί οι 17 που πήρε είναι, που μπορεί να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι για αυτά τα δύο μάτς. Πρόσχετο, το διευκρίνησε.
0: Ναι, σωστό.
2: Για αυτά τα δύο μάτς. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια, αν ο Ολυμπιακός περάσει στα play-off του Champions League. Που θα ίσως να χρειαστεί να ξαναπάει πάλι σε αυτό το αναθεματισμένο γήπεδο στην Πόντο, αν και για μένα ναι, δεν είναι φαβορή η Πόντο. Εγώ νομίζω ότι ο Νιόν Σεν Σιλουάζ είναι πολύ καλή ομάδα η Βέλγη και θα γίνει μάχη.
0: Μάχη θα γίνει όντως. Στα ίδια επίπεδα είναι πάνω κάτω.
2: Ναι, το διευκρινίζω αυτό γιατί όπως είναι γνωστό από το μεσημέρι, μία από τις δύο θα είναι αντίπαλη του Ολυμπιακού, εφόσον ο Ολυμπιακός περάσει το εμπόδιο της Νέα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα περάσει εύκολα η Μποντογκλίπ γιατί έχασε και κανένα δύο καλού. Άκουσα το Μάνο ο οποίος είναι μέτρης σε αυτά, ότι έχασε και κανένα δύο παίκτες που πήραν μεταγραφή.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια αυτοί τόσα χρόνια δίνουν παίκτες, βγάζουν παίκτες. Έτσι έχουν ένα προπονητή που τον έχουν 8 χρόνια, έχουν ένα σύστημα, ένα πλάνο που τους αποδίδει και τους αποδίδει ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια. Και είδαμε τι τράβηξε ο Ολυμπιακός εκεί, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πήγε αδιάβαστος στο Μπόντο, την πάτησε με το πλαστικό χορτάρι και έγινε αυτό το 3-0 όπως έγινε τέλος πάντων. Ήταν και χειμώνας, χιόνια κτλ. Τώρα θα είναι Αύγουστος. Τώρα όλα αυτά θα συζητήσουμε την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Έδωσε μια, εντάξει δεν μπορώ να την πω, είδηση που είπε ότι, πρόσεξε, διαφωνεί με την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Γιατί ενώ ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων, δεν κλείνουν οι μεταγραφές. Διαφωνώ, λέει, σε αυτό. Πρέπει να κλείνουν οι μεταγραφές. Και είπε επίσης, από ό,τι διαβάζω, ότι με 25 παίκτες. Στο τέλος, λέει, θα μείνουν 25 παίκτες. Αυτοί που...
2: Φιλέ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Εννοείται. Τόσες φορές. Ο Μεντιλίμπαρ πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει. Και 27 λέω πολλούς. Είναι συγκεκριμένο. Εγώ διαφωνώ. Το έχω ξαναπεί. Με 26-27 παίκτες δεν βγάζει τη χρονιά. Γιατί ήδη ας πούμε είναι τραυματίες τώρα ο Σιπιόνι με τον S. Μάνι, δύο χάφσου. Έτσι. Δεν βγαίνει αυτή η χρονιά. Έτσι. Αλλά όμως αυτός είναι προπονητής. Εγώ το σέβομαι. Σέβομαι τις αποφάσεις σου. Σέβομαι ότι δεν θέλει να έχει στα πόδια του πολλούς ποδοσφαιριστές και να υπάρχει ηρεμία στα ποδητήρια. Και γι' αυτό απέκλεισε και το Γιάρεμψουκ με τον Ταρέμι.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη με τον Ταρέμι
2: όσον αφορά. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, μάλλον όχι, υπάρχει μια εξέλιξη. Ο Αντρέ Λουίς νομίζω έχει ολοκληρωθεί με τα γραφή του στο Κάντσας και ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 17 εκατομμύρια συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους. Τρομερό ποσό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ο Ολυμπιακός ξέρει να πουλάει
2: πολύ. Μεγάλο τι.
0: Βέβαια. Για τον Ορτέγκα υπάρχει κάτι.
2: Όχι, αλλά νομίζω ότι θα κλείσει ο Ορτέγκα στην River Plate. Μα έτσι μα αλλιώς με κάθε τρόπο θα κλείσει. Όχι τώρα, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες θα κλείσει. Οι μεταγραφές στην Αργεντινή, να το διευκρινίσω, ολοκληρώθηκαν προχτές, αλλά υπάρχει και δεύτερη μεταγραφική περίοδος από τις 10 Αυγούστου και μετά. Το διευκρινίζω γιατί υπήρχε έτσι μια σύγχυση γενικά. Υπάρχει και άλλη μεταγραφική περίοδος, οπότε θα τελειώσει το θέμα. Άλλωστε στην Αργεντινή υπάρχουν και παρατηράκια πολλά κτλ. Θα γίνει αυτή η μεταγραφή, θα ολοκληρωθεί. Τώρα θα είναι με 4 εκατομμύρια, θα είναι με 5. Νομίζω και ότι ο Ολυμπιακός, ενώ τον είχε πάρει 4 με 4,5 εκατομμύρια, εκεί γύρω θέλει να πάρει τα λεφτά. Είχε και ένα εκατομμύριο παραπάνω, έπανε 5,5, οι άλλοι δίναν 4, ο Ολυμπιακός αρχίζει ήταν και 7, να ξέρεις, για τον Ορτέγκα. Ίγκα, Κλέιτον, Ταρέμι, 3 αυτή τη στιγμή. Για τον Αντρέας Λουίζ το είπαμε, είναι ερωτηματικά, που, τα οποία θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα, νομίζω και οι 3. Θα αποχωρήσω.
0: Μια ερώτηση για να σας αφήσω από το φίλο το Δημήτρη. Έχουμε 1,5 λεπτό. Καλά, ναι. Νομίζω είναι εύκολη. Ρωτάει ο Δημήτρης, σε ποιες θέσεις πιστεύεις ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα ο Ολυμπιακός, δηλαδή, και πόσες μεταγραφές νομίζεις ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός?
2: Ο Ολυμπιακός ακόμα νομίζω ότι θα κάνει 4 μεταγραφές ακόμα.
0: 4.
2: Θα πάρει 6 σίγουρα. Mm-hmm. Θα πάρει 8, το οποίο θα είναι και το μεγάλο όνομα. Θα καθυστερήσει λίγο, αλλά θα κάνει μπαμ. Θα πάρει αριστερό μπακ σίγουρα, έτσι, και πιθανότατα θα είναι αυτός που είπαμε πριν, ο Μαροκινός, ο Σαλάχ Εντίν, και πιθανότατα να πάρει και σέντερφορ. Αν δηλαδή φύγει και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσο, σίγουρα θα πάρει σέντερφορ. Για τον Ταρέμι είναι εύκολο, θέλει να φέρει και αυτό, λέει και αυτός ότι έχει πρόταση. Αλλά για τον Γιάρεμτσο δεν είναι απλά τα πράγματα, υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμύρια. Η οποία η Λιόν, ας πούμε, δεν δίνει. Η οποία η Λιόν παίζει ένα έπουλο παιχνίδι, τον έχει ξεσηκώσει το Γιάρεμτσουκ, και ίσως αυτό να τον έχει επηρεάσει γενικά και η συμπεριφορά του, πάει να τον πάρει στην Βαντσάμπα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν υποκύπτει, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος, η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια. Όποιος το θέλει, ας έρθει να τον πάρει. Γι' αυτό λέω, δεν είμαι σίγουρος για σέντερφορ, γιατί μπορεί τελικά ο Γιάρεμτσουκ να μείνει. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, έχει κάνει κάποια λάθη ο Γιάρεμτσουκ, τα ξέρει.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.
7: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Κασέτα Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
3: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή, ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
9: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα. Σέντρα. Πάσα. Γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
12: Η ώρα είναι 7.30.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
13: Η ώρα είναι 7.30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Δύο λεπτά μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Να σας θυμίσω, δεν θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Εκτάκτως θα είμαστε μέχρι και τις 9 σήμερα. Γι' αυτό να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Inter Veten Ελλάδα Sports 94,3. Sports On Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Εφη στην οργάνωση παραγωγής. Να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-45-21-821. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Φυσικά με δικά σας γραπτά μηνύματα.

μόλις κλείσαμε με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο αναφέρει πως οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παλέρμο για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου μέσω επιθετικού του Στρεφέτσα και ότι είναι πλέον μια ανάσα από τη συμφωνία, σύμφωνα με τον Ιταλό. Ο οποίος δεν πήγε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας γιατί δεν τον υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ και θα αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από τους Ερυθρόλευκους. Να θυμίσω πως ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Στρεφέτσα από την Κόμο το περασμένο καλοκαίρι έναντι ενός ποσού κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτού βέβαια δοθεί δανεικό στην Πάρμα στο δεύτερο μισό της περασμένης χρονιάς. 21 συμμετοχές, 1 γκολ και 5 ασίς είχε ο παίκτης σε όλες τις διοργανώσεις.

Πάμε στα Πάτρια Εδάφη στο Αγρίνιο. Λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του, ο Πανατολικός παρουσίασε σήμερα τις νέες του φανέλες. Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας διατηρεί το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα με τις μπλε λεπτομέρειες. Απ' την άλλη, στη δεύτερη κυριαρχεί μπλε απόχρωση, ενώ εμφανίζεται διακριτικά το κίτρινο σε ορισμένα σημεία. Και τέλος, η τρίτη φανέλα είναι πιο ουδέτερη και θα φορηθεί επί γαλλικού εδάφους στη φιλική αναμέτρηση με την Τρουά, που θα γίνει στις 14.

Η ΠΑΕ Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μοχαμαντού Μπάλντε. Είναι εξτρέμ και πάει στη Λιβαδιά με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟ.

συνέχεια και πάμε λίγο στο πυρηνικό μέτωπο, εκεί στη Δυτική Αττική, και μετά θα πάμε στο Τύριο Γεωργίου. Μάχοι συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες και για τέταρτη μέρα μάλιστα. Στη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Καντήλι Μεγάρων. Με τις δυνάμεις εκεί να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από τη ΒΠΕ Μεγάρων, ενώ το άλλο σημείο που αποσχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις πολύ μεγάλες, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό. Μήνυμα μέσω του 112 στάλει σε όσους βρίσκονται στην Ψάθα προκειμένου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα, δύο μηνύματα μέσω του 112 στάλησαν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΠΕ Μεγάρων και Παπά Περιβόλη. Στο σημείο εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα είναι για το συντονισμό τους. Οι δυνάμεις οδός διανοίγοντας μάλλον με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα Δευκαλίων, ενώ οι υδροφόρες και μηχανήματα τα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την διοίκηση κατασκευαστών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διανοίξουν αντιπυρηνικές ζώνες σε συνεργασία πάντα με την δασική υπηρεσία.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ό,τι θέλει ο φίλος μου Σωτήρης. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Και καλή εβδομάδα φίλε.
1: Πώς πάτε?
0: Με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, χάνονται τα δάση, χάνονται σπίτια, χάνονται περιουσίες. Τι να πάμε, τι να μιλήσουμε, τι να πούμε φίλε.
1: Εντάξει, το χειρότερο είναι ότι έχουμε χάσει 5 προσπάθειες.
0: Εννοείται, με αυτό ξεκίνησα στην εκπομπή, εννοείται τώρα.
1: Έχουμε χάσει 5 ανθρώπους μας οι οποίοι μάχονται για την... να σώσουμε περιουσίες, έτσι.
0: Πραγματικά, όποιος παρακολουθεί, βλέπει το τι τραβάνε και τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι ώρες ατέλειωτες να προσπαθήσουν να σώσουν. Γιατί ήταν ωραία, επειδή ήμουν στον αέρα, δεν άκουγα, απλά διάβασα ότι μετά από δεν ξέρω πόσες ώρες πήγανε κάποιοι δασοκομάντος, ας πούμε, να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, να πάνε να ξεκουραστούν λίγο σε ένα φυλασσόμενο χώρο της πυροσβεστικής. Αυτό δεν το κατάλαβα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Και τα βρήκανε.
1: Δεν νομίζω να ήταν σε φυλασσόμενο χώρο, τώρα από εκεί πέρα.
0: Ναι, ή ο χώρος ήταν της πυροσβεστικής, τώρα
1: μην
0: θα φυλάσω.
1: Δεν
0: υπήρχαν ζάντες, ήταν σπασμένα όλα. Δηλαδή φαντάσου τώρα να έχεις τόσες ώρες δίπλα από τη φωτιά για να πας να πάρεις.
1: Καλά, ζάντες δεν βλέπουν στο κολονάκι.
0: Καλά, αλλά και αυτό ρε φίλε τώρα αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, γι' αυτό είπα, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έτσι, εντάξει, κατάλαβε.
1: Αστυνομία, παντού. Εγώ είμαι Νέα Υόρκη, Αμερική. Θέλω αστυνομία παντού με αμερικάνικες εντολές. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε, αντί να θέλουμε την αστυνομία να επιβάλλει τον νόμο, θέλουμε να κάνει συλλήψεις με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
0: Ναι, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε να βάλετε
1: κάτι πίσω. Παρακαλώ, κύριε, εσείς δεν σταματάτε και τρέχετε με το αυτοκίνητο και δεν σταματάτε στα σήματα. Δεν ξέρουμε μέσα τι έχετε, που έχετε καλάζικο, που έχετε μπαζούκα, αλλά να στέλνουν SMS κανονικά.
0: Α, ναι, δεν χρειάζεται να τους κυνηγάνε.
1: Ναι, μα τους κυνηγάνε. Τους ανθρώπους τώρα, εντάξει, τα παιδιά τα καλά, τώρα μην τα κυνηγάνε.
0: Έτσι.
1: Και μετά λέει, ο άλλος δεν σταμάτησε, λέει, γιατί φοβήθηκε. Εμείς γιατί δεν φοβόμαστε να σταματήσουμε.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, γιατί... Και σκέσαι,
1: εντάξει, εντάξει, έχω βαρεθεί να ακούω αειδίες, έτσι εννοώ, εσείς και αειδίες, εντάξει. Άμα τώρα θέλουμε να δικαιολογούμε τώρα οτιδήποτε, μπορούμε να πούμε τώρα ότι και εμείς ότι φταίει ότι φταίει ο Ερμής τώρα που έκανε μια στροφή τώρα στα 15.000 επιφωτός από εδώ. Εντάξει, τα κορυδευόμαστε. Δεν σου λένε σταμάτα, βλέπεις αστυνομία, σου λένε σταμάτα και δεν ξέρεις ότι πρέπει να σταματήσεις.
0: Μα είσαι υποχρεωμένος ρε φίλε, δηλαδή.
1: Ή φοβήθηκες και έφυγες.
0: Να σου πω κάτι, όταν δεν έχεις να κρύψεις κάτι...
1: Με τη λογική αυτή να το κλείσουμε το μαγαζί, να λέμε ότι φοβήθηκε ο άλλος και σκότωσε τον άλλον, γιατί φοβήθηκε μην το σκοτώσει ο άλλος. Ναι, παιδιά, μιλάμε σοβαρά. Αυτή την κοινωνία θέλουμε, αυτή την αειδιαστική κοινωνία με αυτά που ακούμε θέλουμε. Υπάρχει νόμος. Εγώ γι' αυτό είμαι με την Αμερική. Τελείως, απλά πράγματα. Ο νόμος είναι νόμος. Σταματάς, δεν σταματάς. Τι με ενδιαφέρει να κάνεις μετά.
0: Συγγνώμη ρε φίλε, αυτό πήγα να σου πω. Εγώ γιατί σταματάω δηλαδή και δεν...
1: Εδώ έφυγε ένα αυτοκίνητο από την Κορινθία και έφτασε στο αντίριο και το κυνηγούσαν. Και αυτός και μετά και δεν το πιάσαν κιόλας ποτέ. Αυτό λοιπόν πυροβόλα για να δάμε.
0: Ναι, και νομίζω πήγε ανάποδα στη γέφυρα και μετά παράξει το αυτοκίνητο και έφυγε.
1: Ωραία, αν σκοτώσει κάποιον αθώο. Η ερώτησή μου σε αυτούς τους όλους εδώ που μας με τα δικαιώματα των κακοποιών και του κάθε περίεργου θα μας απαντήσει κανένας αν σκοτώσει έναν αθώο που έχουν γίνει και αυτά, έτσι. Ποιος θα ευθύνεται τελικά? Όχι ρε φίλε, μάθε να σταματάς.
0: Συμφωνώ απόλυτα φίλε.
1: Συνεχίζω τώρα, εντάξει, θα το συνεχίσω τώρα. Όπως επίσης θα σταματήσει και κάποια στιγμή την οποία έχουμε την άλλη υποκρισία που βιώνουμε, που βγαίνουν οι πολιτικοί τώρα να μας πούνε για τους πυροσβέστες. Αλλά τους πυροσβέστες...
0: Την εικόνα ξεχνάνε, την οικοκέντρο τότε που τους ρίχνανε το νερό με αυτό το μηχάνημα.
1: Κηφισίας.
0: Στην Κηφισίας ήταν, μπράβο, ναι, ναι.
1: Εγώ, μήπως ξεχνάμε ότι βάλανε τα μάτια κυνηγά τους πυροσβέστες. Και το είχαμε τσάβρες.
0: Το χειμώνα δεν τους χρειαζόμασταν ρε φίλε, καλά τους κάναμε. Ναι. Τώρα τους χρειαστήκαμε.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το έχουμε ξεχάσει λοιπόν αυτό, έτσι. Έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια που ζητάνε μονιμοποιήσεις, χρήματα και αυτά που τα δικαιούνται αυτοί. Και να πάρουν χιλιάρικο ή να πάρουν 10 χιλιάρικα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Και ξαφνικά τώρα να μας λένε άλλη υποκρισία. Εντάξει, αυτή είναι η χώρα, είναι τελειωμένη η χώρα. Τα έχουμε ξαναπεί τώρα. Εδώ είναι τελειωμένος ο πλανήτης, τώρα τι ψάχνεις εδώ πέρα. Εδώ διαβάζεις 100 εκατομμύρια like, λέει Βόλου,
0: Μάιρα. Αυτό είναι το θέμα ρε φίλε, αν θα πάρω like και...
1: Βγήκε μια τύπησα με ένα μαγιό, βγήκε μια τύπησα με ένα μαγιό και 100 εκατομμύρια, μα αυτά σχολούνται. Φταίμε και εμείς όμως, αυτή η κοινωνία μας φταίει. Παραλαμβάνω, όταν δεν θέσεις αστυνομία, φταίει και ένα μέσο κοινωνίας, το οποίο σου λέει ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες. Αν όμως έρθει και σου κυνηγάει κανένας από αυτούς που θέλουν να τους πηγαίνουν και τριαντάφυλλα για να τους ρωτήσουν να τους συλλάβουν και έρθει να σας κάνει κακό στην οικογένειά σας, θα λέτε μετά φέρετε κανένα τάγκ.
0: Ναι, ή που ήταν αστυνομία.
1: Όχι, φέρετε κανένα τάγκ.
0: Αν φέρετε κανένα τάγκ τότε. Εντάξει.
1: Ή φέρετε κανένα ντρό με πύραυλο. Λοιπόν, αυτή την κοινωνία, αυτή η γελιοποιημένη κοινωνία που ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ναι, και λέμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει, όποτε μας αρέσει και μετά άμα το
0: κάνουμε. Και όπως μας αλλάζουμε
1: όλα. Εντάξει, έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Πάω γυρότερο, αλλήμον, όσο είναι καλός άνθρωπος. Όποιος είναι κακός άνθρωπος, ούτε με ενδιαφέρει τι θα γίνει, αλλά τον ενδιαφέρει και αυτόν, οπότε δεν έχει τίποτα. Πάμε το άλλο.
0: Και δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα, τέλος πάντων.
1: Πού να αλλάξει.
0: Έτσι. Πού να πάμε, έχει τίποτα πασχετικό, δεν βλέπω.
1: Το σώμα μαγειρόμενο φωτιές είχε.
0: Α, μπράβο.
1: Και δεν είχε μόνο ανομαλία. Λοιπόν, θα έχει μπει και αφήσει να διαβάσει από κάποιους τυράμους, θα διαβάσει. Θα διαβάσει. Εδώ τώρα, ας πούμε τώρα, τι να σου πω το φοβερό και τρομερό, μου γράφουνε, έβαλα ένα κλεισάκι του
0: σώμα. Θα σε πήγαινε εκεί πέρα, ναι, θέλω να το εξηγήσει αυτό.
1: Ναι, και μου λένε, και εγώ το εξηγώ γιατί εγώ ψάχνω. Τώρα, άμα οι άλλοι ασχολούνται 18 ώρες την ημέρα με το τι κάνουν μπασκετμπολίστες, τι κάνει κάθε κόμενα στο influencer, όχι ένα μοντέλο, να δεις ένα μοντέλο, ναι, να το δεις, είναι πολύ ωραία. Να μας βλέπεις την influencer που μας δείχνει τώρα τις 6 φωτογραφίες και ασχολείσαι 20 ώρες την ημέρα και μετά έχεις και άποψη για τον Θεό. Άστο ρε μεγάλε, μην ασχολείσαι καλύτερα, κάτσε εκεί που είσαι. Αλλά άμα γίνει καμιά στραβή, πάλι σώσε με. Άλλο φοβερό και αυτό.
0: Έβαλες αυτή τη φωτογραφία, νομίζω δεν ξέρω κάτι.
1: Έβαλα μια φωτογραφία με ένα κλεισάκι που έχει σωθεί τη φωτιά. Που το, έτσι. Λοιπόν, και μου λένε από κάτω που είναι ο Θεός, γιατί δεν σώνει τα λασπίτια. Καταρχήν να εξηγήσουμε για τελευταία φορά. Λοιπόν, στις φωτιές υπάρχει και ευθύνη ατομική πολλές φορές. Γιατί πολλά σπίτια δυστυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, επειδή εγώ περπατάω πολύ και τα βλέπω, είναι μέσα στα δάση. Αυτά σπίτια δεν πάνε νόμιμα. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν. Όταν κάποιος έχει παρανομήσει και μετά το κράτος έχει και εδώ την ευθύνη που τον νομιμοποιεί, έχει και ευθύνη του σπιτιού σου. Πρόσεξε και εσύ που είσαι. Λοιπόν, υπάρχει και ατομική ευθύνη. Λοιπόν, πάει αυτό. Τώρα μου λέει γιατί το εκκλησάκι, λέει γιατί το έβαλες. Εγώ το έβαλα γιατί πιστεύω στον Θεό και μου αρέσει που σου έδωσε το εκκλησάκι. Και βάζω για αυτό που βάζω εγώ. Και μου λένε που είναι ο Θεός. Ο Θεός έχει δώσει ελευθερία βούληση. Εάν ο Θεός λοιπόν ό,τι έκανες ερχόταν και σου έλεγε όπ τιμωρία, θα τον έβριζες, θα τον έλεγε τύρανο.
0: Ακριβώς.
1: Ο Θεός λοιπόν δίνει ελευθερία βούληση. Ένα. Δεύτερον. Όποιος πιστεύει στις ενέργειες, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι της επιστήμης, το οποίο αναπτύσσεται και τον παραδέχεται η επιστήμη για τις ενέργειες, ότι συμμετέχουν στα πάντα και ότι παίζει πολύ ρόλο η ενέργειά σου ακόμα και στις ασθενείες σου, θα διαπιστώσει πάρα πολύ απλά, που θα καταλάβει πάρα πολύ απλά, αν δεν το καταλαβαίνει, θα βάλει το μυαλό να δουλέψει, αντί να βλέπει μόνο γκόμενες και γκόμενους. Λοιπόν, ας κάτσει λοιπόν να σκεφτεί ότι εκεί που είναι μια εκκλησία, επειδή γίνεται μια δέηση, επειδή σκέφτεσαι θετικές σκέψεις για το καλό και τα λοιπά, περισσότεροι που πάνε, έτσι, περισσότεροι, δημιουργείται ένα ενεργειακό πεδίο. Τα ενεργειακά πεδία καλώς κακώς επηρεάζουν. Αυτό το παραδέχονται οι επιστήμονες. Το πώς επηρεάζουν, επηρεάζουν. Τα ψάχνουν, τώρα τα βρουν. Ό,τι επηρεάζουν, επηρεάζουν. Εγώ λοιπόν λέω ότι εκεί που είναι μια εκκλησία υπάρχει ένα θετικό πεδίο. Οπότε λοιπόν οι ενέργειες αυτές δεν ξέρεις πώς μπορούν να στρίψουν τον αέρα της φωτιάς εκείνη την ώρα. Αυτό είπα εγώ. Έχουν καεί και εκκλησίες όμως, δεν σημαίνει.
0: Είπαμε,
1: ελευθερία βούληση είναι. Και εκκλησίες έχουν καεί. Δεν σημαίνει αυτό. Αλλά ότι υπάρχουν θαύματα πολλές φορές στις εκκλησίες εκεί που είναι, υπάρχουν. Ναι, γιατί είναι ενέργειες για μένα. Απλά είναι. Όποιος δεν του αρέσει, επαναλαμβάνω. Ελευθερία βούληση. Δεν σου ευθύνεται κανένας. Και επίσης θα μου πεις γιατί πεθαίνουν αθώοι. Ναι, γιατί ήρθαμε στη γη, άποψή μου αυτή. Έτσι. Ήρθαμε στη γη για να μάθουμε να ζούμε συλλογικά. Όταν η κάθε πράξη του καθενός επηρεάζει το δίπλα. Όταν έχουμε φτιάξει μια κοινωνία η οποία πάει το κακό στο χειρότερο, όλα αυτά τα ενεργειακά πεδία, η πράξη που κάνουμε και καθαρά υγιεινά και τα λοιπά, επηρεάζουν τους διπλανούς μας. Άρα πεθαίνουν και αυτό, φυσικά.
0: Μπασκετικά έχει κάτι. Έχω μια ερώτηση.
1: Δεν έχει πολλά.
0: Έχω μια ερώτηση από ένα φίλο. Πώς βλέπεις το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού? Ο φίλος λέει εδώ ότι εγώ πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σωτήρης, ότι σχεδιάστηκε από τον Ομπράντοβιτς με γνώμονα πρώτα απ' όλα την άμυνα. Σε σχέση με το απερσινό ρόστερ.
1: Όταν αναλύσουμε τις επόμενες μέρες, το ρόστερ του Παναθηναϊκού σχεδιάστηκε με γνώμονα την άμυνα, γιατί εκεί στερούσε ο Παναθηναϊκός σχέση με την περσινή σεζόν και με την τριετία Ταμάν. Σχεδιάστηκε για να ματσάρει το Ακό, ο οποίος κερδίζει από την επίθεση του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και όχι από την άμυνα, είχε την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Και σχεδιάστηκε για να παίξει άμυνα με αλλαγές ο Μπράντοβιτς, ώστε να μπορεί να ματσάρει ακριβώς τον Ολυμπιακό και να κρύβει τις αδυναμίες παικτών του. Θεωρώ το ρόστερ είναι πλήρες. Τα έχει όλα με την απόψη του Φρανσίσκο. Εκεί είχα πει ότι πρέπει να πάρει καλό, ας πούμε, να απειλεί ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο έχει να κάνει με τον Ναν. Αν ο Ναν θα μπορέσει να κοντρολαριστεί και να μπει στο στυλ ο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν θα έχει το στυλ άτομα με την παρτίμπαλα κάνω του Γουστάρα και 45 λεπτά. Εάν το πετύχει αυτό ο Παναθηναϊκός και μπει σε πρόγραμμα ο να και γίνει και ομαδικός, δεν νομίζω ότι θα είναι.
0: Ναι, γιατί ο Αταμάν στηριζόταν πιο πολύ στα ατομικά, στο κάθε παίκτη ατομικά και όχι στη συλλογική προσπάθεια.
1: Ο Αταμάν έπαιζε το μπάσκετ της ψυχολογίας. Ναι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος λέει, έλα εδώ Σάκη μου, τι θα κάνω στην εκπομπή, λες εσύ. Σάκη μου, μην ασχολείσαι, άστο το παλικάρι μου, αφού είσαι ο καλύτερος, ό,τι γουστάρεις, είσαι ο καλύτερος.
0: Κάνε ό,τι γουστάρεις, ναι. Κατάλαβα.
1: Δεν είχα να φορά τι θα κάνεις στην εκπομπή, δεν λες καν τι θα κάνεις. Μπες μέσα και κάνε εκπομπή. Αυτό, εντάξει, δεν σε πάρει άμα σε αποφενιάδεις, έτσι εννοείται, έτσι λοιπόν, οπότε πρέπει να τρεις παιχταράδες, ούτε σε λέει κάτι γουστάρεις. Μετά όταν σε διαβάσουν, πρέπει να παίξεις και προπονητικό μπάσκετ. Δεν το έχει εκεί, τι να κάνουν. Δεν κάνα τέλειος, έτσι. Πέτυχε όμως αυτό το μπάσκετ όταν μας. Πετυχαίνει, έχει αποτέλεσματα με το
0: ψυχολογία. Γιατί πήρε και κούπες, δεν ήταν...
1: Εννοείται, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι ψυχολογία. Έτσι. Απλά στα δεκάδες λύσεις δεν διαβάζουμε. Okay. Λοιπόν, πρέπει να πεις έχει άλλη φιλοσοφία. Άρα αυτό το μπάσκετ θα αναλύσουμε τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Νομίζω είναι υπερπλήρης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ψάξιμο εδώ να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο πρεμότητες. Μία του Walk-up και άλλη το...
0: Ακόμη έτσι.
1: Ορίστε.
0: Ακόμη λέω, είναι πολύ καιρό αυτές οι
1: εκκρεμότητες. Νομίζω ότι η εκκρεμότητα του Ολυμπιακού με το WOCAP στην ουσία δεν είναι εκκρεμότητα. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για το WOCAP, θεωρώ. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο WOCAP. Αν μείνει ο WOCAP και δεν φέρει τα λεφτά τα οποία έχει δώσει ο Ολυμπιακός, περίπου 3-2,5 εκατομμύρια, δεν τα φέρει κανείς. Δεν τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, σου λέει κάτσε παίξε με τα λεφτά που είχες. Τρίτος ή τέταρτος θα είναι άλλωστε. Ούτε για το ελληνικό διαβατήριο γίνεται πλέον ο Ολυμπιακός, σου λέει ας πάω με 9 και με 10 στα ματσαστά. Οπότε. Αν μείνει, αυτή θα είναι η φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Εάν δεν μείνει, σου λέει περιμένω, φέρε 2,5 εκατομμύρια και φύγε. Πήγαινε από το θέση και φύγε. Άρα δεν καίγεται ο Ολυμπιακός, δεν ενδιαφέρει ότι να κάνει, θα κάνει ο walk-up. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πράξει τον αντι-Peters. Στην ουσία όμως εδώ ο Ολυμπιακός έχει ένα σενάριο διπλό. Το ένα είναι ψάχνει παιχταρά στο 4-3 να παίξει τις δύο θέσεις ώστε να καλύψει τη πιθανότητα δραματισμού του Βεζέκοφ ή ενός τριαρού βασικού του Γουόρπιχη, ώστε να, και να έχει και ποιότητα παραπάνω γιατί έχει ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Το άλλο σενάριο είναι να πάρει δύο παίκτες που να παίζουν 4-5, 4-3-3-4. Από ό,τι φαίνεται ο Μπαρτζόκας, γι' αυτό δεν βιάζεται, περιμένει ένα παιχταρά που λέμε στις θέσεις των forward. Αυτός μπορεί να είναι ο Χεζόνια, ο οποίος αυτή τη στιγμή που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο στο Cleveland, αυτό σημαίνει ότι μπορεί μέχρι τις αρχές Νοέμβρη να πει δεν τα βρίσκω με το Cleveland, αυτό δεν είναι εγγυημένο συμβόλαιο, να μην πάει καλά εκεί στις προπονήσεις, να του πούνε φεύγεις, π.χ. να έχει συμφωνήσει ο ατζέντης να φύγει, δεν πηγαίνονται για αυτά, και να έρθει στον Ολυμπιακό που θα πληρώσει 1 εκατομμύριο στην Real. Τον θέλει και η Χάπολ, νομίζω ότι μεταξύ των δύο ομάδων προτιμήσει τον Ολυμπιακό, άλλωστε δεν έχει διαψευστεί τον Ολυμπιακό και ο Λίδιος έχει χρησιμοποιηθεί θετικά και ταιριάζει τέλεια στον Ολυμπιακό, οπότε το μπαμ του Ολυμπιακού μπορεί να είναι ο Χεζόνια. Αν δεν είναι ο Χεζόνια θα ψάξει από το NBA ένα παίκτη ο οποίος να είναι πολύ αθλητικός, αλλά στην ουσία θα έρχεται πίσω από το Βεζέκο και θα παίζει και στο 3. Γι' αυτό και δεν βιάζει. Αν δεν είναι ο Χεζόνια θα ψάξει από το NBA ένα παίκτη ο οποίος να είναι πολύ αθλητικός, αλλά στην ουσία θα έρχεται πίσω από το Βεζέκο και θα παίζει και στο 3. Γι' αυτό

0: διαρκείας, μια ομάδα η οποία έφυγε προπονητής, φύγαν όλοι οι αστέρες της και πούλησε 12.000 διαρκείας. Ναι, δεν ξέρω αν θα γινόταν στην Ελλάδα.
1: Δύσκολο.
0: Αν Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, αν Ολυμπιακός δηλαδή έφυγε ο Μπαρτζόκας, έφυγε ο Βεζέκο, έφυγε ο Ντόρση, έφυγαν όλοι. Θα είχε 10.000 διαρκείας.
1: Δύσκολο απίθανο. Έχεις την καλησπέρα από το φίλο το Διαμαντή. Και να του πεις, λέει, ότι με αυτό που έγραψε για την Εκκλησία, που δεν κάει και είμαι 100% μαζί του.
0: Και κλείνοντας, ότι η Χάβολ Τελαβή πήρε τον Ταμίρ Μπλατ, τον playmaker στη Μακάμπη. Καλός playmaker, ταιριάζει πάρα πολύ και είναι και Ισραηλινός, άρα είναι σημαντική προσθήκη. Ότι η Χάβολ στον Άσο. Αυτό.
1: Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό βράδυ. Μάλλον θα το πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, θα περάσουμε μια βόλτα από τη Χαλκίδα, από το hotel Athidon Estate. Στη Χαλκίδα λοιπόν βρίσκεται και είναι μια ανάσα από την Αθήνα, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και άλλα, και με την υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει σίγουρα ξέχαστη. Hotel Ανθίδων Estate λοιπόν στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Δεν θα κλείσουμε την εκπομπή μας, το λέω για τους καινούριους φίλους, γιατί εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 9. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

καλησπέρα, καλό απόγευμα, όπως εσείς θέλετε. Να πω στη φίλη την Βέτα, στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Σωτήρη, στον Αλέξανδρο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bet. Υποστηρικτές, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsisuper.com.cy.
5: Εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τρίμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24600.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 σήμερα, εκτάκτως φίλες και φίλοι. Εδώ στον Ιντερβέντ, Ελλάδα Sports 94,3. The body's frozen on the slope. A warning that I am... Άγιος μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλησπέρα να πω στο φίλο μου το Δήμο. Δήμο, ένα τραγούδι λέει: πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες. Λέει ένα άσμα. Ο φίλος μου ο Ήμβριος το λέει, αν δεν κάνω λάθος. Το νου σου.

φίλος μας ο Σπύρος. Καλησπέρα, παιδιά, λέει. Πένια, Καλάμπρια, Κρίσια, Σεντεφράι, Αντρόχελεν, Καμαρά, Τσέρι, Ναντίνο, Ζαρουρί, Ντέσσερς είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ένας Έλληνας βασικός, κανένας. Μπράβο στην ελληνοποίηση του ΠΑΟ. Κάτσε πρώτα να δούμε ποια θα είναι η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιεί κατά κόρον ο προπονητής, και αυτό το δούμε με το ξεκίνημα της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλλον εγώ θα πω από το τέλος Αυγούστου και μετά, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνει ακόμη. Τραυματίας ο Παντελίδης, Κοντούρης που θα είναι στο rotation, ο δεν μιλάω βέβαια για ελληνοποίηση του Παναθηναϊκού εγώ, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, οι περισσότερες ελληνικές ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα, καλέ μου φίλε Σπύρο. Και βέβαια δεν συμφωνώ, θα έπρεπε οι ελληνικές ομάδες να έχουν κατά βάση Έλληνες παίκτες και τους ξένους που θα έφερναν, θα έπρεπε να τους έφερναν για να κάνουν απλά τη διαφορά. Και να μην δίνουν λεφτά από εδώ και από εκεί, με αμφιβόλου ποιότητας παικτών.

0: καταλήξει ο προπονητής, εγώ πιστεύω στα τέλη Αυγούστου και μετά, που θα έχουμε πλέον και μια εικόνα από το ρόστερ.
1: Ο Παναθηναϊκός, σαν και αν ψάξει ο φίλος που έστειλε το μήνυμα, την τελευταία 30ετία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πόσοι Έλληνες έχει βγάλει, πόσοι Έλληνες έχουν αγωνιστεί στη δική του ομάδα, πόσοι Έλληνες βγήκαν από τις ακαδημίες και πήγαν σε άρθρα Ελλάδα είτε εξωτερικό, και πόσοι Έλληνες και το κλείνω αγωνίστηκαν στην Εθνική Ελλάδος και τι κατάφεραν με την Εθνική Ελλάδος, σε όλες τις εθνικές ελπίδων νέων και αντρών, με αποκορύφωμα το γύρο, θα έχει και την απάντηση ότι αυτό που είπε δεν πρέπει να απευθύνεται στον Παναθηναϊκό, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, πριν σε πάω στον Γκαρσία. Mm-hmm. Για το λεωφορείο του Παναθηναϊκού, ένα υπερσύγχρονο, παίρνει καινούριο λεωφορείο ο Παναθηναϊκός.
1: Το είδα, είναι τέλειο.
0: Για τις μετακινήσεις,
1: ναι. Αν ήμουν μικρό, θα το ήθελα σε κατζετάκι Playmobil.
0: Λοιπόν, είναι από τα κορυφαία ασφαλή οχήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά. Χωρίς να κάνω διαφήμιση, είναι Volvo. Η αξία του αγγίζει τις 500.000 ευρώ. Και όλο αυτό τοποθετεί, από ό,τι βλέπω εδώ, το Παναθηναϊκό σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων που διαθέτουν ανάλογα οχήματα όπως η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ και η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εντάξει, όλα έχουν σημειολογία τους και λεπτομέρειες. Καμιά φορά κάνουν τη διαφορά.
0: Εννοείται. Όλα. Εννοείται.
1: Διάβασα μια ωραία ατάκα, είδα μια φωτογραφία του Πούλμαν και από κάτω έγραφε Γιαννακόπουλο, βγες από το σώμα του Αλαφούζου.
0: Ωραίο αυτό.
1: Εντάξει, έξυπνο. Τέτοια να λέγονται. Ναι.
0: Τέτοια να λέγονται. Να σου πω τώρα, πώς βλέπεις την πιθανή έλευση του Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, γιατί συζητιέται πάρα πολύ τώρα τελευταία και περιμένουμε να έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.
1: Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον είδαμε και τον θαυμάσαμε κακά τα ψήματα και ως αντίπαλο με τη φανέλα της ΑΕΚ. Τα στοιχεία του είναι δυσέβρετα, φοβερή εκρηκτικότητα, ταχύτητα, δύναμη στο ένας-ένας, και τελειώματα και ευκαιρία στο σκοράρισμα. Εντάξει, είχε και αυτούς τους τραυματισμούς του όταν ήταν στην ΑΕΚ, γιατί διάβασα κάτι πράγματα που δεν ισχύουν, έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος έχει γεμάτες χρονιές.
0: Όχι, ναι, δε, στην ΑΕΚ είχε τα
1: ειδικά,
0: κάποια θέματα.
1: Ειδικά πέρυσι, έτσι. Γενικά νομίζω ότι επειδή η έλευση του ίσως, ξέρεις, πιο πολύ φοβίζει παρά... Γιατί χειροποιείται νομίζω πάνω.
0: Έχει 48 συμμετοχές, 10 γκολ. Είναι έτοιμος και με προετοιμασία να, με το που έρθει, αν έρθει τέλος πάντων, ναι, να αγωνιστεί άμεσα. Μπορεί να παίξει, ναι, ως εξτρέμ, γιατί ως φορ τον έχει, τον βάφτισε ο Αλμέιδα, έτσι.
1: Ναι. Ως δεύτερος επιθετικός παίζει. Το 48 συμμετοχές, 10 γκολ είναι στατιστικά για center for κλασικό, ναι, στην εποχή μας. Τώρα αυτός είναι εξτρέμ που μπορεί να αγωνιστεί. Σου λύνει τα χέρια, Σάκη, γιατί και δυναμώνει πολύ και το...
0: Ναι, γιατί έχει ένα σπάνιο συνδυασμό ταχύτητας, αθλητικότητας, τεχνικής κατάρτισης, εκρηκτικότητας στα πρώτα μέτρα, έχει την προσωπική μονομαχία, ικανότητα, ναι, στο ψηλό, ναι, καλά λέω, στο ψηλό παιχνίδι.
1: Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι ότι με... αν ο Ντέσσερς είναι κατά αυτός ο άνθρωπος υγιής και αρχίσει να παίζει με Τετέ, με Ρασνόδερ, που τον είδαμε τι μπορεί να κάνει, ότι έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα, και με Λιβάη Γκαρσία και έχοντας και εξτρέμ Αντίνο και Πελίστρι συστέριγες με ταχύτητα και Γιάνγκου στις πίσω τα πόρτα, δηλαδή μιλάμε ότι μετά θα αρχίσουμε να τρογόμαστε και να γκρινιάζουμε γιατί ποιος παίζει, γιατί δεν παίζει ο άλλος.
0: Μα αυτό είναι το θέμα ήδη. Το θέμα είναι πολύ, φίλοι, θέλουμε για τον ταμπόρδα, όχι για τον ταμπόρδα, ότι μαζευόμαστε πολύ και...
1: Ναι, δεν πειράζει, είμαστε
0: αν
1: πολύ.
0: Αν θα λέει χρόνο συμμετοχής.
1: Κοίταξε να δεις, αν ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ευχόμαστε να ισχύει τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και του πρωταθλήματος και του κυπέλου, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, είναι... οι χρονιές είναι πολύ μεγάλες πλέον και οι ρυθμοί είναι απαιτητικοί και από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις προαθλητισμό, γιατί αυτό σκοπεύει να κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος, θα πρέπει να υπάρχει πληθώρα παιχτών, λύσεων, γιατί όπως είπα η χρονιά είναι μεγάλη και πολύ... δεν περισσεύει κανείς. Καλύτερα να περισσεύουν παρά να έχεις έλλειψη.
0: Πάντως είναι ένας παίκτης που καλύπτει τα θέλω του προπονητή. Λύνει τα χέρια του γιατί μπορεί να παίξει δύο θέσεις. Δηλαδή μπορεί να παίξει δεξί εξτρέμ να συγκλίνει με αριστερό πόδι, που έχει και αυτή τη θέση.
1: Βέβαια,
0: αλλά
1: βέβαια,
0: κυρίως ως εξτρέμ πιστεύω ότι τον θέλει.
1: Είναι 28 ετών, Σάκη.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ καλή ηλικία του, πιο όριμος από ποτέ. Και ξέρει και το πρωτάθλημά μας θα παίξει κανένα κατωτά, έτσι.
0: Βέβαια το οικονομικό πιστεύω ότι είναι το θέμα, δεν ξέρω πώς θα βρουν τη λύση. Αν θα
1: την βρουν, πάντως... Ο δανεικό προσπαθεί να τον πάρει για την πρώτη χρονιά με όψη και να αγοράσει. Η Σπαρτακός, ναι, έχει δώσει 20 εκατομμύρια για αυτόν από την
0: Ναι, δεν πάει σε αυτό το νούμερο ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά θα δούμε έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός μαζί με αυτή την περίπτωση και την περίπτωση του Χαφ, γιατί και του Γένσεν, να πούμε ότι δεν ακόμα δεν ανακοινώνει το Γένσεν κάπου, δεν κλείνει κάπου αλλού.
0: Μα έχει...
1: Πάντα μένει και Γιάννη το παραθέρω έτσι.
0: Έτσι, να το πούμε αυτό, ότι η Μπρέτφορντ έχει πάρει έναν παίκτη στο κέντρο και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό φαίνεται καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί όσο, όπως πολύ σωστά είπες, δεν κλείνει σε κάποια ομάδα, έχει τις πιθανότητες του και ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει αφήσει την ιστορία αυτή. Να πω μόνο ότι πριν κλείσουμε ότι δεν προπονήθηκε ο Τετέι σήμερα λόγω ίωσης, αλλά έβγαλε όλο το πρόγραμμα κανονικά ο Ντέσσερς, που είναι το καλό νέο όπως είπα. Και για να δούμε, ο Παναθηναϊκός ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς της Τετάρτης, θα πούμε, επειδή σε λίγο θα πάμε σε ένα διάλειμμα φίλε, για ενδεκάδες και όλα αυτά, τα τελευταία νέα, αφού έχουμε, θα έχουμε βέβαια και, και τις δηλώσεις του προπονητή αύριο και ενός παίκτη, δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο παίκτης, για το παιχνίδι λοιπόν το μεθαυριανό, θα αφιερώσουμε την αυριανή μας εκπομπή.
1: Πριν κλείσουμε, Σάκη, θα ήθελα να... Όποιος φίλος του Παναθηναϊκού δεν έχει δει τη συνέντευξη του Γιώργου Καραγκούνη που μιλάει για εκείνη τη χρονιά του Παναθηναϊκού με τα 16 παιχνίδια στο Champions League σε υψηλότερο επίπεδο, που 16 παιχνίδια, να θυμίσω σε όποιον, είναι ένας γύρος πρωταθλήματος, έπαιξε μόνο στην Ευρώπη στο Champions League ο Παναθηναϊκός τότε, έτσι. Με δύο προκρίσεις, με δύο ομίλους και με τη μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες σφαγές όλων των εποχών που έχει γίνει στην Μπαρσελόνα, για να μην προκριθεί ο Παναθηναϊκός άλλη μια φορά στους 4 του Champions League τότε, με τη μεγάλη Μπάρτσα, έτσι, του Ριβάλντο, του Σαβιόλα.
0: Ναι, τα λέει όλα ο Καραγκούνης σε αυτή τη συνέντευξη, όντως.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για κάποιους, θα θυμούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι, έχει γίνει μόνο το πέναλτι και αποβολή που δεν δόθηκε στο τερματοφύλακα της Μπάρτσα, είναι αρκεί.
2: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Καλό βράδυ, φίλε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες τις φίλες και τους φίλους του πιο όμορφου σταθμού στη χώρα μας.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Σαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό.
3: Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά, καταφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλακα. Καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita. Η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το αλλοσωπητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σε ένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Έλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977 200 307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
5: Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Τρίτα τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 9. Δεν υπάρχει εκπομπή Δημήτρη, με τον Δημήτρη Σαντάκη. Είναι σε άδεια ο Δημήτρης. Να γεμίσει μπαταρίες και να επανέλθει Δημήτριος. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 λοιπόν. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Πάμε να δούμε τα νέα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνέχισε σήμερα το πρωί την προετοιμασία του στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, ενώψει βέβαια της κρίσιμης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ που είναι αυτή την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το ιατρικό δελτίο που αφορούσε τον ΜΕΙΤΕ. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ λοιπόν επιβεβαίωσε πως ο Γάλλος μέσος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς έπειτα από κοινή απόφαση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του. Πρόκειται βέβαια για μια εξέλιξη που ουσιαστικά επισημοποιεί ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μείνει εκτός δράσης για ένα σημαντικό, θα έλεγα, χρονικό διάστημα. Και με τον χρόνο για την επιστροφή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του. Ο Κύριλ Ντεσπότο συνέχισε το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ακολουθώντας θεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νέα πρωινή προπόνηση εν όψη βέβαια του αγώνα με την Άντερλεχτ.

Να σας πω πως ο Λευτέρης Λίρατζης είναι επίσημα πλέον παίκτης του Ατρομήτου, 26 ετών. Πάει στο Περιστέρι ως ελεύθερος για 2 χρόνια με τον δικέφαλο του Βράμος να κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης.

Ο Λίρατζης, ο οποίος πήγε από χθες στην Πολωνία, όπου η νέα του ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να μην χάνει και χρόνο. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, ολοκλήρωσε και το τυπικό μέρος της μεταγραφής του και, και τέθηκε μάλλον στα πλάνα του Ντούσαν Κέρκεζ, του προπονητή του Ατρομήτου.

Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει πάρει τον Μάγκρουσον στα στόπερ, τον Νούνιες στα χαφ, και έχουν στόχο τώρα να αποκτήσουν φορ, τερματοφύλακα και δεξιό εξτρέμ.

Χθες το απόγευμα ήρθε ο Τόμ Λουσέ στη Θεσσαλονίκη, ο Γάλλος, λίγο μετά τις 6.30, για να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί ως παίκτης πλέον του ΠΑΟΚ. Ο Λύς ήθελε έναν παίκτη εδώ και καιρό με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο 23χρονος μέσος. Τι έχει? Τα προσφέρει στην ομάδα του ΠΑΟΚ ταχύτητα, ενώ εκτός από τη θέση 8 μπορεί να παίξει και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί που έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Κυρίως όμως παίζει στο 8. Ο παίκτης έχει ήδη 3 συνεχόμενες γεμάτες σεζόν με την Νις, έχοντας πέρυσι 42 αγώνες, πρόπερσι 31 παιχνίδια, παρά βέβαια το νεαρό της ηλικίας του.

Επίσης ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γουλιάμ Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, αν δεν έχει έρθει για τις τελικές διαδικασίες, αφού έχουν συμφωνήσει με το Γάλλο δεξιό μπακ, κερδίζοντας μάλιστα και μια ομάδα της Ισπανίας που τον ήθελε. Νεαρός κι αυτός, 21 ετών. Αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί. Και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να τελειώσει άμεσα η μεταγραφή αυτή για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να τελειώσει και την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, να επιστρέψει στην Τούμπα. Ο διεθνής αριστερός μπακ το τελευταίο διάστημα δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της Augsburg και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εξαιτίας ενός μικρού προβλήματος τραυματισμού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει για να επιτευχθεί άμεσα η συμφωνία. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση.

Να πούμε επίσης πως ο ΠΑΟΚ συνεχάρει τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη για τη μεταγραφή του στη Ρώμα, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την εξέλιξη ενός παιδιού των ακαδημιών του. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε την ανακοίνωση των Τζαλορόση και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Περήφανη όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν». Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνα.

Να σας πω πως υπήρχαν δημοσιεύματα προχθές για τον Κωνσταντέλια από την Ιταλία, για τη Ρώμα. Πάντως δεν υπάρχει, από ό,τι λένε, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα κάποια επίσημη πρόταση των ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εμφανίζεται διατεθειμένος να μην παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή, τώρα τουλάχιστον. Να σας πω πως ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάλντε. Είναι 19 ετών, με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Είναι ακραίος επιθετικός, ένας ταλαντούχος εξτρέμ.

για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Έκανε πλήρη ανάλυση νωρίτερα στην εκπομπή μας ο Μάνος Σαραμόπουλος. Γι' αυτό δεν το αναφέρω τώρα. Να μην λέμε τα ίδια. Πρώτα απ' όλα, οι ελληνικές ομάδες, ας πούμε, Παναθηναϊκός, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά ξεκινώντας από την Τετάρτη απέναντι στις 14.948. Ο ΠΑΟΚ να κάνει τη δουλειά του ξεκινώντας την Πέμπτη απέναντι στην Άντερλεχ. Και μετά θα μιλάμε βέβαια για τους αντιπάλους που θα βρουν στο δρόμο τους. Θυμίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι τα πρώτα, έτσι. Ακολουθούν και οι επαναληπτικοί την επόμενη εβδομάδα.

πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Κίνγκς Κάνγουα, μίλησε στο Sport 5 του Ισραήλ και αναφέρθηκε στους λόγους που επέλεξε να έρθει στον Παναθηναϊκό, τις επαφές που είχε με την ΑΕΚ και τόνισε πως η εμπόλεμη κατάσταση είναι απόφαση του να φύγει από τη ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Το κεφάλαιο Ισραήλ τελείωσε, ήρθε η ώρα να κάνω κάτι νέο, να κάνω το επόμενο βήμα, είπε, γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, ένα καλό project, με ντρικάρι να είμαι μέρος του, γι' αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό. Για τις επαφές που είχε με την ΑΕΚ, είπε πως υπήρξαν κάποιες τρελές μέρες, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το σωστό μέρος. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Ισραήλ, είπε πως είμαι πολύ χαρούμενος, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να φύγεις. Υπήρχαν πολλές στιγμές που δεν θα ξεχάσω, αν έπρεπε να διαλέξω μία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Μπερσεβά. Για το πώς επηρέασε την καριέρα του η Μπερσεβά, είπε πως έκανα σπουδαία πράγματα στην Μπερσεβά. Οι προπονητές, οι πόλοι, οι παίκτες, όλοι με βοήθησαν πολύ. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας μου. Έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα. Έπρεπε όμως να προχωρήσω. Οι άνθρωποι γύρω μου κατάλαβαν ότι έπρεπε να κάνω ένα βήμα μπροστά. Είναι καλό. Για την εκτίμηση των φιλάθλων στο Ισραήλ, είπε πως οι οπαδοί από τη Μακάμπη, από τη Χάιφα, μου έστελαν μηνύματα υποστήριξης μετά τη μεταγραφή. Σέβονται τον αντίπαλο. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι σε εκτιμούν. Αυτό είναι καλό σημάδι. Έλαβα σχόλια από διαφορετικούς φιλάθλους, από διαφορετικές ομάδες. Ένιωσα σαν το σπίτι μου και μου αρέσει. Θα μου λείψουν οι άνθρωποι στο Ισραήλ. Υπήρχαν καταπληκτικοί άνθρωποι, μια καταπληκτική πραγματικά ατμόσφαιρα. Έμαθα πολλά από τους ανθρώπους στο Ισραήλ. Με αποδέχτηκαν θερμά εδώ. Εκτιμώ τους πάντες. Και αν έπαιξε ρόλο στην απόφαση του να φύγει η εμπόδια, είπε πως ναι, όντως έπαιξε ρόλο. Για το αν θα επιστρέψει κάποια στιγμή στο Ισραήλ, απάντησε μόνο για να διασκεδάσω. Το κεφάλαιο αυτό έκλεισε για μένα.

Πάμε και στην ΑΕΚ, που υπάρχουν δημοσιεύματα εκεί από τη Μεγάλη Βρετανία, πως οι Rangers αλλά και η Burnley φαίνεται να θέλουν τον παίκτη, να εξετάζουν την περίπτωση του James Penrice. Άδωμα θα υπάρχουν εξέλιξεις επόμενες ημέρες.

Από ό,τι φαίνεται ο Μίλαν Βιτάλης ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Είναι 24 ετών, ο Ούγγρος μέσος. Αποτελεί τον εκλεκτό του Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Ο παίκτης λοιπόν ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας μήνυμα που μοιάζει με ένα ξεκάθαρο αντίο, θα έλεγα, προς τον κόσμο της ουγγρικής ομάδας. Ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων σε όλους σας. Θα σας σέβομαι πάντα. Εμπιστεύσου τα έργα σου στον κύριο και τα σχέδιά σου θα στεριώσουν. Αυτό έγραψε ο Βιτάλης. Η ανάρτηση του αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του από την αποστολή της Γκιόρ για το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Η ΑΕΚ, η οποία θα το κάνει δικό της με ένα ποσό περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως ο προπονητής του στην Γκιόρα άφησε κάποιες αιχμές, γιατί είπε πως υπολογίζω μόνο όσους είναι αφοσιωμένοι στην ομάδα. Ρε φίλε, αυτό θα πάρει μεταγραφή το παιδί.

Ο Γεωργίεφ υπολογίζεται πλέον ως τρίτος στόπερ και δεύτερη λύση στο δεξιάκρο της άμυνας. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται και βέβαια και για το Super Cup με τον Όφη.

να σας πω πως την Κυριακή το απόγευμα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με έναν εντυπωσιακό, θα έλεγα, τρόπο την παρουσία της στην Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Επικράτησε με 3-0 άνετα, θα έλεγα, τη ΣΕΝΤ Τρούιντεντ. Πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Είχε ευκαιρίες να πετύχει ακόμα περισσότερα τέρματα. 2, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Πίλιος και 1, ο Γιώβιτς.

Εδώ ο φίλος μου Βασίλης από το Βύρονα ρωτάει αν θεωρώ φαβορή την ΑΕΚ απέναντι στην Καϊράτ είτε τη Λεύσκη Σόφιας. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες. Αρκεί να προσέξει, το λέω για όλες τις ελληνικές ομάδες. Πάντως καλό είναι που απέφυγε η ΑΕΚ την Βίκινγκ ή την Άρχους. Είναι μια ευκαιρία που έχει, καλέ μου φίλε, μπροστά της η ΑΕΚ να μπει στη Link Face και δεν πρέπει να τη χάσει, έτσι, να αυτοκτονήσει. Θέλει τεράστια, τεράστια προσοχή. Μια είδηση που βγήκε μάλλον πριν από λίγο και ενδιαφέρει τον Βαγγέλη Παυλίδη πιο πολύ. Παρόλο που η Μπενφίκα δεν φέρεται διατεθειμένη να πουλήσει τον Έλληνα επιθετικό, υπάρχουν ισπανικά δημοσιεύματα που εμπλέκουν την Μπαρτσελόνα ότι ενδιαφέρεται για τον 27χρονο Έλληνα Στράγκερ. Αλλά πριν από λίγο βγήκε ότι είναι και άλλη μια ομάδα που ενδιαφέρεται, είναι η Φενέρ Μπαχτσέ, και αυτό έρχεται από την Τουρκία. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερντέμ Ακμπάς το λέει αυτό. Και τονίζει πως αν υπάρξουν ή δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, τότε η ομάδα από την Τουρκία θα κάνει ένα γερό μπάσιμο για να αποκτήσει τον παίκτη. Να θυμίσω ότι ο Παυλίδης έχει κάνει ένα πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Αϊτών. Έχει πετύχει 4 γκολ στην αναμέτρηση με την Σενγκάλεν για τα προγραμματικά του Europa League. Πάμε και στον Άρη, όπου συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική. Απέκτησε τον Σενεγαλέζο επιθετικό Ταφσίρ Ντιόπ, 18 ετών, για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ο Άρης που προσπαθεί να επαναφέρει, να φέρει μάλλον πάλι στη Θεσσαλονίκη τον Μανού Γκαρσία. Είναι μεταγραφικός, μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Άρη, δεν είναι εύκολο, χρειάζονται πολλά χρήματα. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε πως ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του 32χρονου αριστερού μπακ Αρτούρ Μαζουακού. Ο Μαζουακού, αν θυμάστε, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 14-10, μάλλον το 14 ήρθε μέχρι το 2017. Μετά πήγε σε West Ham, πήγε σε Μπεσίκτας, τώρα ανήκει στην Σάντερλαντ και έχει συμβόλαιο μέχρι το, μέχρι το τέλος του 2027, αλλά δεν υπολογίζεται από τους Άγγλους. Πέρυσι είχε δοθεί δανεικό στη Λανς, με συμβόλαιο μέχρι το, μέχρι το τέλος του 2027, αλλά δεν υπολογίζεται από τους Άγγλους. Πέρυσι είχε δοθεί δανεικό στη Λανς.

στη Θεσσαλονίκη. Λογικά έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 29 ετών, είναι φόρ. Για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές έχει συμφωνήσει με τον Άρη και εργομετρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα είναι διάρκειας 2 ετών. Με τις ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή να φτάνουν περίπου τις 700.000 ευρώ.

0: αν έρθει και μάλλον αν υπογράψει ο παίκτης, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει πολλές επιλογές στην κορυφή της επίθεσης. Καντεβέρε, Κουαμέ, Αλφαρελά, αλλά και Μωρόν. Είναι ήδη στο ρόστερ, θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για μια θέση στην ενδεκάδα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του Μωρόν. Ο Άρης δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει έτσι με ένα χαμηλό αντίτιμο. Περιμένει να είναι κοντά στις απαιτήσεις της ομάδας. Και μιλάμε πρόταση κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον έμπειρο φόρο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι στον ορίζοντα. Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό. Ο Άρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μεθαύριο τον Πανθρακικό στο κλάν της Βικελίδης, και κάνοντας ο Γρηγορίου αρκετές δοκιμές βέβαια εν ώψη της νέας σεζόν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του τρίωρου σήμερα προγράμματος. Τρίωρη εκπομπή Sports On Air Live. Εκτάκτος βέβαια, Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματά σας, για την παρέα. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Μάνος, ο φίλος μου...
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο.

0: Πεσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Ψυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Super Sport 104.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 54 198.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο.

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστήμου.

0: σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπληρώμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 10.30.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

Thank you, Alice.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 3.